αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Θανατηφόρο τροχαίος στο ύψος του Κουβαρά στην Ιόνια Οδό, συγκρούστηκε όχημα με ταλίκα. Κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες στην Ετωλοακαρνανία, υποστελέχωση δοκιμάζει το σχέδιο δασών. Η Δυτική Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της, σημαντική μείωση στον κίνδυνο φτώχειας. Και ετωλοακαρνάνες πολιτευτές έδωσαν το παρόν στο Θησίο για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ασθενής και κτηνοτρόφοι σε απόγνωση, από την κατολίσθηση στη γέφυρα Τατάρνας επισήμανε ο Δήμαρχος Αγράφων. Η κυβέρνηση να σταματήσει την παραχώρηση των ελληνικών ταχυδρομείων σε ιδιώτη, ζητά ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας. Ιδιαίτερη προσοχή στην Ετωλοακαρνανία και τους καλοκαιρινούς μήνες παρά τα λιγοστά κρούσματα ευλογιάς ευωπροβάτων. Δυνητικά επιπλέον 81.000 στρέμματα με φωτοβολταϊκά στην Ετωλοακαρνανία. Σε κλίμα συγκίνησης, η κηδεία της Γογός Μαστροκώστα, χέρι-χέρι ο Τραϊανός Δέλλας με την κόρη του στο ελληνικό για την εξώδιο ακολουθία. Η διοίκηση του Πανετολικού διαψεύδει πλήρως τα δημοσιεύματα σχετικά με συζητήσεις για τον επόμενο προπονητή τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ναι.
1: Είδου λοιπόν η εποχή των συμπλεγμάτων. Είναι τα οράματα που λείπουν, διότι δεν και τα λοιπά. Είναι ο φόβος, όχι τίποτα σπουδαίο φυσικά. Και που μας κάνει ξαφνικά, για ότι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια. Και να, να, να.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Θανατηφόρο τροχαίο στο ύψος του Κουβαρά στην Ιόνια Οδό, συγκρούστηκε όχημα με ταλίκα. Κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες στην Αιτωλοακαρνανία, η υποστελέχωση δοκιμάζει το σχέδιο δασών. Η Δυτική Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της, σημαντική μείωση στον κίνδυνο φτώχειας. Και Αιτωλοακαρνάνες πολιτευτές έδωσαν το παρόν στο θυσίο για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ασθενής και κτηνοτρόφοι σε απόγνωση, από την κατολίσθηση στη γέφυρα Τατάρνας επισήμανε ο Δήμαρχος Αγράφων. Η κυβέρνηση να σταματήσει την παραχώρηση των ελληνικών ταχυδρομείων σε ιδιώτη, ζητά ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας. Ιδιαίτερη προσοχή στην Αιτωλοακαρνανία και τους καλοκαιρινούς μήνες παρά τα λιγοστά κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων. Δυνητικά επιπλέον 81.000 στρέμματα με φωτοβολταϊκά στην Αιτωλοακαρνανία. Σε κλίμα συγκίνησης, η κηδεία της Γογός Μαστροκώστα, χέρι-χέρι ο Τραϊανός Βέλας με την κόρη του στο ελληνικό για την εξώδιο ακολουθία. Η διοίκηση του Πανετολικού διαψεύδει πλήρως τα δημοσιεύματα σχετικά με συζητήσεις για τον επόμενο προπονητή τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

πεσμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Θανατηφόρο τροχαίος στο ύψος του Κουβαρά στην Ιόνια Οδό, συγκρούστηκε όχημα με ταλίκα. Κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες στην Ετωλοακαρνανία, υποστελέχωση δοκιμάζει το σχέδιο δασών. Η Δυτική Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της, σημαντική μείωση στον κίνδυνο φτώχειας. Και Ετωλοακαρνάνες πολιτευτές έδωσαν το παρόν στο Θησίο για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ασθενής και κτηνοτρόφησε απόγνωση, από την κατολίσθηση στη γέφυρα Τατάρνας επισήμανε ο Δήμαρχος Αγράφων. Η κυβέρνηση να σταματήσει την παραχώρηση των ελληνικών ταχυδρομείων σε ιδιώτη, ζητά ο Δήμαρχος Θέρμους Σπύρος Κωνσταντάρας. Ιδιαίτερη προσοχή στην Ετωλοακαρνανία και τους καλοκαιρινούς μήνες παρά τα λιγοστά κρούσματα ευλογιάς ευωπροβάτων. Δυνητικά επιπλέον 81.000 στρέμματα με φωτοβολταϊκά στην Ετωλοακαρνανία. Σε κλίμα συγκίνησης, η κηδεία της Γογός Μαστροκώστα, χέρι-χέρι ο Τραϊανός Δέλλας με την κόρη του στο ελληνικό για την εξώδιο ακολουθία. Η διοίκηση του Πανετολικού διαψεύδει πλήρως τα δημοσιεύματα σχετικά με συζητήσεις για τον επόμενο προπονητή τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Μπαίνεις μέσα στο τρένο, γραμμή 1, έτσι, και εκεί κατά πάσα πιθανότητα, ας πούμε, τον Ιούλιο τώρα, μπορεί να χτυπήσει και 50 μέσα στο μαγόνι. Και έχεις και το διπλανό που μπορεί και να μην φοράει μπομέκ, έτσι. Μην φοράει, ας πούμε, τόσκα. Κατάλαβε. Αυτό, καταλάβατε, δεν είναι οι άνθρωποι τώρα. Δεν είναι εκπαιδευμένοι. Έχει χτυπήσει, λέει, η θερμοκρασία 35 βαθμούς. 35 βαθμούς εμείς το έχουμε για πρωινό. Δεν πάμε καν στη θάλασσα. Τι? Α, ναι! Η ώρα είναι 6, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, φωνάχτε λίγο. Η ώρα, πρέπει να ακούσουμε την ώρα. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε την ώρα και επανερχόμαστε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1, εσείς τώρα που μπήκατε στην παρέα μας. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Η πρωινή αφετηρία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμη κοντά σας. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα Χριστό μου, τι κάνεις? Καλημέρα γλυκιά Πεμπτούλα. Η Σταυρούλα Κιανούτσου είναι πάντα στο 211-10-80-880. Περιμένει τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Και η Όλγα Καλατζή με τον Παναγιώτη Κάτσιο συνδράμουν δημοσιογραφικά. Ο φίλος ο Χάρης λέει καλημέρα, λέει αχ τι μας θύμισες, λέει με το τραγούδι που παίζει. Γεια σου Έρη, γεια σου Χάρη. Αγαπημένε, τα νιάτα σου θύμισα, ε. Μια χαρά είμαστε και τώρα. Α, τι μου θύμισε Σέρι, άλλος τώρα φίλος, ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη, τι μου θύμισε Σέρι, δισκοτέκ 1980. Είναι η θύμιση που του ήρθε στο μυαλό, αχ, φαντάζομαι και τα υπόλοιπα Κωνσταντίνα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στο Γιώργο που μας έστειλε το μήνυμά του από την Καλυθέα, την εξωτική Καλιφόρνια. Πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες. Πρωτοσέλιδος τίτλος για την απογευματινή σήμερα. Απονομή σύνταξης σε ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση. Ενοποίηση της κύριας και της επικουρικής από το 2027. Ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα και τα παλιά ένσημα της δεκαετίας του 2000 και πίσω. Βιτριολικά σχόλια για τον νέο Τσίπρα από τα παλιά. Μητσοτάκη στο ΕΑΜ το άφησε στον Πολάκη. Σακελαρίδης χωρίς ιδεολογική ράχο κουκαλιά. Ο Καρανίκας έκανε reunion αντί rebranding ο Τσίπρας. Σκουρλέτης πατάει στα συντρίμια της αριστεράς. Τι δείχνει η πρώτη δημοσκόπηση? Το θέμα που λέγαμε νωρίτερα με την Eurostat, κι όμως δουλεύουμε πιο πολύ από όλους τους Ευρωπαίους. Στις 39,6 ώρες εβδομαδιαίως έναντι 35 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα επαγγέλματα πρωταθλητές και η υπερεργασία. Πρώτη κατοικία, τελική ευθεία για τον φορέα που θα σώζει κόσμο από τις εξώσεις. Θα αγοράζει τα σπίτια ευάλωτων οικοκυριών κατά τον πληστηριασμό και στη συνέχεια θα τους τα νοικιάζει. Και είναι ακόμα Μάιος, φωνικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη με 16 νεκρούς. Στο Λονδίνο το θερμόμετρο άγγιξε το ρεκόρ των 35 βαθμών, ενώ σε Γαλλία και Ισπανία αναμένονται 40. Attica Green Expo 2026, λαμπερά εγγένεια στην έκθεση για την πράσινη ανάπτυξη με εκπροσώπους της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και των θεσμικών φορέων, της αγοράς και της κοινωνίας. Στην πέμπτη κατά σειρά Attica Green Expo 2026 που φιλοδοξεί και φέτος και φιλοξενεί έτσι ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει γύρω από την πράσινη ανάπτυξη, την κυκλική οικονομία και φυσικά ό,τι νεότερο υπάρχει στην τεχνολογία που βοηθά στην καθημερινότητα των πολιτών, στην αυτοδιοίκηση παντού. Χορηγός επικοινωνίας η Next Step Media Group με πολύ μεγάλη περηφάνεια γι' αυτό και με εκπομπές εδώ από το σταθμό μας, από τα Παραπολιτικά που μεταδίδονται ζωντανά από το κλειστό Taekwondo στο Παλαιό Φάληρο. Η εκπομπή απέναντι μικρόφωνα του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη και τα Κακά Κορίτσια εκπέμπουν καθημερινά ζωντανά μέχρι και την Παρασκευή και το Σάββατο φυσικά θα έχουμε ζωντανές εκπομπές από εκεί, από την Attica Green Expo, που χθες κατά την πρώτη μέρα πρέπει να σας πω ότι φιλοξένησε πάρα πολλά σχολεία. Έτσι, γιατί τα παιδιά πρέπει να μπαίνουν σε αυτή την λογική, σε αυτή τη διαδικασία και σε ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει γύρω από την πράσινη ανάπτυξη, αλλά φυσικά και σε ό,τι υπάρχει, ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει για την προστασία του περιβάλλοντος. Η έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, πρωτοσέλιδος τίτλος και για την εφημερίδα Καθημερινή, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Bypass στην γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Με δύο εγκυκλίους που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, οι πολίτες μπορούν πλέον να αντικαθιστούν με υπεύθυνη δήλωση δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που ήδη τηρούνται σε αρχεία του δημοσίου, όταν αυτά δεν μπορούν ακόμη να αντιληθούν αυτόματα μέσω της διαλειτουργικότητας, δηλαδή της συνεργασίας των υπηρεσιών. Αρκεί βεβαίως να δηλώσουν πραγματικά την αλήθεια, αλλιώς θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο από 2.000 έως 50.000 ευρώ.
Τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας. Με ευθεία απειλή εναντίον της Ελλάδας από τα χείλη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας Γκιουλέρ, κλιμακώνεται περαιτέρω η ένταση στο Αιγαίο. Ο Γκιουλέρ ανέφερε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα μείνουν αδιάφορες στην στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ως αβάσιμες και έολες, περιγράφει τις δηλώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο απόϊχος της Ελλάς του Τσίπρα, τα πρώτα πυρά κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που έκανε πρεμιέρα στο Θησίο, εξαπάλυσε και ο Πρωθυπουργός αλλά και το Πασόκ. 720 εκατομμύρια ευρώ το κόστος για το μεταναστευτικό, για διαχείριση των ροών και δομές φιλοξενίας.

Εφημερίδα τα νέα. Κινούμενη άμμος, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, ευχές, οι σχεδιασμοί. Πασόκ ο μονόδρομος, το στοίχημα η Δελφίνη και ο Δημέτωπος. Ελλάς, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες και οι αντιδράσεις. Ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες και το πλεονέκτημα. Ισπανία τρίζει η κυβέρνηση. Ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάνσεθ. Έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος. Και προβλέψεις, ετοιμαστείτε για καυτό καλοκαίρι. Τι προαναγγέλουν οι καύσονες στην Ευρώπη, τι δείχνουν τα μοντέλα για τη χώρα μας. Η εφημερίδα των συντακτών. Απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων. Κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα. Εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου για δικηγόρους σε δικηγόρους και οργανώσεις. Απέλαση και ρυθμίσεις μη σύμφωνες με τον Ευρωπαϊκό Δίκαιο βλέπουν οι οργανώσεις. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι. Πότε και γιατί κατέληξε στο όνομα ο πρώην Πρωθυπουργός, ποια άλλα έπεσαν στο τραπέζι και απορρίφθηκαν, πώς αντιμετώπισαν το νέο κόμμα, κυβέρνηση και Πασόκ. 15 σύλλογοι πανεπιστημιακών στο πλευρό των διοκόμενων συναδέλφων του στο ΑΠΘ. Eurostat, οι Έλληνες πρωταθλητές στην υπερεργασία.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, στα 7 σώσια φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, μείωσε ως 25% στους λογαριασμούς του ρεύματος. Ο ενεργειακός επιθεωρητής, κ. Χρυστοδουλίδης, αναλύει τα πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες, η πιστοποιημένη λειτουργία του μετασχηματιστή, οι ειδικές πρίζες και οι βασικές διατάξεις προστασίας. Έκθεση Κομισιόν, στοχευμένα τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξης για την κρίση. Μόνιμη βάση στη Σελήνη από το 2032, τα χρονοδιαγράμματα για την κατασκευή διαστημικού σταθμού της NASA. Δύο χιλιανοί με πλαστά διαβατήρια έμεναν σε Airbnb στην Αθήνα. Εγκληματικός τουρισμός με διαρρήξεις σε βίλες. Ψηφιακός εύκα σε 43 ημέρες, ο μέσος χρόνος απονομής για κύριες συντάξεις. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον, ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Εφημερίδα Δημοκρατία, κλειδί στην άμυνα των νησιών η Εθνοφυλακή. Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα τη αποκάλυψε η Άγκυρα, εμφανίζοντας νέα σκάφη και τοθωρακισμένα ταχύπλοες λέμβους 17 ανδρών, επιθέσεις κατά προσωπικού από σμήνι ντρόνους αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών. Η άμεση ενίσχυση των ακριτών εθνοφυλάκων είναι η ιδανική απάντηση στους τουρκικούς σχεδιασμούς, καθώς εξασφαλίζουν ταχύτητα, διασπορά και ποικιλία στην απόκρουση. Ο Σάπιος ΟΗΕ, ο Καντρούγκαλος κατηγορείται ότι χρηματίστηκε με 100.000 ευρώ για να εξυμνήσει τον ΣΥ. Εφημερίδα Κόντρα, απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς του Τσίπρα σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο ΠΚΠ, κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη. Αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα στα πέντε νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα.

Υπουργείο Εσωτερικών, νέο τέλος ανάπτυξης με συγχώνευση δημοτικών τελών και κατάργηση του ΤΑΠ. Και ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο, σαφάρι της ΑΔΕ το τρίμερο στα νησιά για φοροδιαφυγή. Η εφημερίδα Ριζοσπάστη, συμπεριληστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Συνδικάτα Αττικής, όχι άλλο αίμα στα κάτεργα της εργοδοσίας, κινητοποίηση χθες στο Υπουργείο.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, εγκρίθηκαν 19,9 εκατομμύρια ευρώ για τη διάνοιξη της Πόντου. Αρχίζουν οι διαδικασίες δημοπράτησης για το μεγάλο έργο στην Καλαμαριά. Το έργο κομβικής σημασίας για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό εισέρχεται στην τελική ευθεία. Συλλήψεις και στη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Έρευνα του ΙΕΛΚΑ, μόνο ένα στους δύο σχεδιάζουν διακοπές για φέτος. Στο άγαλμα Βενιζέλου, σήμερα η γιορτή λαϊκών αγορών στην Αριστοτέλους. Ο Δήμος προσκαλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης σε μια ξεχωριστή γευστική γιορτή, καλοκαιρινές γεύσεις με τους κορυφαίους chef ambassadors και δράσεις για παιδιά.

Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, και αμέσως μετά εδώ.

0: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Τι να στάρε κρυμπά, τάτσι με πρωί 6:24. Καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές της εκπομπής. Ξημέρωση για τα καλά, με ανεβασμένη θερμοκρασία. Αυτή την ώρα έξω έχει εδώ στην Αττική 20 βαθμούς Κελσίου, 18 με 19 βαθμούς στην όμορφη την αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Παρόμοια θερμοκρασία 18 με 19 βαθμούς στις Ιόνιες ακτές, στα καταπράσινα νερά του Ιωνίου. Πάμε τώρα και στο Αιγαίο που λέει και αναβύσει. Εκεί 18, 19, 20 βαθμούς βλέπω σε αρκετά νησιά του Αιγαίου. Ενώ 21 βαθμούς δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο στα υπέροχα Χανιά. Και στο Ηράκλειο 19 βαθμοί Κελσίου. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Λαμπρό από την ΑΦΠΑΚΤΟ που μας πήρε τηλέφωνο. Αλλά και σε άλλον Λαμπρό που στέλνει μήνυμα και λέει: καλημέρα, έρισε ένα μήνα σύνταξη. Για να δούμε, θα τα καταφέρουν. Αυτοί οι Λαμπρό μου θα τα καταφέρουν. Εμείς θα τα καταφέρουμε να πάρουμε τη σύνταξη. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το κρίσιμο στοίχημα.

Λοιπόν, αύριο έχουμε πανελλαδικές εξετάσεις, έχουμε την πρεμιέρα, είναι όλα έτοιμα για την πρεμιέρα των εξετάσεων για τα παιδάκια μας. Τα παιδάκια που πάνε να δώσουν εξετάσεις, πάνω από 80.000 υποψήφοι των γενικών επαγγελματικών λυκείων, 20.000 από τα επαγγελματικά λύκεια, θα διεκδικήσουν μία από τις 68.078 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

0: Λοιπόν,
1: κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Θανατηφόρο τροχαίο στο ύψος του Κουβαρά στην Ιόνια Οδό, συγκρούστηκε όχημα με ταλίκα. Κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες στην Αιτωλοακαρνανία, υποστελέχωση δοκιμάζει το σχέδιο δασών. Η Δυτική Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της, σημαντική μείωση στον κίνδυνο φτώχειας. Και Αιτωλοακαρνάνες πολιτευτές έδωσαν το παρόν στο θυσίο για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ασθενής και κτηνοτρόφοι σε απόγνωση, από την κατολίσθηση στη γέφυρα Τατάρνας επισήμανε ο Δήμαρχος Αγράφων. Η κυβέρνηση να σταματήσει την παραχώρηση των ελληνικών ταχυδρομείων σε ιδιώτη, ζητά ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας. Ιδιαίτερη προσοχή στην Αιτωλοακαρνανία και τους καλοκαιρινούς μήνες παρά τα λιγοστά κρούσματα ευλογιάς ευωπροβάτων. Δυνητικά επιπλέον 81.000 στρέμματα με φωτοβολταϊκά στην Αιτωλοακαρνανία. Σε κλίμα συγκίνησης, η κηδεία της βογός Μαστροκώστα, χέρι-χέρι ο Τραϊανός Βέλας με την κόρη του στο ελληνικό για την εξώδιο ακολουθία. Η διοίκηση του Πανετολικού διαψεύδει πλήρως τα δημοσιεύματα σχετικά με συζητήσεις για τον επόμενο προπονητή τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945362708.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Η ολιστικότητα. Δηλαδή, θέλω να περάσω στις Πανελλήνιες, αλλά ταυτόχρονα είμαι η φίλη κάποιου ή ο φίλος, είμαι το κορίτσι, το αγόρι κάποιου, είμαι η κόρη, η αδερφή. Mm-hmm. Οπότε νιώθω ότι αν δεν περάσω, όλα αυτά θα έχουν επίσης, θα υποστούν ένα πλήγμα. Δηλαδή θα νιώσω ντροπή, θα νιώσω ενοχή κτλ. Κτλ. Όταν κάνεις μόνωση, είσαι αυτός που μπορείς να πεις ό,τι και να γίνει με τις Πανελλήνιες, εγώ τα υπόλοιπα κομμάτια της ζωής μου θα είμαι μια χαρά. Αυτό θα θέλαμε εμείς για να πετύχουν τα παιδιά στις Πανελλήνιες.
6: Αυτό είναι και μια τεχνική, κυρία Μπογιάτζη, γιατί εμείς ναι, ας πούμε είχαμε. Τώρα που είμαστε, εμείς που είμαστε άσχετοι τώρα, λέμε στα παιδιά, μην αγχώνεσαι, δεν είναι αυτό το τέλος, αυτό απλά είναι μια... Δεν τους κάνει όμως κάτι αυτό. Δηλαδή εγώ τυχαίνει να βλέπω να συναστρέφομαι με παιδιά στην εφηβεία, παιδιά που ετοιμάζονται να δώσουν εξετάσεις και λέμε αυτό το γνωστό, μην αγχώνεσαι κτλ. Και τα παιδιά εκείνη την ώρα νομίζω ότι τους τρελαίνουμε λίγο περισσότερο, δηλαδή τους εκνευρίζουμε ακόμη περισσότερο, διότι μας λένε τι μην αγχώνεσαι, τι σημαίνει μην αγχώνεσαι. Και εμάς τώρα που είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, μας πούνε μην αγχώνεσαι, υπάρχει κάποια τεχνική. Αύριο το πρωί δηλαδή, τα παιδιά 8.30 ώρα θα μπουν στο εξεταστικό κέντρο. Υπάρχει κάποια τεχνική που μπορούν τα παιδιά με αυτή να μπουν μέσα και να πούνε πάμε και ό,τι γίνει.
5: Υπάρχει μια φωνή εσωτερική,
6: ναι,
5: που θα τους υπενθυμίζει και θα κατευνάζει το άγχος, θα τους υπενθυμίζει πως ό,τι και να γίνει, η ζωή μου έχει και άλλες εναλλακτικές. Δηλαδή, οι σπουδές μου, τα όνειρά μου, η αξία μου. Τι γίνεται με τις Πανελλήνιες? Ενώνουν τα παιδιά την αξία τους, τη ζωή τους με τις Πανελλήνιες. Θα μου πεις, δεν έχει να κάνει με τη ζωή τους αυτό? Mm-hmm. Για να κάνει με ένα κομμάτι της ζωής τους. Το οποίο, δηλαδή, σαν, ας το πω στόχο, θέλω να σπουδάσω κάτι. Αν δεν μπορώ έτσι, θα το κάνω αλλιώς. Εγώ δεν είμαι αυτή που θα σας πει τώρα, δεν πειράζει, όποιος δεν πει στις Πανελλήνιες, ας πάει στο εξωτερικό. Ναι. Δεν είναι όλοι, δεν μπορούν όλοι να το κάνουν αυτό ή να σπουδάσουν ιδιωτικά ή οτιδήποτε.
6: Σωστά.
5: Αλλά την άλλη, πρέπει ο γονέας, θεωρώ, είναι λίγο υποχρέωσή του αυτό, να έχει δώσει σε ένα παιδί εναλλακτικές. Δεν μπορεί να πει σε ένα παιδί αν δεν το κάνει αυτό τέλος. Και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μιας εβδομάδας ή ενός μήνα. Είναι ο τρόπος που σχετίζομαι το ίδιο το παιδί και με τις σπουδές του, με τα όνειρά του. Αλλά τέλος πάντων, για να πάω λίγο στο πρακτικό.
6: Ναι, κομμάτι. Είναι αυτό που λέτε το λεγόμενο Plan B.
5: Το Plan B, δηλαδή. Plan B.
6: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, όταν πριν τα πολλά χρόνια που μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, όπως όλοι, θυμάμαι ότι τους γονείς μου, οι οποίοι λίγες μέρες πριν μου είπαν ότι αν δεν περάσεις και θες, αφού θες να γίνεις δημοσιογράφος, θα γίνεις πάση θυσία. Και μη φοβάσαι, εμείς είμαστε εδώ, θα τα καταφέρουμε.
5: Αυτό,
6: αυτή η σκέψη, ας πούμε, ότι μου έδωσαν μια εναλλακτική. Ότι ακόμα και αν δεν περάσω, εγώ αυτό που θέλω να κάνω θα το κάνω. Αυτό εμένα μου έδωσε εκείνη τη μέρα, ας πούμε. Θυμάμαι ότι ήμουν πάρα πολύ ψύχρεμη και παρότι ήταν δύσκολα τα θέματα κτλ. Το αντιμετώπισα με ψυχραιμία. Αυτό είναι το κλειδί, δηλαδή να δώσεις το παιδί.
5: Αυτό είναι το κλειδί. Ναι. Να δώσεις το παιδί, καταρχήν να ιεραρχήσει τις πανελλήνιες όπως πρέπει. Να μην τις ταυτίσει με την αξία του. Αυτή είναι το πρόβλημα της πανελλήνιες. Βάζουμε τα παιδιά σε 2 ώρες να μετρήσουν την αξία τους. Δεν είναι θέμα αξίας. Είναι το διάβασμα, έχει και εξωγενείς παράγοντες που δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε, πώς είναι τα θέματα, τι θέματα θα πέσουν. Είναι πολλά οι πανελλήνιες, είναι ολόκληρο case study, πώς θα πρέπει να είναι και τι είναι κτλ.
6: Σωστά.
5: Όμως είναι να πω στα παιδιά, άκου να δεις, ό,τι και να γίνει, εδώ είμαστε. Αυτό που πρέπει να κάνεις στη ζωή σου, θα το κάνεις. Και μπορεί αυτό που θέλει ένα παιδί, ξέρετε, να μην έχει να κάνει με αυτό που πάει να σπουδάσει εκείνη τη στιγμή και να μην πετύχει τις πανελλήνιες και να είναι για καλό του. Έχει πολλά, κάθε παιδί είναι διαφορετικό.
6: Ναι.
5: Εγώ λοιπόν θα έλεγα στο παιδί μου, ό,τι και να γίνει είμαι εδώ και ταυτόχρονα θα το βοηθούσα να μπορεί να μιλάει στον εαυτό του, να κατευνάζει, να κάνει το self-soothing και να λέει στον ίδιο τον εαυτό ότι διαχωρίζουμε αυτό που κάνουμε τώρα από αυτό που είμαστε. Θα πάνε όλα καλά. Ό,τι και να γίνει, εγώ είμαι εδώ και θα προσπαθώ μέχρι να πετύχω αυτό που χρειάζεται να πετύχω. Αλλά αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μιας μέρας.
6: Mm-hmm.
5: Ξαναλέω, είναι ο τρόπος που μεγαλώνω το παιδί μου. Mm-hmm. Αυτό είναι οι γονείς. Οι γονείς των Πανελληνίων πρέπει να είναι γονείς των Πανελληνίων από τότε που το παιδί είναι 5 χρονών, όχι στα 17-18. Αυτό είναι μια πικρή αλήθεια βέβαια τους γονείς.
6: Πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Πολύ ωραίο. Από την ηλικία των 5 χρονών.
5: Ναι, είναι πώς να διδάσω, πώς βοηθάω το παιδί μου να προσπαθεί όταν δεν πετυχαίνει σε κάτι. Από εκεί αρχίζει η αυτοπεποίθηση, η προσπάθεια, 5-6 χρονών.
6: Πόσο ψυχοφθόρο όμως είναι αυτή η διαδικασία, δηλαδή ότι στην ηλικία που υπάρχει το πικ της εφηβείας, της μετεφηβικής ηλικίας, που όλες οι ορμόνες χτυπάνε κόκκινο, που το παιδί πρέπει να βγει, να διασκεδάσει, να χορέψει, να τραγουδήσει, σε αυτή την ηλικία του ζητάμε να κάνει κάτι το οποίο είναι τόσο κλειστοφοβικό, τόσο πιεστικό.
5: Ναι, καταρρύπτει την ολιστικότητα που σας είπα πριν. Ναι. Καταρρύπτει, δηλαδή έχει ένα δεσμό με το άλλο φίλο, ξέρω εγώ, και δεν μπορείς να το ζήσεις αυτό, ξένιαστα, σωστά.
6: Ναι.
5: Δεν μπορείς να το, ό,τι και αν είναι, η ολιστικότητα έχει να κάνει με ό,τι κάνω για να νιώθω ότι είμαι ο εαυτός μου. Είναι δηλαδή η επικύρωση της ταυτότητάς μου. Ζω τον εαυτό μου. Πώς να το ζήσω τον εαυτό μου όταν πρέπει να γίνω ένας νευρωσικός άνθρωπος, θα ξυπνάει από το πρωί, στο βράδυ σκέφτεται μόνο αυτό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η σκέψη τους έχει καταληφθεί από έναν. Είναι μονοθεματική.
6: Ναι.
5: Και αυτό κάνει ένα παιδί να νιώθει ότι δεν είναι ζωντανό. Ότι δεν είναι καλά. Η ζωή του κάτι δεν πάει καλά, δηλαδή. Και μετά πηγαίνει να γράψει μια ψυχολογία ενός παιδιού που είτε νιώθει ότι κάνει καταναγκαστικά έργα, ή νιώθει ότι δεν είναι ολόκληρος άνθρωπος. Είναι το 1/3 του εαυτού του. Και πολλές φορές δεν πετυχαίνουν, όχι το διάβασμα που δεν έκαναν, αλλά από τον εαυτό που δεν πήραν μαζί τους όταν έγραφαν πανελλήνιες.
6: Είναι και οι προσδοκίες όμως που τους δημιουργούνται. Δηλαδή, το φροντιστήριο έχει προσδοκίες από ένα μαθητή, γιατί με αυτόν θα εξασφαλίσει μια επιτυχία για την επόμενη χρονιά.
5: Ναι.
6: Το σχολείο επίσης. Οι γονείς από την πλευρά τους είναι πολύ μεγάλο το κόστος, έτσι, γιατί είναι και το οικονομικό κομμάτι, πέρα από το ψυχολογικό, ας πούμε. Που έχουν περάσει όλο αυτό το διάστημα, γιατί και αυτοί βρίσκονται σε ένα σπίτι. Μου έλεγε μια μητέρα της προάλλης ότι η τηλεόραση παίζει χαμηλά το τηλέφωνο είναι, είναι χαμηλωμένο, σε λειτουργία πτήσης, δεν κάνουμε πολύ μέρα, δεν κάνουμε γιορτές, αυτή τη χρονιά δεν είχαμε πολύ μεγάλες κοινωνικές αναστροφές. Αλλάζει λοιπόν τελείως η εικόνα ενός
5: σπιτιού. Δίνουν όλοι οι Πανελλήνιες μας στο σπίτι.
6: Αυτό
5: είναι και αυτό είναι πρόβλημα.
6: Ναι.
5: Μόνο το παιδί σου δεν είναι Πανελλήνιες. Δεν μπορεί να είναι όλη η οικογένεια. Αυτό το δίνουμε φέτος.
6: Ναι.
5: Να σταματήσουν να το λένε γονείς. Το παιδί δίνει Πανελλήνιες. Ο γονέας είναι εκεί. Λοιπόν, υπάρχει και άλλη παράμετρος εδώ. Περνάνε τα παιδιά στις Πανελλήνιες. Ξέρετε τι απογοήτευση υφίστανται μετά όταν θα μπουν σε μια σχολή και δεν θα είναι όπως την ονειρεύονταν, γιατί τους την είχαν εξειδανικέψει για να μπορέσουν να τους κινητοποιήσουν να προσπαθήσουν με τις Πανελλήνιες. Εκεί να δείτε μετά τι γίνεται. Αλλά τέλος πάντων, τα παιδιά χρειάζεται να ξέρουν ότι είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της ζωής τους αυτό. Και να ξέρουν ότι ό,τι και να γίνει υπάρχουν άνθρωποι που θα τα στηρίξουν και να διασφαλίσουν οι γονείς ένα συνέστημα στα παιδιά. Ποιο είναι αυτό το συνέστημα? Ένα συνέστημα που δεν θα νιώσουν την ντροπή να μπορέσει ο γονέας να πείσει το παιδί του πως ό,τι και να γίνει δεν θα ντραπώ ποτέ για σένα. Για τα παιδιά που δεν πετυχαίνουν στις Πανελλήνιες ή τα παιδιά που φοβούνται για τις Πανελλήνιες, φοβούνται ότι θα νιώσουν μια μεγάλη ντροπή, ότι είναι τόσο ανεπαρκή και ανίκανα, ότι είναι τόσο πίσω στη ζωή τους από τις Πανελλήνιες αν δεν περάσουν, που πλέον δεν θα ανήκουν στο κοινωνικό σύνολο, δεν θα είναι κομμάτι του συνόλου. Αυτό είναι το πιο τραγικό κομμάτι, και εδώ φταίνε και οι Πανελλήνιες από μόνες.
6: Ναι. Άρα στηρίζουμε τα παιδιά μας με ασφάλεια, ναι. Τους κάνουμε να αισθανθούν ασφαλείς, με εναλλακτικές, και τους δείχνουμε, τους βασικά ανοίγουμε την αγκαλιά μας. Μια μεγάλη φτερούγα, ναι, έτσι όπως, ναι, πρέπει να είναι η γονεϊκή αγκαλιά.
5: Και αναγνωρίζουμε και ότι το σύστημα από μόνο του είναι δύσκολο, είναι δυσμενές, δεν είναι ένα σύστημα που διευκολύνει. Να το αναγνωρίσουμε και αυτό στα παιδιά μας. Να μην του λέμε ότι πρέπει να διαβάσεις, πρέπει να διαβάσεις. Θα πει ένα παιδί, και μάλιστα το έξυπνο παιδί, μέσω όρο παιδιού πλέον, θα σου πει: οι Πανελληνίες δεν είναι ό,τι καλύτερο. Δεν είναι ένα σωστό πράγμα αυτό. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Εκεί που πρέπει ο γονέας να το αναγνωρίσει αυτό και να πει: έχει δίκιο. Έχει δίκιο, παιδί μου. Είναι ο τρόπος. Απλά δεν είναι ο μόνος τρόπος στο ελληνικό σύστημα. Είναι κάπως έτσι. Εγώ αυτό βοηθάει πολύ τα παιδιά, τα έχω πει.
6: Ναι.
5: Ναι, βεβαίως. Γιατί δεν νιώθουν πια. Νιώθουν το γονέα κοντά τους. Mm-hmm. Ακόμα και σε αυτό. Είναι σαν να λέμε σε ένα πολεμιστή: πήγαινε να κάνεις τον πόλεμο. Ξέρω ότι είναι δύσκολος ο πόλεμος. Είμαι εδώ μαζί σου. Και άλλο να του πεις: πήγαινε στον πόλεμο, θα τα καταφέρεις. Αλλά έτσι είναι αυτός ο πόλεμος. Η πόλεμη έτσι είναι. Όχι, δεν είναι έτσι.
6: Ναι, δεν είναι η τάνη επιτάς. Υπάρχει και εναλλακτική. Σωστά, σωστά, βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε.
5: Ευχαριστώ και εγώ.
6: Να είστε
5: καλή
6: καλά.
5: Καλή δύναμη στα παιδιά μας, καλή δύναμη σε όλους μας.
6: Έτσι, έτσι. Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ψύχραιμη φωνή της κυρίας Χριστίνας Μολιατζή πάντα βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ και πολύ για τα μηνύματά σας. Πολλά μηνύματα για την καλεσμένη μας, την κυρία Μπογιατζή. Προσεγγίζει με πολύ μεγάλη ψυχραιμία και με πολύ μεγάλη ευαισθησία τα παιδιά. Αυτό που είπε είναι πολύ σημαντικό. Να νιώσουν τα παιδιά ότι υπάρχουν εναλλακτικές. Και το μην αγχώνεσαι, δεν υπάρχει λόγος να λέγεται, γιατί ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Αλλά όταν έχει το παιδί στο μυαλό του την ώρα της εξέτασης ότι το στόχο θα τον πετύχει είτε με τον ένα με τον άλλο τρόπο, θα μπορέσει δηλαδή να κάνει αυτό που θέλει, τότε αισθάνεται και αυτό πολύ πιο ήρεμο και αντιμετωπίζει την κατάσταση πολύ πιο χαλαρά. Έτσι. Ο Ανδρέας λέει: χίλια μπράβο στην καλεσμένη σας, μπράβο και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, ήδη έχουν κερδίσει τη μάχη της υπερπροσπάθειας, και μπράβο για την προσέγγιση. Να είσαι καλά, αγαπημένη Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ για το θέμα, για το μήνυμα. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου και στον Αλέξη. Το μην αγχώνεσαι, λέει, από αυτό που λένε, λέει, όλοι και στη δουλειά, λέει, κυρίζω και τους λέω, έλα, πώς δεν το σκέφτηκα. Ναι, πραγματικά. Δεν είναι μόνο για τις πανελλαδικές. Λέει, σε κάποιον, σου λέει, αγχώνομαι, με αγχώνει μια κατάσταση. Το μην αγχώνεσαι δεν λύνει το πρόβλημα. Το να του δημιουργήσεις όμως μια ασφάλεια, ώστε να μην αγχώνεται μαζί σου, τότε αυτό πραγματικά είναι και η μεγάλη δύναμη. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, πράγματι. Γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε, μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι φυσικά τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική και επανερχόμαστε.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car & Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά.

Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Και αφιερωμένο το τραγούδι στον καλό μου συνάδελφο, τον Δημήτρη. Το Δημήτρη, τον αθλητικό συντάκτη. Γεια σου, Δημήτρη, αφιερωμένο για σένα. Και στο Βασίλη Κρυμπά, φυσικά, που έχει αυτές τις πρωινές έτσι.

Εντάξει, τα μηνύματά σας τα σπάνε. Ο Δημήτρης γράφει: να είσαι τώρα, λέει, να ακούσω αυτό το τραγούδι που παίξαμε πριν από λίγο. Να είσαι, λέει, σε κάμπριο ανοιχτό, στην Εθνική Οδό, να σε χτυπάει ο αέρας με μια ωραία κυρία δίπλα σου, λέει, και να τα ακούς δυνατά. Στην Εθνική Οδό εννοείς το ποτάμι, Δημήτρη. Είναι άχι βγει έτσι πιο έξω. Την καλημέρα μου και στο Μάνο, το Μάνο, τον αγαπημένο ακροατή από την Αλφίουσα Ηλίας. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, καλημέρα σε όλους σας. Όχι φυσικά, λέει, πιο έξω, πιο έξω.

Λοιπόν, κλείδωσε ο καιρός για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Τριαντάρια, αλλά και σε κάποιες περιοχές θα έχουμε και μπόρες. Υψηλές θερμοκρασίες, ωστόσο. Μια μικρή αστάθεια μπορεί να παραμένει, αλλά ανήμερο του Αγίου Πνεύματος αναμένονται κάποιες νεφώσεις στα βόρεια, που βαθμία θα αυξηθούν και ενδεχομένως να έχουμε κάποιες τοπικές βροχές. Αλλά αυτό, σας είπα, είναι κυρίως στα βόρεια ορεινά και στα ηπειρωτικά. Στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. Γενικά θα είναι καλός και στα νησιά, στις νησιωτικές περιοχές. Όσοι λοιπόν έχετε σκοπό να εκδράμετε, είναι ό,τι καλύτερο. Και η πιο θαραλέη από εσάς, επειδή η θερμοκρασία θα χτυπήσει και 30, ίσως και 32 σε κάποιες περιοχές, μπορεί να κάνετε και την πρώτη σας βουτιά.

Η κίνηση καλά κρατεί και στο ποτάμι στην έξοδο. Ήδη αυξημένη κίνηση από τα Σεπόλια μέχρι και μετά, μέχρι και τη μεταμόρφωση. Έχουμε κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Σχιστού παρόμοια εικόνα. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή οχημάτων, στους κεντρικούς οδικούς άξονες Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Ηλιούπολη εκεί στον Καρέα, εκεί στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αυξημένη κίνηση, ό,τι συνηθισμένο φυσικά για τους περισσότερους από εσάς που κάνετε συνέχεια αυτό το δρομολόγιο.

0: με αλφαγιώτα, η εξέλιξη του μαθητή μαθησιακά και κοινωνικά και συμπεριφορικά. Δεν ξέρω λοιπόν αυτό κατά πόσο βοηθάει, κατά πόσο ενισχύει πιθανότατα αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το άγχος. Δηλαδή, αν τώρα με τις πανελλαδικές στην τρίτη λυκείου τα παιδιά αγχώνονται ήδη από την πρώτη δευτέρα λυκείου για το πώς θα οδηγηθούν στις πανελλαδικές, δεν ξέρω κατά πόσο εξετάσεις οι οποίες πάλι θα προστηθούν, δεν αφαιρούνται εξετάσεις, απλά αλλάζει η διαδικασία. Δηλαδή τα παιδιά θα δίνουν και πάλι εξετάσεις από την πρώτη λυκείου, έτσι. Αυτός ο τρόπος δεν θα λειτουργήσει και πάλι υπέρ των φροντιστηρίων που οι γονείς θα πηγαίνουν τα παιδιά από πολύ νωρίτερα στα φροντιστήρια για να τα προετοιμάσουν? Σε κάθε περίπτωση, ναι, με κάποιο τρόπο πρέπει τα παιδιά να μπουν στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι γεγονός. Ίσως όμως θα έπρεπε να σκεφτούμε και να δούμε εναλλακτικές και άλλων χωρών, έτσι. Πώς λειτουργεί το σύστημα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να μην φορτώνουμε τόσο πολύ τα παιδιά για ένα σύστημα που κατά κοινή ομολογία είναι αγχωτικό, αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Όλοι λέμε λοιπόν ότι είναι ένα αγχωτικό σύστημα, όλοι λέμε ότι είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία, όλοι έχουμε κάτι να θυμηθούμε, όλους μας έχει αφήσει μια γεύση έτσι, μια στρεσογόνα κατάσταση βασικά. Όλοι το συζητάμε, αλλά δεν κάνουμε και κάτι όμως να τα αλλάξουμε ουσιαστικά. Δηλαδή αυτή την περίοδο να τη διαμορφώσουμε με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε τα παιδιά να δουν πραγματικά τις εναλλακτικές. Διότι έχεις ας πούμε και την πίεση την κοινωνική ή την πίεση από το φροντιστήριο και τα λοιπά, ότι επί τούτου δήλωσε κάποια σχολή, μα δεν θέλω να περάσω φιλοσοφία αγαπημένη μου, δεν θέλω να περάσω φιλόλογος, δεν θέλω να γίνω παιδαγωγός, δεν θέλω να γίνω γιατρός. Γιατί οπωσδήποτε πρέπει να δηλώσω αυτό που θέλει το φροντιστήριο μόνο και μόνο για να γράψει επιτυχία? Είναι πολλά δηλαδή που ενώνονται, καταλάβατε. Αυτό που είναι το σημαντικό είναι ότι το παιδί που θα πρέπει να έχει κατασταλάξει και καλείται να κατασταλάξει για το επάγγελμα που θα κάνει σε πολύ νεαρή ηλικία. Ζητούμε από ένα παιδί 15, 16, 17 χρονών να διαλέξει την επαγγελματική του ζωή του μέλλοντος, χωρίς να το έχουμε όμως προετοιμάσει από νωρίς, να έχουν επισκεφθεί χώρους δουλειάς κτλ. Να έχουν μια εικόνα περί τίνος πρόκειται, τουλάχιστον μια σκέψη, έτσι, του τι μπορεί να είναι αυτός ο χώρος, πώς μπορεί να λειτουργεί αυτός ο χώρος και αν μπορεί το παιδί το ίδιο να λειτουργήσει ως επαγγελματίας στη συνέχεια σε αυτό το χώρο. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να υπάρχει επαγγελματικός προσανατολισμός καταρχάς, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα τα παιδιά από νωρίς να μπαίνουν σε χώρους εργασίας, να βλέπουν, να γίνονται εκδρομές, δράσεις κτλ. Και το σύστημα αυτό σε κάποια στιγμή να αλλάξει με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι λίγο πιο παραγωγικό και όχι τόσο αγχωτικό. Να βγάλουμε τις σελίδες, να βγάλουμε τις ασκήσεις, να βγει η ύλη, τα σως, τα αντισως, τι έγινε πέρσι, τι έγινε πρόπερσι και όλα αυτά. Γιατί αμφιβάλλω αν ένας από μας θυμάται την ιστορία, παραδείγματος χάρη λέμε τώρα, της τρίτης λυκείου. Ή τα μαθηματικά της τρίτης λυκείου ή τέλος πάντων οποιοδήποτε μάθημα δώσαμε τότε όλοι και το διαβάσαμε ώρες ατελείωτες και έλειωσε το βιβλίο στα χέρια μας. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω θερμά τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και πάλι...
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη. Άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
8: Η ώρα είναι 7. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν είναι μέσω διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πως επλήγει στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει και καταρρύψει πολλαπλά ιρανικά ντρόουν, στα οποία αξιολογήθηκαν ως απειλητικά για την ασφάλεια στρατιωτικών μονάδων και εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σε εκένωση περιοχών γύρω από την Τύρο στο Λίβανο εν ώψη επιθέσεων κατά της Χεζμπολά. Σκληρή απάντηση πηγών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις τουρκικές σιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Σημειώνουν ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Διαμηνύουν ότι οι ελληνικές ανώπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Η Θεόνη Κουφονικολάκου ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Είναι δικηγόρος, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού, ενώ έχει διατελέσει και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων θα οδηγηθούν 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στον ανακριτή παραπέμφθηκαν 22 συλληφθέντες στην Κρήτη, σε βάρος των οποίων οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη για κακουργήματα. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά την πολύωρη απολογία τους 7 από τους κατηγορούμενους. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ο ιδιοκτήτης καταστήματος στην οδό Πατησίων, τον οποίο πυροβόλησαν άγνωστοι. Οι αρχές μετά από καταδίωξη συνέλαβαν 3 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός τέταρτου, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο τα έκβοτο στο Παλαιό Φάλιρο η Attica Green Expo 2026, μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 θα μεταδίδει τον παλμό της έκθεσης με απευθείας εκπομπές από το Taekwondo Vondo από τις 9 ως τις 11 το πρωί και από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα συζητηθούν η πράσινη μετάβαση, η έξυπνη δήμη, η διαχείριση απορριμμάτων, η πολιτική προστασία, η βιώσιμη κινητικότητα και η δημόσια υγεία. Περισσότεροι από 10.000 μαθητές αναμένεται και φέτος να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 1.077 ύποπτα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Φόβοι για μεγάλη εξάπλωση, κλείνει τα σύνορά της η Ουγκάντα. Στα αθλητικά, στις 8 και 4 το βράδυ, Ολυμπιακός ΑΕΚ για τη Στίχημαν Greek Basketball League, στην ίδια διοργάνωση στις 6 το απόγευμα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν ως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας Μεσογείου, Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Αθήνα, προς Ραφίνα, από την οδό Τριανέμιο στη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, 7 λεπτά μετά τις 7 και ξεκινήσαμε και αυτό το πρώτο πρωινό 28 Μαΐου 2026 με όλα τα θέματα ανοιχτά και πάνω στο τραπέζι. Είναι να μην ξεκινήσεις να συζητάς την επικαιρότητα. Παράπονο δεν έχουμε, δεν μας αφήνει να βαρεθούμε με τίποτα. Δηλαδή να συζητάμε το ένα, να συζητάμε το άλλο και να τα καινούργια κόμματα και να νέα άνοδος του πετρελαίου, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κάτι πάλι έκαναν εκεί στο Περσικό κόλπο και να οι κόντρες στο πολιτικό σκηνικό και να τα σκάνδαλα και να ο ΠΚΠΕ και να. Ξεκινήσαμε με Αφροδίτη Μάνου, γιατί πρώτα απ' όλα να θυμάμαστε τα παλιά τραγούδια, γιατί θα γίνουν ιστορικά, έτσι πως πηγαίνει η νυχτερινή εκπομπή που λέει για το Volkswagen της. Διάβαζα κάπου ότι δέχονται πολύ μεγάλη πίεση οι Γερμανοί να αλλάξουν ρότα στην βιομηχανική τους στόχευση, όχι να σταματήσουν εντελώς να βγάζουν αυτοκίνητα, αλλά να στραφούν περισσότερο στην πολεμική βιομηχανία, διότι τι να τα κάνεις τα αυτοκίνητα άμα χρειάζεται περισσότερα τάγκς, ας πούμε, να φτιάξεις ή πυράβλους ή κάτι τέτοιο. Οπότε σου λέει να στραφείτε προς τα εκεί, εκεί είναι το χρήμα αυτήν την εποχή. Και λες, κοίτα να δεις πώς αλλάζει η ζωή ξαφνικά και γινόμαστε και πάλι μια κοινωνία που στη βάση της θα έχει τους πολέμους, την πολεμική βιομηχανία, όλα αυτά. Και ιστορικά τραγούδια όπως αυτό της Αφροδίτη Μάνου θα ακούνε οι νέοι και θα λένε Volkswagen, αυτή δεν φτιάχνει τάγκς, έφτιαχνε παλιά αυτοκίνητα. Μια χαρά. Οι αντιπροσωπείες εδώ είναι και που λένε αυτοκίνητα δεν αλλάζει κάτι. Απλά επειδή είναι μια είδηση που μου έκανε αίσθηση και πριν από λίγο καιρό που τη διάβαζα και πάλι που διάβαζα μια ανάλυση για το που πηγαίνουν οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες και ποιες είναι αυτές οι εταιρείες που δέχονται πιέσεις, που σκέφτονται πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Ο καιρός καλός, ο ουρανός εξωγαλανός, η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, στους 18 βαθμούς αυτήν την ώρα, ζέστη έχει σε γενικές γραμμές, δηλαδή μην περιμένεις κάτι διαφορετικό και για σήμερα, θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά, άρα καταλαβαίνεις. Όπως χτυπάει ο ήλιος, η ζέστη ήταν ακόμα υψηλότερη. Δεν είμαστε όπως στην Ευρώπη που ο καύσωνας έχει κάνει τρομερή ζημιά. Έχει αφήσει 14 νεκρούς πίσω του. Αυτός ο φωνικός καύσωνας, ο ξαφνικός φωνικός καύσωνας στην Δυτική Ευρώπη με 16 νεκρούς, με θερμοκρασίες που άγγιξε τους 35,1 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, που για τέτοια εποχή και για γενικά για το Λονδίνο είναι ρεκόρ. Μην το βλέπετε με τις δικές μας θερμοκρασίες που 35 δεν λέει τίποτα. Εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα. Σε Γαλλία και Ισπανία αναμένονται 40. Εν τω μεταξύ, στην Αγγλία το λέγαμε και χθες, δεν έχουν και κλιματιστικά, γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε λόγος να έχουν κλιματιστικά. Δηλαδή, άντε να έκανε 28, 29, 30 βαθμούς Κελσίου η ζέστη μέχρι εκεί για καμιά μέρα και μετά πάλι στα κανονικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα περνάνε δύσκολα τον καύσωνα. Οι παλιότεροι θυμάστε τον καύσωνα το 87 που δεν είχαμε κλιματιστικά. Τι να τα κάνουμε τότε στα κλιματιστικά. Παραθερίζαμε στη Λουτροπόλη και ήταν δροσερά. Και είχαμε πάει στη Λουτροπόλη στον καύσωνα του 87. Έχω κάποιες μνήμες σαν παιδάκι κι εγώ. Και θυμάμαι όλοι να περνάνε άθλια. Και να μην υπάρχει και τρόπος να τα αντιμετωπίσεις. Γιατί δεν ήταν όπως τώρα, ανοίγεις το κλιματιστικό και δροσίζεσαι, να μου πεις δροσίζεσαι όταν είσαι στο κλιματιστικό, ζορίζεσαι όταν σου έρχεται το λογαριασμός μετά. Σωστό. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις αυτή την ζωή. Γιατί αυτό είναι το επόμενο στάδιο που θα πρέπει να συζητήσουμε. Από τη στιγμή που το κλιματιστικό γίνεται και αυτό προέκταση του χεριού μας, δηλαδή το κουμπάκι για το κλιματιστικό, δεν γίνεται αλλιώς. Μπαίνει στο αυτοκίνητο, κλιματιστικό. Βγαίνει στο αυτοκίνητο, μπαίνει σε ένα γραφείο, κλιματιστικό. Βγαίνει από το γραφείο, πα στο σπίτι, κλιματιστικό. Όταν θα έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το κόστος της ενέργειας είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για να μπορούμε να δροσιζόμαστε και να μην ζοριζόμαστε. Θα συζητήσουμε τι γίνεται με τους καύσονες, αν η κλιματική κρίση τρέχει περισσότερο, αν είναι προάγγελος ενός πολύ δύσκολου καλοκαιριού αυτό που ζει η κεντρική Ευρώπη ή αν απλά είναι φαινόμενα που θα είναι το επόμενο διάστημα πιο συχνά. Θα δούμε και τι μας περιμένει το επόμενο διάστημα. Ευτυχώς τα παιδιά δεν θα γράψουν με καύσωνα, δηλαδή εδώ στην Ελλάδα, γιατί ξεκινάνε οι πανελλαδικές αύριο με νεοελληνικά πρώτο μάθημα. Ψυχραιμία, όσο διαβάσατε, διαβάσατε, όσο προχώρησε το πράγμα, προχώρησε. Από εδώ και πέρα, ψυχραιμία, ξεκούραση, καλό φαγητό, για να πάτε να αποδώσετε όσο καλύτερα γίνεται. Τετριμένο, αλλά να το πούμε για ακόμη μια φορά, δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει τίποτα από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Μπορεί να ξεκινάει μια ωραία περίοδος φοιτητική, okay, αλλά δεν τελειώνει ούτε η ευκαιρία το να γίνεις φοιτητής, ούτε η ευκαιρία το να σπουδάσεις στο πανεπιστήμιο από μια φορά που θα πάνε να δώσεις πανελλαδικές. Καταλαβαίνω ότι ειδικά για αυτούς που έχουν δώσει αγώνα όλα αυτά τα χρόνια και έρχεται η ώρα, καταλαβαίνω ότι τι να ακούσει τώρα, το δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει τίποτα από τις πανελλαδικές. Εγώ έχω διαβάσει, έχω προσπαθήσει, έχω μοχθήσει για να πάω καλά. Εύχομαι λοιπόν τα παιδιά να πάνε καλά και εύχομαι και οι γονείς να είναι ψυχραιμοί, διότι αυτό είναι το βασικότερο όλων. Όχι πίεση τώρα που τα παιδιά θα δώσουν τη μάχη τους. Μια και λέω για μάχη, χθες στο Conference League, στη μάχη την ποδοσφαιρική, στο ένα από τα τρία ευρωπαϊκά τρόπαια, πήγε στην Crystal Palace. Κέρδισε τη Ράγιο Βαγιεκάνο με 1-0. Η Crystal Palace που πήγε ακόμα μια κούπα στο νησί ως αγγλική ομάδα, γιατί η ίδια είχε πάρα πολλά χρόνια να πάρει ευρωπαϊκή κούπα. Στην πραγματικότητα είναι και η πρώτη φορά που μετέχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, έτσι, σε ευρωπαϊκό τελικό, και παίρνει και την κούπα. Πριν πάρα πολλά χρόνια είχε πάρει ένα FA Cup, ξέρω κάπως έτσι πως το λέγανε, ένα άλλο πράγμα εκεί, αλλά τέλος πάντων, μία από τις σημαντικές κούπες, είναι πρώτη φορά, γράφτηκε και αυτή με χρυσά γράμματα στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Κατά τα λοιπά, διάβαζα σήμερα για το πρόγραμμα προλαμβάνω όλων των Ελλήνων με το νέο πακέτο, οικονομικό πακέτο για την κρατική χρηματοδότηση, τα 6 δωρεάν προγράμματα που τρέχουν έως και το 2030, όπως παρουσιάστηκαν από τον Πρωθυπουργό. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, για την πρόληψη του καρκίνου του παχαίου σεντέρου, για την πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου, την πρόληψη και καταπολέμηση της παχυσαρκίας ενηλίκων και ανηλίκων και για την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας. Το πρόγραμμα αυτό, η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση των δωρεάν εξετάσεων για 6 κατηγορίες ως το 2030 που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αξιοποιήστε το όσοι θέλετε και όσοι μπορείτε. Η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική και για να αντιμετωπιστούν ευκολότερα τα όποια προβλήματα ή να προλάβετε οποιοδήποτε πρόβλημα. Το να κλείνουμε τα μάτια απέναντι στην πρόληψη είναι ό,τι χειρότερο, δηλαδή με το φόβο ότι αχ, αν ελεγχθώ κάτι θα έχω, διότι αν ελεγχθείς δεν είναι ότι θα το κοροϊδέψεις, θα πεις α, δεν σε ξέρω, α, δεν θα βγεις, δεν θα προκύψεις, οπότε καλό είναι να προλαμβάνουμε για να μην τρέχουμε μετά, για να μην μπεδευόμαστε μετά. Να μου πεις οικονομικά είναι εύκολο, με αυτό το πακέτο είναι εύκολο γιατί οι εξετάσεις είναι δωρεάν. Μετά, ναι, ξέρω, μπορεί να σου κλείσουν τις επόμενες εξετάσεις μετά από ένα μήνα, ενάμιση. Ελπίζω να μην ακούει ο Άδωνης που λέει ότι όλα είναι τέλεια στην υγεία, αλλά τέλος πάντων μπορεί λίγο να μπλέξει, αλλά θα μπλέξει πολύ περισσότερο και πολύ χειρότερα εάν δεν φροντίσεις να κάνεις προληπτικές εξετάσεις δωρεάν. Αυτό δηλαδή ακόμα το έχουμε. Η κίνηση στους δρόμους κανονική για την ώρα, μεγάλο πρόβλημα δεν έχουμε, τα γνωστά, δηλαδή στον Κηφισό υπάρχει ζήτημα στην άνοδο. Ο συνήθως κατά διαστήματα περισσότερο, κατά διαστήματα λιγότερο, από σχεδόν τα κτέλ και πάνω, δηλαδή περίπου από τη Λένορμαν ξεκινάει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών ο συνήθως πρόβλημα. Έχει αρχίσει και μαζεύει κίνηση στην έξοδο για Σκαραμαγκά, στην Σχιστού. Κατά τα λοιπά, λίγο γύρω από το λιμάνι βλέπω και στον περιφερειακό εκεί στον Καρέα. Άλλα μεγάλα προβλήματα προς ώρας δεν βλέπω στους δρόμους. Δεν ξέρω, μας συστηθήκαμε. Εδώ είναι πρώτο πρωινό. Παραπολιτικά 90,1 στο 2.11.10.80.8.80. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτου σας περιμένει για τα τηλεφωνήματά σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας. Ήδη είναι, έχει εκτιναχθεί από τη θέση της και χαιρετάει όπως μόνο η ίδια ξέρει, με αυτό το αυτοκρατορικό, βασιλικό τρόπο που η ίδια κάνει εξαιρετικά. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Τριμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου τα πολύχρωμα κουμπάκια φροντίζει ο κύριος Χρήστος Μυρίδης για να έρχεται ο ήχος όπως πρέπει στα αυτιά σας και μπροστά στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Δηλαδή, τι συζητάμε τους τελευταίους τρεις μήνες. Σήμερα κλείνουμε και επίσημα τρεις μήνες να το γιορτάσουμε, να ζήσουμε κανένα κεράκι. Από τότε που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Δεν λέω παράλογος λογικός, γιατί λογική στον πόλεμο δεν υπάρχει. Αλλά αυτό που ζούμε με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει μια ιδιαιτερότητα. Είχαμε νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά από επίθεση με drones στα στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων για την εκεχηρία, χτυπήματα στο Μπαντάρ Αμπάς, στο λιμάνι, στην πόλη λιμάνι εκεί στο Μπαντάρ Αμπάς. Το Ιράν αναχέτησε 4 πλοία στα στενά του Ορμούζ την ώρα που αυτά επιχειρούσαν να περάσουν από τα στενά. Υπάρχει λοιπόν μία ένταση. Προφανώς δεν είναι κλιμάκωση σε επίπεδο του πρώτου μήνα με πόλεμο, αλλά είναι τέτοια κλιμάκωση που οδήγησε υψηλότερα το πετρέλαιο από τα 92 δολάρια το βαρέλι στα 95 δολάρια το βαρέλι, το αργό από τα 89 δολάρια στα 92. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υποχωρεί με την ίδια ταχύτητα, με τον ίδιο ρυθμό το φυσικό αέριο. Στην Ολλανδία το φυσικό αέριο έκλεισε στα 46,4 ευρώ η μεγαβατόρα. Το χαμηλότερο που έκανε χθες ήταν 45,3. Αυτό κρούει ένα κόδωνα κινδύνου σε σχέση με το πόσο ακριβά θα προμηθευτούν οι χώρες το επόμενο διάστημα φυσικό αέριο. Θα ξαναγεμίσουν τις δεξαμενές τους, διότι τα αποθέματα έχουν περιοριστεί πάρα πολύ, γιατί πέφτουν στην αγορά για να διατηρηθούν και οι τιμές, αλλά να διατηρηθούν και να διατηρηθεί η ροή του φυσικού αερίου αλλά και του πετρελαίου. Αυτό είναι που δεν έχει εκτινάξει τις τιμές εκεί που αρχικά οι αναλυτές έλεγαν ότι θα δούμε τιμές που θα διατηρηθούν από τα 120 δολάρια και πάνω. Ευτυχώς τέτοιες τιμές δεν έχουμε δει, αλλά παρόλα αυτά οι διαπραγματεύσεις θεωρητικά συνεχίζονται. Χθες είχαμε αυτή την πληροφορία ότι υπάρχει και σχέδιο συμφωνίας που έχουν στα χέρια τους οι δύο πλευρές, μάλλον προσχέδιο συμφωνίας, ΗΠΑ και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Κερδίζουν χρόνο. Καλό είναι αυτό, για να μην υπάρχουν πολεμικές επιχειρήσεις από τη μία και να συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις από την άλλη. Γιατί προφανώς δεν είναι μια διαπραγμάτευση που μπορεί να λυθεί μέσα σε μια ημέρα, όταν μιλάμε για το πυρηνικό πρόγραμμα, για τα στενά του Ορμούζ, για τις κυρώσεις, τα παγωμένα κεφάλαια που ζητούν οι Ιρανοί να ξαπαγώσουν και να πάνε στα ιρανικά ταμεία. Μια και λέω για ταμεία. Διάβαζα επίσης για το Συμβούλιο της Ειρήνης. Θυμάστε αυτή την περίφημη ιστορία που ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καλέσει διάφορες χώρες για να συζητήσουν θεωρητικά και να λύσουν τα προβλήματα της Ειρήνης, ξεκινώντας από πού αλλού, από την Γάζα, θεωρητικά αντικαθιστώντας τα Ηνωμένα Έθνη. Στην πραγματικότητα ένα φαντ ήταν που θα έκανε επενδύσεις, είχε καλέσει πάρα πολλά κράτη. Ο όρος για να συμμετέχει σε αυτό το Συμβούλιο της Ειρήνης ήταν να βάλεις και ένα δισεκατομμύριο. Δηλαδή, το ειστήριό σου για την είσοδο ήταν 1 δισεκατομμύριο. Αυτά τα χρήματα θα πηγαίνανε μετά στις επενδύσεις. Μέχρι τώρα το ταμείο είναι άδειο, δηλαδή δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν χρήματα στο συγκεκριμένο ταμείο. Οι εξηγήσεις είναι δύο. Η μία εξήγηση είναι ότι κανείς δεν θέλει να βάλει λεφτά στο συγκεκριμένο ταμείο, ειδικά τώρα που η εποχή είναι έτσι. Και επίσης, κανείς δεν θέλει να βάλει λεφτά για να τα διαχειρίζει το Τραμπ για να κάνει business στην Γάζα ή όπου αλλού. Η άλλη εξήγηση που αναφέρει σε ρεπορτάζ του Financial Times είναι ότι για να μην υπάρχει και πολύ έλεγχος, δηλαδή για να μην μπουν σε ένα λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών, ας πούμε, όπου από εκεί στην Παγκόσμια Τράπεζα, που από εκεί θα μπορούσε να υπάρχει έλεγχος, μπαίνουν σε άλλου είδους λογαριασμούς, θα εμφανιστούν κάποια στιγμή όλα τα λεφτά μαζί και θα πει ο Τραμπ, α, εγώ παιδιά έχω τόσα λεφτά και πάω να κάνω business, ποιος τα έδωσε, πώς τα έδωσε, ποιοι είναι αυτοί, γιατί τα έδωσαν. Δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Και με αυτό θα κάνει business. Τώρα θα κάνει business στην Παλαιστίνη, θα κάνει business αλλού, θα κάνει. Έτσι κι αλλιώς αυτός είναι η πρώτη και τελευταία του σκέψη, είναι να κάνει business. Εδώ business κάνανε πολλά χρόνια στην πλάτη μας διάφοροι επιτίδοι. Κάθε μέρα έχουμε και ένα νέο κύκλωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεδιπλώνεται. Έχουμε τους 22 που πήγαν από την Κρήτη, που πήγαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και παραπέμπονται στον ανακριτή. Έχουμε το άλλο κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη πάλι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναρωτιέμαι εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είχε ξεσκεπάσει το σκάνδαλο με τις όποιες πολιτικές διαστάσεις, θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο να ξεριζώνουμε αυτά τα κυκλώματα από την Κρήτη, από τη Βόρεια Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα τέλος πάντων, που έφαγαν μόνο αυτό το δίκτυο των 22 ατόμων στην Κρήτη, έφαγε τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ. Σκεφτείτε δηλαδή πόσα τέτοια ακόμα μπορεί να υπάρχουν, πόσα εκατομμύρια έχουν φαγωθεί, γιατί σκάνδαλο υπάρχει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελπίζω και αυτό να μην πάει άκλαυτο όπως πήγαν άλλα σκάνδαλα, να τσακωνόμαστε με το ποιος έχει ευθύνη, ποιος έκανε, τι δεν έκανε, και να μην ψάξουμε το σκάνδαλο και να επιστραφούν πίσω και όσα από τα κλεμμένα γίνεται να επιστραφούν. Αλλά αναρωτιέμαι, εάν δεν υπήρχαν οι αποκαλύψεις, θα κάναμε την έρευνα για να δούμε ποιος και από πού έχει ξεκινήσει όλη η ιστορία, και μπορούν όλα αυτά τα κυκλώματα να υπάρχουν χωρίς από κάπου να υπάρχει μια πολιτική προστασία? Δεν ξέρω από πού, αναρωτιέμαι. Επειδή εμείς δεν μπλέκουμε με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή δεν έχουμε ούτε πακέτα Ντελόρ πήραμε, ούτε ΕΣΠΑ φάγαμε, ροκανίσαμε, ούτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ είχαμε δηλώσει χωράφια που δεν είχαμε ή ζωντανά που δεν είχαμε, δουλεύουμε για να βγάλουμε τα προς το ζήν. Και όπως δείχνουν οι έρευνες, οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους κιόλας. Δηλαδή δουλεύουμε κατά μέσο όρο 39,6 ώρες την εβδομάδα, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 35,9 ώρες, δηλαδή δουλεύουμε πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Το πρόβλημα είναι ότι δεν παράγουμε πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα ζήτημα, στον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα εδώ, γιατί είτε δουλεύουμε περισσότερο χωρίς να παράγουμε, και αυτό είναι ζήτημα, είτε δουλεύουμε, πώς το λένε, δηλώνουμε μουσαντές ώρες που δεν υπάρχουν, είτε τρώμε πάρα πολύ ώρα στην γραφειοκρατία, δηλαδή τρώμε πάρα πολύ ώρα για να κάνουμε μια δουλειά που θα γινόταν, ξέρω εγώ, σε 10 λεπτά, τρώμε μέρες ολόκληρες χωρίς να βγάζουμε αποτέλεσμα.
1: Προφανώς, κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Θανατηφόρο τροχαίος στο ύψος του Κουβαρά στην Ιόνια Οδό, συγκρούστηκε όχημα με ταλίκα. Κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες στην Ετωλοακαρνανία, η υποστελέχωση δοκιμάζει το σχέδιο δασών. Η Δυτική Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της, σημαντική μείωση στον κίνδυνο φτώχειας. Και Ετωλοακαρνάνες πολιτευτές έδωσαν το παρόν στο θυσίο για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ασθενής και κτηνοτρόφη σε απόγνωση, από την κατολίσθηση στη γέφυρα Τατάρνας επισήμανε ο Δήμαρχος Αγράφων. Η κυβέρνηση να σταματήσει την παραχώρηση των ελληνικών ταχυδρομείων σε ιδιώτη, ζητά ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας. Ιδιαίτερη προσοχή στην Ετωλοακαρνανία και τους καλοκαιρινούς μήνες, παρά τα λιγοστά κρούσματα ευλογιάς ευωπροβάτων. Δυνητικά επιπλέον 81.000 στρέμματα με φωτοβολταϊκά στην Ετωλοακαρνανία. Σε κλίμα συγκίνησης, η κηδεία της Γογός Μαστροκώστα, χέρι-χέρι ο Τραϊανός Βέλλας με την κόρη του στο Ελληνικό για την εξώδιο ακολουθία. Η διοίκηση του Πανετολικού διαψεύδει πλήρως τα δημοσιεύματα σχετικά με συζητήσεις για τον επόμενο προπονητή τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641-091-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με ματ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
12: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
13: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
14: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Αρρίμα μουτσάτσος!

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Το ρολόι γράφει 7 και 36. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Ο Τζιμάκος αναρωτιέται, αχ Ευρώπη, εσύ μας μάρανες. Μάλλον όχι, δεν αναρωτιέται. Αυτός είναι βέβαιος, αν μας μάρανε. Ήταν μια μέρα σαν σήμερα το 1979, όταν υπογράφηκε στο Περιστήλιο Τζαπίου η Συμφωνία Ένταξης Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς την συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Πολύ μεγάλη συζήτηση από τότε, έξω από την ΕΟΚ, μέσα από την ΕΟΚ, στην ΕΟΚ. Ξέρετε όλα αυτά, πολλοί έπαιξαν παιχνίδια με την ΕΟΚ, με το εντός και το εκτός. Η ΕΟΚ που έγινε Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε Ευρωζώνη, έγινε Eurogroup, έγινε Σόιμπλε, έγινε Μνημόνια, έγινε όλη αυτή η ιστορία η ωραία που περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν έγινε αυτό που είχαν στο νου τους οι προπάτορες, δηλαδή αυτοί που σκέφτηκαν ότι η οικονομική ένωση θα μπορούσε να γίνει μία ένωση κρατών. Νομίζω ότι δεν το έχουμε καταφέρει. Όχι, νομίζω, δεν το έχουμε καταφέρει σίγουρα, και φαίνεται στα δύσκολα κάθε φορά πόσο δεν μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο. Να μου πεις, χωρίς την Ευρώπη, κανείς δεν ξέρει. Είναι ένα ερώτημα που δεν μπορείς να το απαντήσεις σε συνθήκες κανονικές, και δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι υπ' αυτές τις συνθήκες θα ήθελε κάποιος να το δοκιμάσει. Θα υπάρξει ζωή χωρίς την Ευρώπη, προφανώς. Όπως υπήρχε και πριν, θα υπάρξει και μετά, ενώ χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα υπάρχει και μετά, αλλά θα είναι τόσο δύσκολη η προσαρμογή σε έναν κόσμο που έτσι κι αλλιώς δυσκολεύει από μόνος του, που δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι μπορούμε. Να, για παράδειγμα, τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έρχονται στην χώρα για να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα, να ενισχύσουν την αγορά, να ενισχύσουν τα νοικοκυριά, να μπορέσουν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να πάρουν δάνεια με ευρωπαϊκά κονδύλια και να αγοράσουν σπίτια, όπως ήταν το πρόγραμμα Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2, που και αυτό πολύ μεγάλη συζήτηση ξεκίνησε για το αν τελικά πετύχαμε τον στόχο. Κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεσητών Ακινήτων, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Μεσητών Αττικής, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Καλημέρα κύριε Θεοδωρίδη.
1: Καλή σας μέρα κύριε Κλώσσα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι αλήθεια ότι περιμέναμε μάλλον περισσότερα από τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Δεν νομίζω ότι έλυσε ένα κομμάτι του προβλήματος που ήταν η ακριβή στέγη.
1: Κοιτάξτε, όπως και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως σωστά κάνατε την ιστορική αναδρομή, ότι δεν μπορείς από την πρώτη στιγμή που ξεκινάς κάτι να περιμένεις ότι θα φτάσει την τέλεια μορφή του.
0: Ναι.
1: Εγώ, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, είχα πάρα πολλά χρόνια προσπαθήσει για να υπάρξουν προγράμματα προσιτής στέγης. Αυτή είναι μια κατηγορία, ξέρετε, προγραμμάτων που λέτε. Αυτή είναι η προσιτή στέγη που λέμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε την κοινωνική στέγη, έχουμε την προσιτή στέγη, έχουμε διάφορα σε μια αγορά κινήτων, έχουμε διάφορα κομμάτια. Είμαι πολύ χαρούμενος που υπήρξαν αυτά τα προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα δεν ήταν χωρίς προβλήματα. Το Σπίτι μου 1, εδώ που τα λέμε, ξέρετε κι εσείς ότι σχεδιάστηκε λίγο στο πόδι, λίγο πριν τις προηγούμενες εκλογές.
0: Ναι, ναι, ναι. Για να ανακοινωθεί περισσότερο και λιγότερο για να αποδώσει.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως πήγε.
1: Είναι σημαντικό όμως, αν το ξέρεις, στην πολιτική να υπάρχει ελπίδα. Δηλαδή, εντοπίζεις ένα πρόβλημα, δίνεις ελπίδα και πας παρακάτω. Εντάξει, όπως σας είπα, έχουν τα κατά τους, έχουν και τα κακά τους. Θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο καλοσχεδιασμένα, δεν ήταν, αλλά μην ξεχνάμε ότι πάλι κάποιοι άνθρωποι μπόρεσαν και αγόρασαν σπίτι πριν, δεν θα μπορούσαν.
0: Σωστό. Έτσι. Πριν πάμε στα θεωρητικά του πράγματος, δηλαδή να δούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα για να μειώσουμε τις τιμές, είτε για αγορά είτε για ενοικίαση. 31 Μαΐου, όπως ανακοινώθηκε, τελειώνει στην πραγματικότητα το Σπίτι μου 1. Θα υπάρχει μια γέφυρα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Πώς θα λειτουργήσει αυτό?
1: Αυτό έχει να κάνει με τεχνικά ζητήματα. Δηλαδή έπρεπε τα χρήματα να απορροφηθούν μέχρι κάποιο συγκεκριμένο διάστημα. Αυτό είναι υποχρέωση ως προς τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Υπήρξε μια ανακοίνωση για πρόωρη διακοπή, ας πούμε, του προγράμματος. Πρόωρη σε σχέση με την αρχική ανακοίνωση.
0: Ναι, ναι.
1: Θα ερχόταν δηλαδή ημερομηνίες λίγο μπροστά. Αυτό δημιούργησε μια αναστάτωση στην αγορά, γιατί υπήρχε αρκετός κόσμος ο οποίος ήταν σε προχωρημένη φάση διαπραγμάτευση, ένα τύπο καταβολής και το καθεξής. διορθώθηκε με παρέμβαση. Υπήρξε ένας χαμός με την αντιπολίτευση κτλ. Διορθώθηκε, θα πάει τώρα, βρέθηκαν χρήματα για να πάει προς την κανονική, ας πούμε, τον Αύγουστο που ήταν η αρχική ημερομηνία.
0: Εθνικά κεφάλαια τώρα για το υπόλοιπο διάστημα.
1: Ναι. Πάντως οι άνθρωποι αυτοί που μπήκαν στη διαδικασία να προσπαθήσουν να πάρουν το σπίτι μου θα έχουν αρκετά χρήματα για να μπορέσουν να το κάνουν στα χρονοδιαγράμματα τα αρχικά.
0: Ναι, γιατί υπήρχε και ένας κίνδυνος να χάσουν τα λεφτά τους κάποιοι. Δηλαδή να έχουν δώσει προκαταβολές και να χαθούν αυτές οι προκαταβολές χωρίς δική τους ευθύνη.
1: Ναι, και πολιτικά αυτό ήταν μεγάλο θέμα. Δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Δηλαδή, μην φανταστείτε, είναι 2-3 χιλιάδες. Αλλά δεν είναι και λίγοι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι στην Ελλάδα έχουμε γύρω στα 10 εκατομμύρια και κάτι κατοίκους. Τώρα, 2-3 χιλιάδες θα έλεγες ότι δεν είναι πολύ. Αλλά ξέρετε, στην πολιτική δεν παίζει ρόλο μόνο ο απόλυτος αριθμός. Είναι η αίσθηση του αριθμού η οποία γίνεται. Και επειδή ακριβώς αυτά τα προγράμματα έχουν να κάνουν με την ελπίδα να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι, η διάψευση αυτή ήταν λίγο, οι χειρισμοί δεν ήταν οι καλύτεροι, να το πούμε έτσι.
0: Σωστό.
1: Και είναι ευχής έργων το ότι τελικά αποφασίστηκαν αυτά τα βήματα και θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να τα καταφέρουν. Αλλά είναι, για μένα είναι, θα πρέπει αυτά τα προγράμματα να συνεχίσουν. Εμείς ψάχνουμε τρόπους, έχουμε προτείνει τρόπους για να έχουμε, όχι, πώς να σας πω, έτσι σε παλμούς, ότι βγάζουμε λεφτά, πρέπει ο κόσμος να τρέξει γρήγορα να πάρει αυτά. Να έχουμε μια πιο ομαλή ροή, ώστε οποιοδήποτε θέλει νέος άνθρωπος ή νέα οικογένεια να μπορεί να έχει τα χρηματοδοτικά εργαλεία, να μπορεί να πάρει το δικό του σπίτι.
0: Ωραία, επειδή ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε το σπίτι μου 3, δηλαδή ότι θα έρθει ένα ακόμα πακέτο. Με την εμπειρία που έχουμε από το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2, με τα προβλήματα που είδαμε να δημιουργούνται στην αγορά, δηλαδή ακίνητα, επειδή υπήρχε ένα όριο, ξέρω, μέχρι 100 τετραγωνικά, ένα σπίτι που είχε μέχρι 100 τετραγωνικά και έκανε, τυχαία τώρα τα νούμερα, 100.000 ευρώ, επειδή το πακέτο μπορεί να ήταν μέχρι 150.000 ευρώ, είδαμε ξαφνικά στις αγγελίες να εκτινάσονται αυτά τα σπίτια των 100 τετραγωνικών και από τα 100 να πηγαίνουν στα 150.000 ευρώ. Ή να βλέπουμε τέτοιου είδους στρεβλώσεις στην αγορά. Πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε όλα αυτά, γιατί στην πραγματικότητα οδηγούμε τον κόσμο να πάρει χειρότερα σπίτια από αυτά που θα μπορούσε να πάρει κανονικά.
1: Πάρα πολύ σωστά. Αναφερθήκατε, εντοπίσατε πάρα πολύ σωστά τις τρευλώσεις που προκλήθηκαν από αυτά τα προγράμματα. Τις παρενέργειες, να πούμε. Γιατί εντάξει, είπαμε ότι δίνεις ένα φάρμακο και πολλές φορές έχεις και παρενέργειες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν είχαμε λίγο διαφορετικό σχεδιασμό, θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει. Το βασικό, αυτό που προτείνουμε εμείς και έχουμε πει από την αρχή αυτών των προγραμμάτων, είναι να μην είναι προγράμματα κλειστής πόρτας. Δηλαδή, να μην λένε ότι 31 Μαΐου τελειώνουν. Γιατί αυτό δημιουργεί μια πίεση στην αγορά και δημιουργεί και πολύ αυξημένες προσδοκίες, επειδή στην πραγματικότητα η αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα για λόγους ιστορικούς, γιατί για 20 χρόνια δεν έχουν χτιστεί καινούργια ακίνητα, δεν έχουν ανακαινιστεί πολλά ακίνητα, έχει ένα έλλειμμα στην προσφορά αυτή τη στιγμή. Όταν βάζεις τέτοιους όρους, αυτό που κάνεις είναι ότι ουσιαστικά φουσκώνεις τις τιμές, τις ζητούμενες, που κανονικά δεν θα έπρεπε να ανεβαίνουν με τόσο γρήγορους ρυθμούς. Εγώ δεν είμαι υπέρ της απόψεως ότι οι τιμές καλό είναι να πέσουν. Εγώ είμαι υπέρ της απόψεως ότι τα εισοδήματα πρέπει να ανέβουν. Και για να ανέβουν τα εισοδήματα, θα πρέπει, ξέρετε, να λειτουργήσει η οικονομία σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ των οποίων και το επίπεδο των ακινήτων. Αλλά αυτές οι κινήσεις οι βεβαιασμένες δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Τώρα για το σπίτι μου 3. Είναι το ίδιο το ζήτημα του πολιτικού κύκλου. Δηλαδή, όπως το σπίτι μου 1 ουσιαστικά σχεδιάστηκε λίγο στο πόδι, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι πραγματικότητα, πρώτων εκλογών των προηγουμένων, για να δώσει ακριβώς ελπίδα στους νέους ανθρώπους ότι μπορούν να πάρουν το δικό του σπίτι. Έτσι είναι, εγώ το θεωρούσα ότι είναι περίπου μονόδρομος, ότι θα υπάρξει και σπίτι μου 3. Και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει, γιατί και πάλι θα μέσα στα πλαίσια του εκλογικού κύκλου και με την προοπτική ότι έχουμε εκλογές από τώρα μέχρι κάποια στιγμή του χρόνου, προφανώς θα πρέπει να υπάρξει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Και αυτό είναι πολύ καλό για τους ανθρώπους που δεν πρόλαβαν να μπουν στα προηγούμενα προγράμματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν παραμείνουν αυτοί οι όροι που είχαμε μέχρι τώρα, δηλαδή μιλάμε για σπίτια τα οποία είναι παλιά έως πολύ παλιά, αυτό και πάλι θα δημιουργήσει μια στρέβλωση. Δηλαδή, έχουμε φτάσει ακίνητα τα οποία είναι 40 και 50 ετών να έχουν τιμές παρόμοιες με ελαφρώς μεταχειρισμένα.
0: Ναι.
1: Το οποίο, ξέρετε, δεν μπορεί να ισχύει, γιατί με πολύ διαφορετικούς όρους χτίζανε οι άνθρωποι πριν από 50 χρόνια και με πολύ διαφορετικούς όρους και τιμές χτίζουν σήμερα. Οπότε δημιουργείται μια στρέβλωση στην αγορά εκεί, η οποία είναι δρά κατά των ανθρώπων που δεν μπαίνουν σε αυτά τα χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά θέλουν να αγοράσουν την ελεύθερη αγορά. Γιατί η ελεύθερη αγορά δεν έχει ακίνητα να τους δώσει. Δηλαδή είναι υπερτιμημένα τα ακίνητα, κακά τα ψέματα, σε μερικές κατηγορίες. Και αυτό δημιουργεί βέβαια ένα πρόβλημα στην καθημερινότητα. Και αντανακλά επίσης και στα ενοίκια. Γιατί όταν κάποιος, ξέρετε, αγοράζει ένα ακίνητο το οποίο μέχρι πέρυσι, μέχρι πριν από τρία χρόνια, μέχρι πριν από τρία χρόνια έκανε 120.000 και τώρα το αγοράζει 180, έχει δηλαδή μια αύξηση σημαντική. Προφανώς θα θέλει απόδοση στο κεφάλαιό του, οπότε και τα ενοίκια θα ανέβουν.
0: Ναι.
1: Είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Είναι ένας φαύλος κύκλος.
1: Προσοχή.
0: Μια συζήτηση που κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οι τιμές στα σπίτια για αγορά είναι πάρα πολύ ψηλές, οι τιμές στα ενοίκια είναι πάρα πολύ υψηλά. Υπάρχει τρόπος να παρέμβεις αυτή την αγορά από τη στιγμή που δεν μπορείς να πεις το ενοίκιο θα είναι μέχρι εκεί ή το σπίτι θα είναι μέχρι εκεί? Υπάρχει κάποιος τρόπος για να ελέγξεις τις τρευλώσεις, τις υπερβολικές αυξήσεις και τις υπερβολικές απαιτήσεις?
1: Ναι, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Εμείς, όπως σας ενδεχομένως γνωρίζετε, έχουμε κάνει πάρα πολλές προτάσεις. Κοιτάξτε, το βασικό πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα είναι ότι δεν είναι ακριβές ότι οι τιμές είναι ακριβές παντού.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή οι τιμές είναι ακριβές στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στις τουριστικές περιοχές. Στην περιφέρεια οι τιμές είναι έως και εξευθελιστικά χαμηλές. Δηλαδή ακόμα βρίσκει σπίτια σε τιμή μικρότερη από μεταχειρισμένο αμάξι. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ο κόσμος δεν θέλει να ζει στην περιφέρεια. Δεν υπάρχουν αρκετές δουλειές στην περιφέρεια και ούτω καθεξής. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που καλείσαι να κάνεις για να εξομαλύνεις την πίεση αυτή που υπάρχει στη στέγαση είναι να δημιουργήσεις περιφερειακή πολιτική και να κινήσεις και τους ανθρώπους να μείνουν στην περιφέρεια. Γιατί αν όλοι ερχόμαστε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τις τουριστικές περιοχές, καταλαβαίνετε ότι πόσο θα χωρέσουν αυτές οι πόλεις. Δηλαδή η χώρα, σκεφτείτε ότι το 2004 ήμασταν 11 εκατομμύρια στην Ελλάδα και δεν είχαμε πρόβλημα στεγαστικό. Σήμερα που είμαστε λιγότεροι, γιατί έχουμε πρόβλημα στεγαστικό?
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε το.
0: Σωστό.
1: Είναι γιατί μαζευόμαστε όλες τις μεγάλες πόλεις.
0: Σωστό.
1: Έχει δημόσια επαρχία.
0: Δεν χωράμε.
1: Και το βλέπετε. Αν κυκλοφορείτε με αμάξι στην Αθήνα, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Προσπαθώ να το αποφύγω. Γιατί είναι πολύ δύσκολο. Κύριε Θεοδωρίδη, δεν σταματάει η κουβέντα εδώ. Θα περιμένουμε να δούμε και το επόμενο πρόγραμμα, να το σχολιάσουμε, να δούμε πώς πηγαίνουν και οι τιμές. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Γλώσσα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, επειδή το πρόβλημα δεν σταματάει, ούτε οι κουβέντες θα σταματήσουν.
0: Σωστό. Κόσμος Θεοδωρίδης, ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεσητών Ακινήτων, Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Μεσητών Αττικής, για το σπίτι μου 2, για τα προβλήματα στην αγορά, για τα ακριβά ενοίκια, για όλα αυτά. Και επειδή λέγαμε πριν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν έχει πετύχει ή δεν έχει πετύχει, αν έχει καταφέρει ή δεν έχει καταφέρει όλα αυτά που είχε ως στόχο όταν τη σχεδίαζαν στο χαρτί. Υπήρξαν και άλλα μοντέλα, κάποια δοκιμάστηκαν, κάποια όχι, κάποια δοκιμάστηκαν σωστά, κάποια δεν δοκιμάστηκαν σωστά, κάποια πέτυχαν, λέμε τώρα, κάποια πέτυχαν περισσότερο. Σαν σήμερα το 1871 πέφτει η Παρισινή Κομμούνα. Στις 18 Μαρτίου του 1871 ξεσπάει ένα από τα πιο εμβληματικά γεγονότα στην ιστορία των επαναστατικών κινημάτων, η Κομμούνα των Παρισίων. Οι Παριζιάνοι και οι Παριζιάνες εργάτες, εργάτριες και επαναστάτες, επαναστάτριες, μπροστά στην εξαθλίωση που τους είχε οδηγήσει η κυβέρνηση του Θιέρσου μετά την ταπεινωτική ήττα της Γαλλίας από την Προσία το 1870, εξεγείρονται με σκοπό να εγκαθιδρύσουν τη λαϊκή εξουσία. Στις 21 Μαΐου αρχίζει η ματωμένη εβδομάδα, η ματωρή καταστολή των κομμουνάρων από τον τακτικό στρατό που βρίσκονταν στις Βερσαλίες. Στις 28 Μαΐου 1871, μια μέρα σαν σήμερα, η Παρισίνη Κομμούνα πνίγεται στο αίμα και μετά από 72 μέρες που η εργατική τάξη βρέθηκε στην εξουσία, η μεγάλη έφοδος στον ουρανό δεν πραγματώνεται. Με στίχους για την Παρισινή Κομμούνα, σε μουσική που μπήκε αργότερα στην πορεία, πολύ μετά από την Παρισινή Κομμούνα. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το YCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
3: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
2: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
4: Διαβάστε στην απογευματινή αυτοψία στα νέα επίγοντα των παιδών. Το στρατηγικό σχέδιο τριετίας Μητσοτάκη για το ΕΣΥ. Πιο ελκυστικές οι στρατιωτικές σχολές. Μισθός 609 ευρώ για τους σπουδαστές. Πρόσβαση από τρία παιδεία. Επίδομα επικινδυνότητας από 100 έως 150 ευρώ στα σώματα ασφαλείας προανήγγυλιο Χρυσοχοΐδης. Αυξήθηκαν κατά 30% οι συλλήψεις ανηλίκων το οκτάμινο φτάνοντας στις 9.000. Μπαίνουν 1.800 κάμερες στην Αττική. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποξενότητα.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα.

0: και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 058 240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.

0: σοβαρές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
3: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
10: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως το ύψος του Εγάλιο και στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών ως μεταμόρφωση. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Παλατάκι ως Καραμαγκά σε Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στην άνοδο της Συγκρού, τη λεωφόρο Καρέα, στην Παρελιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Ελληνικού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης, την οποία θεωρούν ως το σημείο από όπου ξεκίνησαν τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων. Προηγήθηκε επίθεση των ΗΠΑ κατά στρατιωτικής εγκατάστασης του Ιράν, την οποία οι αμερικανικές δυνάμεις θεωρούν απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο προσκήνιο τα σενάρια περί εκλογών το φθινόπωρο. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr αναφέρουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να έχει επιλέξει την Κυριακή του Σεπτεμβρίου που θα στηθούν οι κάλπες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως υπέρμαχος των εκλογών το Σεπτέμβριο είναι ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Ενδεχομένως και σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα καταθέσει στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η Θεόνη Κουφονικολάκου ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου τύπου του κόμματος Τσίπρα. Είναι δικηγόρος, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού, ενώ έχει διατελέσει και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα οδηγηθούν 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στον ανακριτή παραπέμφθηκαν 22 συλληφθέντες στην Κρήτη, σε βάρος των οποίων οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη για κακουργήματα. Προφυλακιστές κρίθηκαν 7 από τους κατηγορούμενους. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο ταεκβοντό στο Παλαιό Φάλιρο η Attica Green Expo 2026, η μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 θα μεταδίδει τον παλμό της έκθεσης με απευθείας εκπομπές από το ταεκβοντό από τις 9 ως 11 το πρωί και από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα συζητηθούν η πράσινη μετάβαση, η έξυπνη δήμη, η διαχείριση απορριμμάτων, η πολιτική προστασία, η βιώσιμη κινητικότητα και η δημόσια υγεία. Περισσότεροι από 10.000 μαθητές αναμένεται και φέτος να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ανοίγει αύριο η αυλαία των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. 202 αλλοδαπούς διέσωσαν λιμενικές αρχές σε 4 επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Μεταφέρθηκαν στα λιμάνια των Καλών Λιμένων και της Γάβδου. Στη διεθνή ενημέρωση, 13 νεκροί και 3 τραυματίες σε σύγκρουση μικρού λεωφορείου με φορτηγό στην κεντρική Κίνα. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, ΑΕΚ Ολυμπιακός στο χάντμπολ. Ιταλικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν πως ο 22χρονος αμυντικός του Ολυμπιακού Αλέξης Καλογερόπουλος συμφώνησε με τη Μόντσα.
9: Ο καιρός.
10: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, δεύτερη ώρα της ακρόασης. Αυτός είναι ο Φώτης Πολυμέρης, ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες, μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής μουσικής, γνήσιος λαϊκός καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος που τίμησε και τον τίμησαν με τη φιλία τους σπουδαίοι άνθρωποι, Βάρναλης, Ρίτσος, Λιβαδίτης, Λουντέμης, αλλά και ένας άνθρωπος που υπήρξε κορυφαίος τραγουδιστής και τραγουδοποιός.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Στο 2.11.10.80.880 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα για σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, τι θέλετε να μεταφέρουμε στον αέρα, τι θέλετε να επισημάνετε, τι θέλετε να ψάξουμε, αλλά και αυτά που δεν σας αρέσουν. Αλλιώς, radio@παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά τα τραγούδια της ημέρας. Και στον ήχο απέναντί μου ο κύριος Χρήστος Μυρίδης, όπου φροντίζει όλα να πηγαίνουν στην εντέλεια και να ακούγονται όπως πρέπει. Μπροστά από το μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Αυτή είναι η μεγάλη Gladys Knight, η αυτοκράτηρα της Soul που σήμερα γίνεται 82 ετών. Διάβαζα στο δικαστικό.gr ένα δημοσίευμα αποκλειστικό πληροφορίες που είχε το site σχετικά με τις σκέψεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης να αλλάξει την πρόβλεψη που υπάρχει για έκτηση ποινής 25 ετών αν έχεις πάνω από μία φορά ισόβια και να το κάνει 30 χρόνια. Προφανώς θα έλεγε κάποιος ότι να το σκεφτούμε ρε παιδιά, ναι, να το δούμε, να το συζητήσουμε, να το συζητήσει μια νόμιμο παρασκευαστική επιτροπή, έτσι όπως γίνονται οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα που οι άνθρωποι κάθονται χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά και πάντα το λέω χρόνια πολλά, νιώθω ότι πρέπει να πω και να είστε καλά. Λοιπόν, χρόνια πολλά και εξετάζουν, σχεδιάζουν, ψάχνουν να δουν ποιο είναι το σωστό, τι πρέπει να γίνει, τι δεν πρέπει να γίνει. Η αλλαγή του ποινικού κώδικα δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι άντε ξυπνήσαμε ένα πρωί και το αλλάξαμε. Όπως επίσης δεν είναι έγινε κάτι, ήρθε κάτι στην επικαιρότητα και επειδή συζητήθηκε πάρα πολύ, ελάτε να το δούμε. Είναι προφανές ότι όλη η συζήτηση γίνεται εξαιτίας της υπόθεσης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, δηλαδή της συζήτησης για την αποφυλάκησή του μετά από την απόφαση του Συμβουλίου των Φυλακών, την αναίρεση από τον εισαγγελέα, την συζήτηση και πάλι για να επιστρέψει στις φυλακές και το γεγονός ότι σε ένα χρόνο από τώρα θα έχει κλείσει τα 25 χρόνια, άρα θα μπορεί να ξανακάνει αίτηση για να βγει και το πιο πιθανό είναι να βγει από τις φυλακές. Και σκέφτεται κανείς ότι μα μιλάμε για έναν άνθρωπο που η δικαιοσύνη τον έχει κρίνει ότι είναι αρχηγός 17 Νοέμβρη, που έχει τόσους νεκρούς, τόσο αίμα στα χέρια του, τόση καταστροφή έχει προκαλέσει, τόσο πόνο έχει προκαλέσει σε τόσες οικογένειες, πώς θα βγει ελεύθερος. Αυτό είναι μια συζήτηση κοινωνική. Η νομική συζήτηση είναι εντελώς διαφορετική. Αλλά αυτό το αλλάζουμε το νόμο ανάλογα με την επικαιρότητα που είναι νομικός λαϊκισμός, δεν βοηθάει καθόλου το νομικό μας σύστημα, διότι ξαναλέω, η δουλειά του νομοθέτη δεν είναι να ακούει τι γίνεται στην κοινωνία και να πηγαίνει να αλλάζει τον νόμο την επόμενη μέρα, αλλά να φτιάχνει ένα ποινικό δίκαιο, ένα ποινικό κώδικα που θα είναι τέτοιο, που θα είναι δίκαιο για όλους και θα φέρνει ασφάλεια στην κοινωνία. Αλλάζοντας τον κώδικα ανάλογα με την επικαιρότητα, μάλλον περισσότερο κακό κάνουμε και λιγότερο βοηθάμε την κατάσταση.

Να, εδώ ο Ρόκι που πήρε το νόμο στα χέρια του βγήκε πρώτος, να μου πεις. Αλλά δεν λύνονται έτσι τα πράγματα. Σαν σήμερα το 1982 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους το Ρόκι 3. Η ιστορία, ο μύθος, η φήμη λέει ότι ο Σιλβέστερ Σταλόνε ήθελε για το τραγούδι της ταινίας το Another Bites to Dust, τον Queen, αλλά δεν πήρε την άδεια. Έτσι ζήτησε από το νεοσύστατο συγκρότημα Survivor από το Σικάγο να γράψει και να ηχογραφήσει το τραγούδι Eye of the Tiger, που να ξέρει το συγκρότημα, που να ξέρουν Survivor τότε, αλλά και ο Σταλόνε, ότι το τραγούδι θα γίνει διαχρονική επιτυχία. Που να ξέρει, θα παίξει και στο Αράκος 13 μετά, με το Στάθη Ψάλι εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή, καταλαβαίνεις. Το πολιτικό μας σύστημα είναι σε αναστάτωση, διότι όπως καταλαβαίνετε τα καινούργια κόμματα έχουν φέρει ανακατατάξεις. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που βγαίνουν αυτόν τον καιρό, αλλά οι δημοσκόποι λένε ότι από το φθινόπωρο θα έχουμε μία εικόνα. Τώρα έχουμε την πρώτη αντίδραση και η πρώτη αντίδραση δείχνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη αποδοχή από τα καινούργια κόμματα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Μάλιστα υπάρχουν δημοσκοπήσεις που το φέρουν δεύτερο σε προτίμηση με περίπου 16%, πολύ μακριά από τη Νέα Δημοκρατία, με 13 μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία που είναι κοντά στο 29%. Και μοιάζει η μάχη να μην γίνεται για τη δεύτερη θέση σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, αλλά γίνεται για την τρίτη θέση μεταξύ της Μαρίας Καραστιανού και του Πασόκ, όπου βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Είναι αυτή η πραγματικότητα? Όχι, αυτή είναι η εικόνα της στιγμής. Λογικό είναι τη μεγαλύτερη πίεση να την τρώει το Πασόκ αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση θα γίνει μεταξύ αυτών των δύο, ώστε να δοθεί η αίσθηση ότι εγώ είμαι ο δεύτερος, άρα αν θέλετε αλλαγή, ελάτε μαζί μου για να μπορέσουμε να κάνουμε την αλλαγή. Το Πασόκ, όπου βλέποντας τις δημοσκοπήσεις και βλέποντας και την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να διεμβολήσει και το χώρο του κέντρου, κυρίως όμως να κερδίσει χώρο από την αριστερά, περνάει στην αντεπίθεση. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει το επόμενο διάστημα, όχι με μηνύσεις μόνο, επειδή έχουμε την υπόθεση της μήνυσης του Άδων Γεωργιάδη απέναντι, μάλλον σε βάρος του Άδων Γεωργιάδη, για την υπόθεση με το σπίτι στην Κρήτη και τα ενίκια και όλα αυτά που συζητήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Καλό είναι η πολιτική σκηνή να μην έχει να ασχολείται με τέτοια πράγματα όταν έχουμε πολύ σημαντικότερα ζητήματα να λύσουμε.

0: Η Λίνα Νικολακοπούλου βάζει τους στίχους, ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος βάζει την μουσική και η Άλκης Πρωτοψάλτη βάζει την φωνή της στην ερμηνεία του Αχιλλέα Αστροναύτη. Το σκέφτηκε γιατί λέει ετοιμάζουμε βάση, μόνιμη βάση της NASA στο Φεγγάρι. Μπορεί να είναι και μια λύση ρε παιδιά αυτό, δεν ξέρω. Δηλαδή να μετικήσουμε σε άλλους πλανήτες, μπας και καταφέρουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Να το πάρουμε από την αρχή. Να μου πεις πιο πιθανό είναι να κάνουμε και τη σελήνη στα μούτρα μας. Σωστό και αυτό. Πάντως ο Τζεφ Μπέζος βάζει 468 εκατομμύρια δολάρια για τη σεληνιακή βάση της NASA, η εταιρεία πυράβλων του Μπέζος. Αναδείχθηκε ο μεγαλύτερος νικητής στον πρώτο γύρο υπογραφής συμβάσεων της NASA που χορηγήθηκαν για τη σεληνιακή βάση αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θα καλύπτει αρκετές εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα όταν κατασκευαστεί κοντά στο νότιο πόλο της σελήνης. Και κλάψα πολύ για εκείνα τα φιλιά που ποτέ δεν σου είχα δώσει άδεια μου αγκαλιά. Πόσο να πάει το χιλιόμετρο το καύσιμο για να πας σε σελήνη άραγε? Τώρα με τη βενζίνη στα 2.10 θα πάει πολύ μάλλον, ε. Εδώ συζητάμε για το αν τα λεφτά στο πορτοφόλι φτάνουν για να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητο. Το γέμισα χθες, γιατί εγώ είμαι από τους τύπους που το γεμίζουν, δεν μπορώ, νιώθω ανασφάλεια και μετά το αφήνω να διάσει βέβαια, αλλά τέλος πάντων θα προτιμήσω την ανασφάλεια μάλλον έτσι μας πήγε το γέμισμα, διότι μου ήρθε λίγο το βρουτζάς από την τελική τιμή. Για να δούμε όμως, η πτώση στη τιμή του πετρελαίου θα φέρει πτώση και στην τιμή της αντλίας και η παράταση της επιδότησης στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης θα διατηρήσει χαμηλά την τιμή στο πετρέλαιο κίνησης ή αυτό η διαφορά των 5 λεπτών θα φέρει αλλαγές? Κύριε Μιχαλησκιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στα βενζινάδικα, στα πρατήρια?
1: Κοιτάξτε, μέση τιμή Ελλάδος με χθεσινά στοιχεία είναι 2,13 η αμόλυβδη και 1,81 το πετρέλαιο κίνησης. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι στο 1,81 εμπεριέχεται η οριζόντια μείωση της τιμής των 20 λεπτών, έκπτωση της τιμής των 20 λεπτών, που ισχύει μέχρι και την Κυριακή στις 31 του μηνός. Από 1η Ιουνίου θα ισχύσει καινούργια έκπτωση για το μήνα Ιούνιο 15 λεπτά. Mm-hmm. Καλά πηγαίναμε τις τελευταίες 3 μέρες διεθνώς και κατ' επέκταση και στα διευθυνσμένα προϊόντα. Ξεκίνησαν από χτες, ξεκίνησε μια μικρή πτώση από την τιμή των δηληστηρίων, από εκεί που ξεκινάει και σταδιακά περνάει στα πρατήρια όσοι ανεποδιάζονται προσαρμόζονται μέσα στα κάτω. Αλλά τα σημερινά δεδομένα διεθνώς δεν είναι καλά.
0: Ναι.
1: Κάτι πάλι εχθροπραξίες άρχισαν, κάτι πάλι ανεβαίνουν διεθνώς στο βαρέλι. Γενικά τα χθεσινά είναι πολύ παλιά πια με αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν, που είναι τόσο εθνετάβλητη η αγορά, με ένα χτύπημα μπορεί να πάρει και 5-6% πάνω του καύσιμο διεθνώς, και αυτό αποτυπώνεται σιγά σιγά, αποτυπώνεται και στις διεθνείς τιμές, στις διεθνισμένα προϊόντα και στην αντλία.
0: Σύμφωνοι, η χαμηλή τιμή που είχαμε δει εχθές στο Brent ήταν γύρω στα 92,8,
1: ναι,
0: τώρα βλέπουμε μια τιμή 95,6 που τρέχει. Κοιτάξτε, στην αγορά.
1: Αν δεν υπάρχει μια πλήρη ομαλότητα, αν δεν σταματήσουν εντελώς οι εκτροπρασίες, χαμηλές τιμές Φεβρουαρίου είναι από δύσκολο έως απίθανο να δούμε.
0: Εννοείται πριν από τον πόλεμο.
1: Ναι. Οπότε πορευόμαστε έτσι όπως είναι. Εγώ θεωρούσα ότι θα δινόταν μια βοήθεια και για τη βενζίνη, μια οριζόντια μείωση και για τη βενζίνη που έχει 2,13 μέσα στη μία Ελλάδος. Είναι από τα fuel pass, είναι πιο κοινωνικά δίκαιο και σίγουρα θα βοηθήσει την οικονομία. Mm-hmm. Αν το αρμόδιο Υπουργείο αποφάσισε ότι δεν θα δώσει κάποιο βοήθημα για τη βενζίνη, Εν πάση περιπτώσει πορευόμαστε έτσι και το η μόνη μας ελπίδα είναι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες για να έχουμε αποκλιμάκωση στο τιμόνα. Αλλιώς δεν θα έχουμε, και αυτό το βλέπουμε καθημερινά με το που λένε ότι υπάρχει μια ελπίδα ότι μπαίνουν σε συνομιλίες και σταματάνε, πέφτει το Brent.
0: Σύμφωνοι. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι το Brent έχει πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι από τις 22 του μήνα. Είναι πλέον 6 μέρες από τότε. Υπάρχει αντίστοιχη μείωση στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια?
1: Τουλάχιστον 3 με 4 μέρες. Δεν είναι στα πρατήρια, συχνάει.
0: Στα δηληστήρια, για να καταλήξουμε στα πρατήρια. Ναι, προφανώς δεν τιμολογείται εσείς το καύσιμο.
1: Ναι, από χτες υπάρχει. Από χτες. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι θέλει 3 με 4 συνεδριάσεις πτωτικές για να ξεκινήσουν να πάρουν είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω. Γιατί αυτό το είδαμε και αμέσως μετά του Πάσχα.
0: Ναι.
1: Που είχαμε μια μεγάλη αύξηση, η οποία βασικά δεν πέρασε ποτέ στον καταναλωτή. Γιατί δεν πρόλαβε αυτή η αύξηση του Brent να κλείσει 4-5 μέρες και ξεκίνησε η μείωση, οπότε δεν πέρασε αυτή η αύξηση ποτέ στα δηληστήρια Παύλα Αντλία. Δεν πέρασε ποτέ. Οπότε μετά τις 4 μέρες, αν έχει μια αυξητική τάση στο Brent ή μια αντίστοιχα πτωτική τάση, αυτό αρχίζει και φαίνεται στις δηλισμένες τιμές.
0: Ναι.
1: Τώρα από χτες όντως υπάρχουν μειώσεις στις δηλισμένες τιμές. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν αναταράξεις, να αντιστραφεί το κλίμα και να συνεχίσει αυτό, γιατί είναι καλό για όλους μας, είναι καλό πρώτα απ' όλα για τον καταναλωτή, για την οικονομία, για τους εμπλεκόμενους στον κλάδο των καυσίμων. Είναι καλό να έχουμε μείωση της τιμής και ειδικά η βενζίνη, και να σπάσει και το ψυχολογικό φράγμα το 2 ευρώ.
0: Επειδή είχαμε τις ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στην Αντλία Βενζίνης για το πετρέλαιο κίνησης, δεν υπάρχουν οι πληροφορίες, λένε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία σκέψη για τη βενζίνη, ούτε για fuel pass, ούτε για κάτι άλλο, διότι το Υπουργείο Οικονομικών βλέπει ότι έρχεται αποκλιμάκωση στις τιμές. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη συζήτηση. Ήθελα να ρωτήσω, από Δευτέρα δηλαδή το 1,81 θα γίνει 1,86?
1: Κοιτάξτε, αν δεν υπάρχει πτώση στην τιμή, θα φανούν αυτά τα 5 λεπτά, θα φανούν. Ναι. Αλλά εγώ θεωρώ ότι θα υπάρχει πτώση στην τιμή. Χτες, σήμερα θα υπάρχει μια πτώση στην τιμή. Mm-hmm. Οπότε δεν θα φανεί αυτό τα 5 λεπτά η διαφορά στον καταναλωτή, και μακάρι να μην φανεί, και μακάρι όχι μόνο να μείνει στον 81, να πέσει πολύ παρακάτω, ειδικά για το πετρέλαιο που απασχολεί την πραγματική οικονομία, απασχολεί την αγροτική οικονομία, τη μεταφορά, τη μεταποίηση, γιατί σίγουρα όλα τα πράγματα κινούνται όλα.
2: Χαίρετε,
1: αυτά.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Θανατηφόρο τροχαίο στο ύψος του Κουβαρά στην Ιόνια Οδό, συγκρούστηκε όχημα με ταλίκα. Κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες στην Ετωλοακαρνανία, η υποστελέχωση δοκιμάζει το σχέδιο δασών. Η Δυτική Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της, σημαντική μείωση στον κίνδυνο φτώχειας. Και ετωλοακαρνάνες πολιτευτές έδωσαν το παρόν στο θυσίο για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ασθενής και κτηνοτρόφοι σε απόγνωση, από την κατολίσθηση στη γέφυρα Τατάρνας επισήμανε ο Δήμαρχος Αγράφων. Η κυβέρνηση να σταματήσει την παραχώρηση των ελληνικών ταχυδρομείων σε ιδιώτη, ζητά ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας. Ιδιαίτερη προσοχή στην Ετωλοακαρνανία και τους καλοκαιρινούς μήνες, παρά τα λιγοστά κρούσματα ευλογιάς ευωπροβάτων. Δυνητικά επιπλέον 81.000 στρέμματα με φωτοβολταϊκά στην Ετωλοακαρνανία. Σε κλίμα συγκίνησης, η κηδεία της γογός Μαστροκώστα, χέρι-χέρι ο Τραϊανός Δέλλας με την κόρη του στο ελληνικό για την εξώδιο ακολουθία. Η διοίκηση του Πανετολικού διαψεύδει πλήρως τα δημοσιεύματα σχετικά με συζητήσεις για τον επόμενο προπονητή τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Yeah!

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 270551. Delta360.gr. Jumbo.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
3: Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Φεύγουμε και με την επιστροφή θα δούμε τι γίνεται με τον καύσωνα στην Κεντρική Ευρώπη. Θα έρθει καύσωνας εδώ και τι θα κάνει ο καιρός το τριήμερο.

0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Center Soft One.
3: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Πριν από 2-3 μέρες έφυγε ο μεγάλος Sonny Rollins, ο κολοσσός του σαξοφόνου όπως τον αποκαλούσαν. Ίσως η τελευταία μεγάλη φυσιογνωμία της χρυσής εποχής της jazz, ο μάγος του τενόρο σαξοφόνου. Εδώ τον ακούμε μαζί με τον Miles Davis, με έναν άλλο μάγο της τρομπέτας.

εύκολο όταν τον ονομάσανε, γιατί το 1956 έχει φτιάξει έναν από τους πιο εμβληματικούς δίσκους της jazz μουσικής, το Saxophone Colossus, και κάπως έτσι με μια καινοτόμα ακουστική, μια νέα πλευρά στην μουσική, έφτιαξε το hard bop.

Η Αγία Τετράς του σαξοφόνου, Charlie Parker, Coleman Hawkins, John Coltrane και βέβαια ο μεγάλος Sonny Rollins. Όσο ήρεμα είναι με το σαξοφόνο και τη τρομπέτα, τόσο ήρεμα δεν είναι στην πολιτική σκηνή του τόπου, διότι τα πράγματα βράζουν, τα θερμόμετρα ανεβαίνουν, ο Άλεξ Τσίπρας έχει φέρει αναταραχή και αλλαγές και εντάσεις, προφανώς και το Πασόκ επιλέγει διμέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση και απέναντι στον Άλεξ Τσίπρα, έναν διμέτωπο που θα πρέπει με μαεστρία να διαχειριστεί για να μην μοιάζει αυτό που τον κατηγορούν, για παράδειγμα, ότι κάνει την ίδια κριτική στην κυβέρνηση με την κριτική που κάνει στον Άλεξ Τσίπρα, και να μην δυσαρεστήσει και τον κόσμο της αριστεράς και των αριστεράς που μπορεί να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, τα πολλά κομμάτια της αριστεράς θα μπορούσαν να βρεθούν με κάποιο τρόπο όλα μαζί για να πετύχουν την ανατροπή. Αυτά τα βλέπει βέβαια ο κυρίακος Μητσοτάκης και γελάει, διότι καταλαβαίνει ότι από κάτω στην πραγματικότητα μπορεί να υπάρχουν κάποιες δυνάμεις, αλλά όχι τόσο έντονες και μεγάλες που να μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες. Άλλωστε, υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης θα συνεργαστεί, μάλλον όχι, η Νέα Δημοκρατία θα συνεργαστεί με το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, με ή χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Κάτι που αυτή τη στιγμή ούτε που θέλει να ακούγεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά ξέρει ότι είναι ένα στοίχημα επιβίωσης για τον ίδιο όλο αυτό. Δηλαδή, είναι στοίχημα επιβίωσης από την άποψη ότι αν δεν πάει καλά σε αυτές τις εκλογές, προφανώς πολλά περιθώρια δεν θα υπάρχουν για τον ίδιο. Θα υπάρξει προφανώς αμφισβήτηση και θα υπάρξει ακόμα ένας εσωκομματικός γύρος. Μέχρι τώρα, να μου πεις, εσωκομματικά είναι ο απόλυτος κυρίαρχος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αλλά αν συνεχίσει να φέρνει αποτελέσματα, προφανώς και οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών που έφεραν το Πασόκ στην τέταρτη θέση και μάλιστα με ποσοστό κάτω από το 10% έφερε πολύ έντονο πονοκέφαλο, αλλά νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα λίγο της έντασης από την επιστροφή του Άλεξ Τσίπρα, που προς ώρας ασχολούμαστε με τις εντυπώσεις. Δηλαδή το πως φάνηκε το καινούργιο όνομα, τα καινούργια πρόσωπα, αν είχε κόσμο στο θυσίο, δεν είχε κόσμο στο θυσίο, αν ο Τσίπρας είναι ο παλιός ή ο καινούργιος, αν είναι αριστερός ή κεντρός, αν το Ελλάς είναι από τον Ελλάς του αντικατοχικού αγώνα της εθνικής αντίστασης ή είναι κάτι άλλο, αν παίρνω τηλέφωνο την ελληνική αστυνομία και ζητάνε να συνδεθούν με τον γραφείο του Άλεξη Τσίπρα ή όχι, όλες αυτές τις τρολιές που ακούμε το τελευταίο διάστημα, και κυρίως αν φέρνει κάτι καινούριο στην πολιτική σκηνή, ή αλλιώς βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ 2.0 που είδα κάπου γραμμένο, γιατί αυτό προφανώς και είναι το μεγάλο στοίχημα για τον Άλεξ Τσίπρα. Στην αριστερά περιμένουμε εξελίξεις. Ο θόρυβος και η φασαρία είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το εκλογικό του αποτύπωμα, αν και είναι μια μεγάλη κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Αριστερά, που μάλλον δεν θα μείνει για πολύ καιρό ακόμα τόσο μεγάλη. Μοιάζει να βρίσκονται στην πόρτα της εξόδου αρκετοί βουλευτές. Υπάρχει και το αίτημα από την πλευρά του κ. Σακελαρίδη, όποιοι να φύγουν, παιδιά να φύγουν, για να δούμε οι υπόλοιποι τι κάνουμε, γιατί είναι ένα ζήτημα όλο αυτό. Αλλά το ερώτημα είναι εάν μπορεί να υπάρξει νυνεμία
στον χώρο της κεντροαριστεράς, προκειμένου να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Για το ΣΥΡΙΖΑ δεν λέω, νομίζω ότι το έχετε καταλάβει. Ο κ. Πολάκης δηλώνει ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, ακόμα και αν αυτή τη στιγμή είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Ο τελευταίος, πώς λέγανε, ο τελευταίος των Μοϊκανών, ο τελευταίος των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ, είναι αυτός που δεν θα κλείσει την πόρτα και θα πάρει το κλειδί, θα προσπαθήσει να κρατήσει ανοιχτή την πόρτα της Κουμουνδούρου, ανοιχτή την πόρτα του κόμματος και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπάρχουν και άλλοι διεκδικητές, δεν είναι τόσο εύκολο. Επίσης εντυπωσιακό, αν σκεφτεί κάποιος το αποτύπωμα, τουλάχιστον το δημοσκοπικό αποτύπωμα του ΣΥΡΙΖΑ, πόση φασαρία γίνεται εκεί για αυτά. Γιατί, αν δεν έχω χάσει κάτι τις τελευταίες ώρες, αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ για το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν υπάρχει.

Και η Νέα Δημοκρατία έχει τα δικά της τα εσωτερικά με τους πρώην προέδρους. Έχουν μαζευτεί πολλοί. Και εκεί δηλαδή τώρα είδαμε σε κοινή εμφάνιση τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Μεϊμαράκη. Με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Φίλη και Αρβανιτόπουλου. Ναι, ναι, όλοι από κάτω. Κάποιοι θυμάστε που λέγανε παλιά το όλον Πασόκ και το παλιό Πασόκ και τα λοιπά. Κάποιοι μίλησαν για την όλη Νέα Δημοκρατία ή την παλιά Νέα Δημοκρατία. Και ότι εκφράζουμε κάποιο τρόπο ότι η νέα Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει απομακρυνθεί από την βάση της και έχει στρέψει μακριά από την λαϊκή δεξιά. Άλλωστε, στην πραγματικότητα, αν το σκεφτείς, όλοι ερίζουν για τον χώρο του Πασόκ και για το Πασόκ, με ξέρεις το Πασόκ. Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης έχει πάρει τόσους υπουργούς από το Πασόκ, ο Αλέξης Τσίπρας καλοβλέπει το χώρο, τον πολιτικό χώρο του Πασόκ, τα στελέχη του Πασόκ τα παλιά και αυτά βλέπουν ποια θα είναι η επόμενη ημέρα. Να, και ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, εκ του Πασόκ προερχόμενη, είναι στην νέα επικοινωνιακή ομάδα του Αλέξη Τσίπρα, με επικεφαλής την Θεόνη Κουφονικολάκου. Την έχουμε δει, την έχουμε γνωρίσει τηλεοπτικά, την κυρία Κουφονικολάκου. Ένα καινούριο τηλεοπτικό πρόσωπο στην πολιτική, διότι ήταν στον συνήγορο του πολίτη, ως βοηθός συνήγορο του πολίτη, συνήγορος του παιδιού, και τα καινούργια στελέχη στην επικοινωνιακή ομάδα, ο κύριος Καρπουχτής, ο κύριος Μπαλατσούκας, ο κύριος Νιφούδης και η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, που χθες την είδαμε να κάνει και την παρθενική της τηλεοπτική εμφάνιση στον Νίκο Βαγγελάτο ως εκπρόσωπος του νέου κόμματος της Ελλάς. Έξυπνο αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης την απόγεια το όνομα. Τον ρωτήσανε για το Ελλάς του Τσίπρα. Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Ματίλντα, Ματίλντα, Ματίλντα, she take me money and run Venezuela. Once again now. Η κυρία Γαριστιανού που κατέθεσε τις υπογραφές και στον Άριο Πάγο, οπότε σιγά σιγά και επίσημα γίνεται κόμμα. Είσοδο στο πολιτικό στίβο, να ξεκαθαρίσω κάτι πρώτα απ' όλα για να μην το ξεχάσω. Δεν πάβει να είναι η μητέρα του κοριτσιού που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη. Δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος που έχει προσπαθήσει πάρα πολύ και συνεχίζει να προσπαθεί να αποδοθεί δικαιοσύνη για το έγκλημα, το προδιαγραμμένο έγκλημα των Τεμπών. Δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος που πάρα πολλοί ένιωσαν ότι με τα όσα έλεγε για τα Τέμπη βρήκαν έκφραση και φωνή. Αλλά αυτό είναι εντελώς ξεχωριστό από την είσοδό της στον πολιτικό στίβο, όπου εδώ θα κριθεί ως πολιτικός και όχι ως μητέρα θύματος. Δεν σβήνει το ένα το άλλο, ούτε τους αγώνες της. Αλλά πλέον θα την κρίνουμε για τις θέσεις της, για την αναζήτηση στελεχών, για τα πρόσωπα, για τις πολιτικές, για το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Έτσι θα την κρίνουν και οι πολίτες και οι ψηφοφόροι. Έτσι θα την κρίνουν και τα υπόλοιπα κόμματα προφανώς. Απροπό, γιατί το ξέχασα, ο κ. Τσίπρας το έχει αποφασίσει το όνομα πριν κάνα δίμηνο τρίμηνο ότι θα είναι το Ελλάς. Το ξέρανε ελάχιστοι. Να ξέρετε, μαθαίνω ότι δεν είχαν ενθουσιαστεί οι στενοί συνεργάτες του που ήξεραν το όνομα, που είχε αποφασίσει μετά από συμφωνία και με τους επικοινωνιολόγους και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά νομίζω ότι αυτή την πρώτη μάχη, ασχέτως αν είναι ωραίο ή όχι το όνομα, το κέρδισε ο κ. Τσίπρας. Τώρα έχει να κερδίσει τις μεγαλύτερες μάχες, να αποδείξει ότι δεν είναι ο Τσίπρας του 2015, ότι έχει μάθει, ότι είναι πιο όριμος, ότι τα λάθη που έκανε δεν έκανε, και να αποδείξει και ένα πάρα πολύ σημαντικό, μάλλον όχι να αποδείξει, να απαντήσει σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, σε όλους αυτούς που λένε ότι σπατάλησε την ευκαιρία που είχε η αριστερά να δείξει ότι ως κυβερνός αριστερά θα ήταν διαφορετική. Γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη μάχη που έχει να δώσει ο κ. Τσίπρας. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι μπορεί να την κερδίσει. Θα δείξει η πορεία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα, ναι. Ναι, πάλι χωρίσαμε.
4: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
3: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
5: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
3: Απλά, Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην

0: επιλογές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής

ένα από τα πιο διάσημα riff, μία από τις πιο γνωστές εισαγωγές στην ιστορία του rock, AC/DC, Thundersack, Struck, έλα, και μια μέρα σας έμενε το 2009. Η AC/DC, επειδή τώρα είναι η εποχή που πολλά metal συγκροτήματα, μεγάλα συγκροτήματα έχουν έρθει στην Ελλάδα και κάνουν συναυλίες, 2009 η AC/DC επισκέπτονται για πρώτη και μοναδική φορά την Ελλάδα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας τους υπό τον τίτλο Black Ice Tour. Η συναυλία γίνεται στο κατάμεστο από κόσμο Ολυμπιακό Στάδιο, διότι τα μέταλλα από τότε γέμιζαν τα Ολυμπιακό Στάδιο. Ιωάννη από τη Βιέννη, δεν έβαλα Black Sabbath, έβαλα όμως AC/DC. Δεν σε έχω παραπονεμένο. Νίκο, πρώτα απ' όλα, να ξέρεις ότι εγώ έχω ένα πρόβλημα με την οπαδική αντιμετώπιση των πολιτικών κομμάτων και των πολιτών. Αυτό το περαστικά σας, αυτά, εκείνα τα άλλα, σαν να είμαστε σε δύο κερκίδες και από εδώ, τους από εκεί και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα και αυτό, θεωρώ ότι δεν βγάζει πουθενά. Κατά τα λοιπά, αφού εκφράσω την συμπαθιά μου στον συνάδελφο και καταδικάσω την απόλυση ενός συναδέλφου του Νίκου Παναγιωτόπουλου από το Κόντρα, το λέω γιατί ο ίδιος το έχει ανακοινώσει και υπάρχει επίσημη ανακοίνωση και τα λοιπά, ούτε ο ίδιος δεν έχει πει ότι τον είχε απολύσει ο Τσίπρας. Δηλαδή, προφανώς και η αίσθησή του είναι ότι έγινε γι' αυτό, αλλά ας είμαστε φιδωλοί στην λογική μας. Ας είμαστε φιδωλοί. Κατά τα λοιπά, θα έχουμε πολλά να συζητάμε το υπόλοιπο διάστημα. Μην το συζητάμε. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Κράτα την θετική σου ενέργεια που βοήθησε την Crystal Palace και για όλα τα υπόλοιπα δύσκολα που έχουμε μπροστά μας. Φεύγουμε, διότι Βασίλης Δέτσικας σε πολύ λίγο θα μας πει τις ειδήσεις. Και τα παιδιά, Σωτής Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, είναι αλλού. Δεν τα έχουμε εδώ. Έχουν φύγει. Έχει φύγει το παιδί που λένε. Είναι στο Taekwondo από το στούντιο των παραπολιτικών στην Green Expo, από εκεί θα εκπέμψουν, εκεί θα είμαι και εγώ σε λίγο, γιατί έχει πολλά ενδιαφέροντα τραπέζια να παρακολουθήσουμε. Πηγαίνετε βόλτα στο Taekwondo, έχει ενδιαφέρον. Να είστε καλά, αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ. Καλημέρα σας.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
5: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
5: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
6: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Σήμερα είναι 5η 28 Μαΐου του 2026 και όπως κάθε μέρα, λίγο μετά τις 9 το πρωί, εδώ στον Αντένα Στάρους 103,5, ξεκινά πρωινή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Τσακανίκα κοντά σας έως τις 11. Για να παρουσιάσουμε μερικές από τις πιο σημαντικές ειδήσεις από την κεντρική επικαιρότητα στις νέες στα δικά μας, ό,τι σημαίνει σε Αγρίνιο, Ετωλό, Ακαρνανία, Δυτική Ελλάδα, η πολιτική επικαιρότητα έτσι και οι πολιτικές εξελίξεις, ειδικότερα στον χώρο της κεντροαριστεράς, είναι από τα κυρίαρχα ζητήματα, μιας και ήδη βλέπουν το φως δημοσιότητας κάποιες πρώτες δημοσκοπήσεις, οι οποίες προκαλούν προβληματισμό, αντιδράσεις, νέες στρατηγικές. Στο κόκκινο ξανά οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Τεχεράνη έκανε γνωστό ότι χτύπησε αμερικανική βάση ως απάντηση για τα πλήγματα στο Μπαντάρ Αμπάς. Ανακοίνωσε την επίθεση αυτή λοιπόν σε αμερικανική βάση μετά το χτύπημα το οποίο προηγήθηκε των Ηνωμένων Πολιτειών σε στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον απειλούσε την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Το πράγμα πάλι έτσι κλιμακώνεται.

Πρεμιέρα αύριο για τις πανελλήνιες εξετάσεις για τα γενικά λύκεια. Έφτασε η κρίσιμη ώρα για τους υποψηφίους. Καλή επιτυχία και ψυχραιμία σε όλους. Αναδιάταξη της πολιτικής κακέρας έχουμε βέβαια μετά την ελάση του Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε τι λένε οι πρώτες πληροφορίες, οι πρώτες μετρήσεις, ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν, αλλά και τι σχέδιο έχει η κυβέρνηση. Έτσι, γιατί η κυβέρνηση έχει τους δικούς της σχεδιασμούς. Απαντά το Μαξίμου στη δημιουργία αυτών των νέων κομμάτων με διλήμματα τα οποία θέτει στους πολίτες, αλλά και υπενθύμηση του όχι και τόσο μακρινού παρελθόντος.

δικογραφία και κατηγορίες για ανθρωποκτονία που αμέλει για το σοβαρό τραγικό και θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που είχαμε προχθές το βράδυ στην Ιωνία Οδό, φίλες και φίλοι, σχηματίστηκε από την αστυνομία. Με δάκρυα στα μάτια που χαιρέτησαν οι συγγενείς φίλοι την γογό Μαστρο Κώστα, το τελευταίο της σπίτι, η τελευταία της κατοικία στο χωριό της, του Ευηνοχώρη. Χθες είχαμε και διαμαρτυρία στη γέφυρα της Βέργας για τον δρόμο Αλευράδα γέφυρα Τατάρνας από κατοίκους και του Βάλτου Αιτωλοκαρανίας αλλά και της Ευρυτανίας. Παρόν και ο βουλευτής ομίλητος ο Ζαμπάρας και ο δήμαρχος Αγράφων ο κύριος Καρδαμπίκης. Θα έχουμε και μια τηλεφωνική να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, που κολλάει το πράγμα και 7 μήνες μετά. Δεν έχει γίνει ακόμη καμία ενέργεια επί του πεδίου, λέω ενέργεια, έτσι, δηλαδή με έργο για την αποκατάσταση αυτού του προβλήματος που ταλαιπωρεί βέβαια τους κατοίκους αυτών των δύσκολων περιοχών. Να πω ότι στις 3 Ιουνίου έχουμε και τη νέα μάχη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την εκτροπή του Αχελώου και εδώ θα πούμε περισσότερα για τη σημερινή μας, στη σημερινή μας εκπομπή. Χθες είχαμε συνεδρία στη Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου. Το θέμα το οποίο κυριάρχησε, θα έλεγα, ήταν κάποια αιτήματα και ειδικότερα το αίτημα για την κατασκευή παιδικής χαράς από τους κατοίκους των εργατικών κατοικιών του Σταδίου. Μια αρκετά υποβαθμισμένη περιοχή, η οποία χρειάζεται στήριξη.

Όπως πάντα ξεκινάμε με το σαν σήμερα και την πρόγνωση του καιρού. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας και τριήμερο. Θα είναι καλό το τριήμερο του Αγίου. Θα είναι καλό ο καιρός το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην περιοχή μας, με θερμοκρασίες κοντά στους 30, ίσως και λίγο παραπάνω. Είναι η μέρα για την υγιεινή της εμινόριας η σημερινή, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος.

Οι καρκίνοι του αίματος, φίλες και φίλοι, είναι μια ομάδα καρκίνων που επηρεάζουν την παραγωγή και λειτουργία των κυττάρων του αίματος, συνήθως προερχόμενοι από τον μυελό των οστών ή το λεμφικό σύστημα. Γενικά χωρίζονται σε τρεις βασικούς τύπους, είναι η λευχαιμία, τα λεμφώματα και το μυέλωμα. Οι καρκίνοι αυτοί, όπως οι περισσότεροι, μπορούν να θεραπευτούν με χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία, ωστόσο υπάρχει και άλλη θεραπεία για ορισμένους τύπους, η οποία ονομάζεται μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων. Οι ασθενείς λαμβάνουν αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα που αυξάνουν τα υγιή κύτταρα του αίματος. Και βέβαια εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι, έτσι είναι γνωστές αυτές οι ενέργειες και εκστρατείες που έχουν γίνει. Η έβρεση ενός συμβατού δότη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δύσκολη, καθώς η επιτυχής μεταμόσχευση απαιτεί ακριβή αντιστοιχεία των ανθρώπινων λευκοκυταρικών αντιγόνων. Η Παγκόσμια ημέρα, η σημερινή, θεσπίστηκε το 2014, ούτως ώστε να ευαισθητοποιηθεί και να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να εγγραφούν ως πιθανοί δότες αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων.

Ήταν 28 Μαΐου του 585 π.Χ. όταν ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Το 1871 συντρίβεται η κομμούνα των Παρισίων σαν σήμερα, ενώ το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή ο νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. Το 1979 υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στις τότε Ευρωπαϊκές Κοινότητες, την ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.

Το 1980 σαν σήμερα η Nottingham Forest νικά 1-0 το Αμβούργο στον Περναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό.

Ήταν 28 Μαΐου του 1908 όταν γεννήθηκε ο Ιαν Φλέμινγκ, Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος έγραψε σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα τον James Bond. Το 1968 γεννιέται η Kylie Minogue, Αυστραλή τραγουδίστρια. Σαν σήμερα το 1924 πεθαίνει ο Ιωάννης Πολέμης, Έλληνας ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, ενώ το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Ήλια Πριγκόζιν, Ρώσος χημικός, με σημαντικό έργο στο πεδίο της θερμοδυναμικής, που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ το 1977 για τη θεωρία του περί δημιουργίας δομών από καταστάσεις μη θερμοδυναμικής ισορροπίας. Θεωρείται πρωτοπόρος της σύγχρονης θεωρίας του χάους και της πολυπλοκότητας. Σαν σήμερα το 2014 φεύγει από τη ζωή η Μαρία Αγγέλου, Αμερικανίδα ποιήτρια και ακτιβίστρια.

Η σπουδαίαυτη μαύρη Αμερικανίδα ποιήτρια, συγγραφέα, ηθοποιό, μουσικό και υπέρμαχο των πολιτικών δικαιωμάτων, χαρακτηρίζεται ως εθνικό θησαυρό στι ΗΠΑ. Και ο οποίο θα πείτε τώρα γιατί έχει ελληνικό όνομα. Γιατί το 1951 παντρεύτηκε έναν Ελληνοαμερικανό ηλεκτρολόγο και επίδοξο μουσικό, τον Τος Άντζελος ή Αναστάσιο Αγγελόπουλο, το επίθετο του οποίου, αν και χώρισαν, υιοθέτησε έκτοτε η Μαρία Αγγέλο καλλιτεχνικό ψευδόνυμο.

τους, αυτή είναι η Kylie Minogue νομίζω που ακούμε, έτσι, Ευάγγελε, μάλιστα, με τον Nick Cave ή αλλιώς τον Νίκο Σπηλιά. Στους 22 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Αγρίνιο, ο άνεμος είναι ανατολικός ασθενής, η υγρασία στο 77%. Σήμερα 5η 28 Μαΐου θα έχουμε ηλιοφάνεια, φίλες και φίλοι, μπορεί όμως πάλι το απόγευμα να έχουμε βροχούλες. Χθες είχαμε πάλι νεφώσεις και μια έντονη βροχοπτωσία, λίγο χρονικό διάστημα στο Αγρίνιο, δεν προκάλεσε πάντως κάποια προβλήματα η βροχοπτωσία αυτή. Ίσως να έχουμε και σήμερα κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις κατά τόπους εδώ στην δυτική στερεά Ελλάδα. Θα είναι και τελευταίες βροχές αυτές για αυτή την περίοδο. Να θυμίσουμε ότι έχουμε μια εβδομάδα περίπου έτσι που έχουν ξεκινήσει αυτά τα φαινόμενα, κάθε απόγευμα δηλαδή να βρέχει. Αυτές οι τελευταίες βροχούλες σήμερα, έτσι από αύριο το πράγμα καλυτερεύει, από αύριο ηλιοφάνεια, πιο πολύ κοντά στο καλοκαιράκι θα είμαστε. Βορειοδυτική άνεμη σήμερα 3 με 4, μπουφόρη, θερμοκρασία έως 30. Λοιπόν, για αύριο Παρασκευή, πάντα εδώ στα μέρη μας, 29 Μαΐου, θα έχουμε καλό καιρό, καθαρό. Η άνεμη βορειοανατολική έως 3, μπουφόρη, θερμοκρασία από 18 έως 31. Ενώ το Σάββατο, 30 Μαΐου, μην ξεχνάμε, έχουμε και τριήμερο μπροστά μας, θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη νότιο-ανατολική αρχικά, νότιο-δυτική 3 με 4, μπουφόρη από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία από 18 έως 28. Την Κυριακή 31 Μαΐου, καλοκαιρία πάλι εδώ στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, στην δυτική Ιστρα Ελλάδα. Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, η άνεμη δυτική, νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 28. Τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, που είναι και αργία έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, του Αγίου Πνεύματος, καλός καιρός, καθαρός ηλιοφάνεια με ανέμους αρχικά βορειοανατολικούς. Από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νότιο-δυτικούς και θα ενισχυθούν λίγο, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, πρώτη μέρα του Ιούνιου, από 16 έως 30, ενώ την Τρίτη, 2 Ιουνίου, πρώτος μήνας του καλοκαιριού, έτσι, θα είναι πάλι καλός ο καιρός την Τρίτη, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις θα έχουμε, η άνεμη νότιο-δυτική από το μεσημέρι και μετά 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 με 17 έως 30 με 31. Έτσι λοιπόν από αύριο ουσιαστικά θα έχουμε απολύτως καλές καιρικές συνθήκες, καθαρό καιρό ηλιοφάνεια δηλαδή, και με τις θερμοκρασίες έτσι να μην μεταβάλλονται ιδιαίτερα, θα έχουμε το μεσημεράκι δηλαδή κοντά στους 30 με 31. Πάντως, εντάξει, υπάρχουν και κάποιες αποκλήσεις. Να πω χθες, αν καταλάβατε ότι είχε αρκετή ζέστη, δεν κάνατε λάθος, δεν πέσατε έξω. Ο υδράργυρος έδειξε 32 στο Αγρίνιο χθες το μεσημέρι. Όχι σε χθες, ναι, χθες στις 3 το μεσημέρι συγκεκριμένα. Really και για να είμαι απολύτως ακριβής, 31,9 έδειξε.

στα διεθνή και λίγο θα πάμε. Μετά επιστρέφουμε στα εθνικά θέματα και στην πολιτική επικαιρότητα. Κατά κύριο λόγο, νέα ένταση καταγράφεται στη σχέση ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε στα αμερικανικά πλήγματα σε στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρα Μπάζ με επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα, υποστήριξαν πως ο στόχος αποτελούσε απειλή για αμερικανικά στρατεύματα αλλά και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου. Η Τεχεράνη καταδίκασε την επιχείρηση ως πρώτης αυγής επιθετικότητα, έτσι είναι αυτός ο όρος, ενώ οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης ως αντίπεινα. Σύμφωνα με το πρακτορείο ΤΑΣΙΜ, οι φρουροί της Επανάστασης δεν διευκρίνησαν ποια βάση αποτέλεσε στόχο. Προειδοποίησαν όμως ότι θα υπάρξει ακόμη πιο αποφασιστική απάντηση αν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Ο εχθρός γνωρίζει ότι η επιθετικότητα δεν θα μείνει αναπάντητη, ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους, επιρρύπτοντας την ευθύνη για τις συνέπειες των επιτιθέμενων, στις ΗΠΑ δηλαδή. Η ανταλλαγή αυτών των πυρών, δηλαδή, βέβαια δεν έχει επιβεβαιωθεί η Ιρανική επίθεση, εντείνει την αβεβαιότητα για το κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί αυτή η εύθραυστη εκεχηρία που υπάρχει. Νωρίτερα, μέσα στην εβδομάδα, η Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει ότι εξαπέλυσε πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον σκαφών που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, τοποθετούσαν νάρκες στην περιοχή. Οι Ιρανοί, από την πλευρά τους, υποστήριξαν πως τα συγκεκριμένα πλήγματα συνιστούσαν παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Παράλληλα, να πω ότι υπάρχει και σύγχυση γύρω στις πληροφορίες περί πιθανής συμφωνίας. Την Τετάρτη, η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι έχει καταρτιστεί ένα αρχικό ανεπίσημο πλαίσιο μνημονίου κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το προσχέδιο προέβλεπε αποχώρηση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα Ιρανικά λιμάνια. Ωστόσο, η αμερικανική πλευρά διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα αυτά, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς περί σχεδίου συμφωνίας ως εντελώς κατασκευασμένους.

Χθες είχε Υπουργικό Συμβούλιο Τραμπ, χθες Τετάρτη, που στήριξε ότι η Ιρανική ηγεσία θέλει πάρα πολύ, λέει, να κλείσουμε συμφωνία, αλλά ως τώρα δεν έχει φτάσει εκεί που περιμένει. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την πρότασή της, είπε, προσθέτοντας ότι θα είμαστε στο τέλος. Ή θα γίνει αυτό, ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά, απείλησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως κατέγραψε βίντεο μέρους του Υπουργικού Συμβουλίου, του δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στον κόσμο. Είναι κυρίαρχες ειδήσεις. Όπου αντιλαμβάνεστε, φίλε και όταν μιλάμε για κλιμάκωση ή οτιδήποτε άλλο ή καταστάσεις οι οποίες μπορεί να ξεφύγουν πάλι, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις σε όλους μας, έτσι. Και μιλάμε για τις τιμές των καυσίμων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο Παρασκευή οι φετινές πανελλήνιες, με τους υποψήφιους των γενικών λυκείων να διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Διαλύματα, σωστός ύπνος, αποφυγή συγκρίσεων και αντιμετώπιση κάθε εξέτασης ξεχωριστά είναι οι βασικές συμβουλές που δίνονται προς τους υποψήφιους πριν από την έναρξη των πανελλαδικών, προκειμένου να διαχειριστούν το χρόνο, το διάβασμα αλλά και το άγχος τους. Οι πανελλαδικές είναι από εκείνες τις στιγμές όπου οι νέοι άνθρωποι νιώθουν ότι κρατούν στα χέρια τους ολόκληρο το μέλλον τους. Και δεν είναι έτσι βέβαια. Θυμίζω, λέει στα παιδιά μια ψυχολόγος, η κυρία Στέλλα Αργυρίου, ότι καμία εξέταση δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τη δύναμη, το ταλέντο ή τα όνειρά τους. Πάντως απαριθμούν κάποιες βασικές συμβουλές οι ειδικοί, αρχής γενομένες από αύριο, έτσι, να το έχουν υπόψη τους αυτό υποψήφιοι. Θα πρέπει να κάνουν μικρά διαλύματα, να ξεκουράζουν το μυαλό τους, να κοιμούνται σωστά καθώς η ξεκούραση βοηθά τη μνήμη, να την αναλύουν ξανά και ξανά, να μην αναλύουν ξανά και ξανά το προηγούμενο μάθημα στο οποίο έχουν εξεταστεί, να συγκεντρώνονται μόνο στο επόμενο βήμα που έχουν να κάνουν και όχι σε όλη τη διαδρομή, και να αποφύγουν βέβαια τις συγκρίσεις με άλλους συμμαθητές, με συμμαθητές τους. Τώρα να θυμίσω ότι έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία η τηλεφωνική γραμμή 1550 για την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Η γραμμή δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, τελεχώθηκε από ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης του ΚΕΔΑΣΥ, δηλαδή των ΚΕΔΑΣΥ, σε όλη την Ελλάδα και του Υπουργείου Υγείας. Είναι δωρεάν, θα λειτουργεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2026. Έτσι, ώρα έναρξη των εξετάσεων 8.30 το πρωί. Οι υποψήφοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες. Οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, δελτίο εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων. Στυλό μπλε ή μαύρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις, παρά μόνο εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα. Γεωμετρικά όργανα για τα μαθήματα που χρειάζονται, ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό. Ρολόι χειρός επίσης επιτρέπεται, αλλά όχι smartwatch, για να μην έχουμε άλλα.

Επίσης απαγορεύεται, να πούμε και τι απαγορεύεται. Βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό μπλάνκο, οποιασδήποτε μορφής, υγρό ή ταινία. Επίσης απαγορεύονται κινητά τηλέφωνα και άλλα μέσα μετάδοσης, συλλήψεις πληροφοριών και επικοινωνίας ή υπολογιστικές μηχανές. Ό,τι είναι να κάνει με τα κινητά, απαγορεύεται η κατοχή κινητού, έστω και απενεργοποιημένου, μέσα στην αίθουσα εξέτασης, που και συνιστά επαρκή λόγω για μηδενισμό του γραπτού. Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος κατά την προσέλευσή του στο εξεταστικό κέντρο φέρει μαζί του κινητό, είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει στον πρόεδρο της Ηλικιακής Επιτροπής, ο οποίος και τα φυλάσσει αυτά σε έναν ειδικό χώρο. Με τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί. Να θυμίσω τέλος ότι για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν το ερχόμενο Σάββατο 31 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών. Καλή αρχή, παιδιά!

Και βέβαια οι γονείς ψυχραιμία περισσότερο στους γονείς, έτσι, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι αγχώνουν περισσότερο τα παιδιά τους, έτσι. Για ήρεμα, έτσι. Η ζωή τώρα αρχίζει. Δεν τελειώνει με μια αποτυχία ενδεχομένως πανελλαδικές εξετάσεις. Πολλοί τα έχουν καταφέρει πολύ καλύτερα που δεν πέτυχαν τις πανελλαδικές. Να σας πω ότι ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης, με την επωνυμία Βασίλειος Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστό στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Η εκπομπή αυτή συνεχίζεται με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές με υπευθυνότητα, με εμπειρία, με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών, στην Ιώτα Στέικου 1 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-55424, έναρξη θερινών τμήματων στις 8 Ιουνίου. Να πω επίσης πως στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνικιά και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης στην οδό Ιρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558.

Μιλάμε ουσιαστικά αυτές τις μέρες, φίλες και φίλοι, και για μια αλλαγή δεδομένων στο πολιτικό σκηνικό, έτσι, νέες στρατηγικές στα κομματικά επιτελεία. Ένα πρώτο κύμα δημοσκοπήσεων που προκαλεί ήδη αναταράξεις. Είδαμε χθες και μια δημοσκόπηση η οποία έχει προκαλέσει και πολύ έντονη ενισχύα και ενόχληση, θα έλεγα. Όχι ενισχύα, ενόχληση περισσότερο στο ΠΑΣΟΚ, γιατί το δείχνει τέταρτο κόμμα. Όλα αυτά τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας αναφόρησε το κοστούμι του πολιτικού αρχηγού, αυτή τη φορά με την Ελλάς. Στο Μέγαρο Μαξίμου αντιμετωπίζουν την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού ως μια εξέλιξη που αλλάζει τις ισορροπίες, κυρίως στον χώρο της κέντρου αριστεράς, χωρίς να απειλεί όμως την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε αυτά σε λίγο. Η ώρα όμως ήδη 9.30 είναι, οπότε πρέπει να πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα.

0: ζωντανό ραδιόφωνο. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Επαναλαμβάνουμε ότι μιλάμε για μια αλλαγή δεδομένων στο πολιτικό σκηνικό και βέβαια αλλαγέ στρατηγική στα κομματικά επιτελεία. Σε ένα πρώτο και ένα πρώτο κύμα, μάλιστα, δημοσκοπήσεων που έχουμε, το οποίο ήδη προκαλεί πολιτικέ αναταράξει, αλλαγέ στρατηγική, αφού το βέβαια και ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε ως πολιτικός αρχηγός.

Τα πρώτα γκάλωπ ενισχύουν την εκτίμηση αυτή. Στην δημοσκόπηση της Real Polls για το πρόταγκον, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 27,5% στην πρόθεση ψήφου και 29,1% στην εκτίμηση. Όμως το κόμμα Τσίπρα εμφανίζεται αμέσως στη δεύτερη θέση με 14,1% και 16,1% αντίστοιχα, αφήνοντας πίσω τόσο το Πασόκ όσο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από τη μέτρηση της ίντερβιου για την Politik, όπου το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα περνά επίσης στη δεύτερη θέση. Με τον Πασόκ, βέβαια, αυτό πριν να κάνει τις ανακοινώσεις ο κ. Τσίπρας, η δημοσκόπηση αυτή, με τον Πασόκ να υποχωρεί από το 13,5% στο 12,3%. Στην ίδια δημοσκόπηση, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει ουσιαστικά εικόνα κατάρρευσης, εξαφάνισης, πέφτοντας από το 3,1 στο 0,5. Με αυτά τα δεδομένα, στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι η επιστροφή Τσίπρα κάνει βαλίζει και, ας πούμε, αλωνίζει στο χώρο της κεντροαριστεράς και επαναφέρει παλιές αντιθέσεις ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες από το συνέδριο Υγεία μου έδωσε το στίγμα της γραμμής που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση. Επέλεξε να ταυτίσει τη νέα πολιτική πρωτοβουλία με την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε. Αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, σχολίαζε ο κ. Μητσοτάκης. Ενώ σε άλλη αποστροφή του σημείωσε πως όλα τα νέα κόμματα λένε να φύγει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση. Αυτό δεν συνιστά εναλλακτική πολιτική πρόταση. Με εμφανή σκοπτική διάθεση, μάλιστα, σχολίασε και την επιλογή της ονομασίας Ελλάς, λέγοντας πως το ΕΑΜ μάλλον το άφησε στον κ. Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς.

Θεωρείται αυτή η αύξηση των ποσοστών τώρα την οποία καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Real Polls, επαναλαμβάνουμε έτσι, πάντα σε σχέση και σε σχέση με την προηγούμενη που είχε γίνει, είναι ότι συμπιέζεται η δεξαμενή των αναποφάσιστων, έχει πέσει αρκετά, καθώς τμήμα του στηρίζει τα νέα κόμματα, ενώ έχει ενεργοποιήσει και μια σκληρή βάση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερη δύναμη, όπως είπαμε, στη δημοσκόπηση αυτή είναι από το 27,5% Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, 14,1% το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Μαρία Καρσιανού 11,4%. Αθροιστικά τα δύο κόμματα στο 25,5%. Το Πασόκ καταγράφει σοβαρές απώλειες στην πρόθεση ψήφου. Από 10,4% πήγε στο 8,6% τον καταγράφουν. Δηλαδή αυτή η δημοσκόπηση στο Πασόκ με μονοψήφιο ποσοστό. Ωστόσο, η μηνιαία απώλεια είναι στις 5,7 μονάδες στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος. Καθώς το κόμμα Τσίπρα απορροφά να αποφάσει τους ψηφοφόρους του κεντροαριστερού χώρου. Η πλεύση ελευθερίας υποχωρεί στο 6,1% από το 6,1% στο 3,7% τώρα. Ενώ ένα μεγάλο μέρος του δυναμικού της μεταναστεύει προς τα δύο νέα κόμματα. Δηλαδή, η αντισυστημική ψήφος βρήκε δύο πιο νέα φρέσκα οχήματα. Στη δε πρόβλεψη του εκλογικού αποτέλεσματος το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου καταρρεί. Από το 10,7 πηγαίνει στο 4,5. ΣΥΡΙΖΑ και ΜΕΡΑ 25 σχεδόν εξανεμίζονται, καθώς η ηγεμονία της αριστερής αντιπολίτευσης σε πρώτη φάση τουλάχιστον μεταφέρεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στον Αλέξη Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ από 3,8 στην πρόθεση υποχωρεί στο 1,2. Το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη από το 3,4 πάει στο 1,5. Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, όπως είπα και πριν, η Νέα Δημοκρατία στο 29,1, πάνω δηλαδή από το ποσοστό των ευρωεκλογών που ήταν 28,3, αλλά κάτω από τη μέτρηση του Απριλίου που ήταν 30,6, γεγονός που αποδίδεται, όπως είπαμε, στη μείωση της δεξαμενής των αναποφάσεων. Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα με 16,1, αυτή είναι εκτίμηση, έτσι. Τρίτο το κόμμα Καρισιανού 13,1, Πασό Κινάλ τέταρτο 9,4, έχοντας χάσει το διψήφιο από 15,3 τον Απρίλιο, πήγε στο 9,4. Πέμπτο το Κουκουέ με 7,4 από 6,3, έκτη Ελληνική Λύση με 5,6 από 7, 7η πλεύση ελευθερίας με 4,5, 8η φωνή της λογικής με 4,1% από 3,7%. Στην ερώτηση αν ήταν αναγκαία επιστροφή Τσίπρα λόγω αδυναμίας της υπάρχουσας αξιωματικής αντιπολίτευσης, το 61,6% απαντά αρνητικά. Θετικά απαντά το 33,6%.

Υπάρχει ακόμα ένα ερώτημα, αν ο Αλέξης Τσίπρας διαθέτει δηλαδή τη δύναμη να σταθεί ως αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Οι απόψεις εδώ είναι πλέον διχασμένες. Το 38,9% λέει ναι, το 52% όχι. Ενώ στο πιο φιλόδοξο σενάριο να βγει πρώτο κόμμα, το 82% απαντά αρνητικά. Και με άλλα λόγια, δηλαδή λένε οι αναλυτές της συγκεκριμένης δημοσκοπικής εταιρείας, ο κύριος Τσίπρας αναγνωρίζεται μένως ο ισχυρός παίκτης πλέον της αντιπολίτευσης, αλλά όχι ως διεκδικητής της εξουσίας.

Πάντως από το Πασόκ παίζει μια πολύ σκληρή γραμμή, φίλες και φίλοι, μετά και τη δημοσκόπηση αυτή. Λένε ουσιαστικά ότι αυτοί προαναγγέλλονταν στα πολιτικά γραφεία εδώ και δύο εβδομάδες, η οποία θα εμφάνιζε δηλαδή το Πασόκ τέταρτον από την Real Polls, μια εταιρεία η οποία εμφανίζεται να έχει έδρα στην Κύπρο και διευθυντής της εμφανίζεται ο κύριος Αλιλόμης, πρόσωπο που στο παρελθόν βάσει δημοσιευμάτων εκπροσωπούσε το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα όταν εκείνος ήταν πρωθυπουργός, σε διάφορες εκδηλώσεις, συνέδρια, φόρουμ και επιτροπές που είχαν συγκροτήσει υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Ο συγκεκριμένος κύριος Αλιλόμης φέρεται να έχει οριστεί αναπληρωτής πρόεδρος στην Επιτροπή Συντονισμού το 2017 και να παρουσιάζεται εκπροσωπώντας την κυβέρνηση Τσίπρα σε συνέδρια ως τέλεχος της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας. Πρόκειται για την ίδια εταιρεία, η οποία εμφάνιζε τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει αντίστοιχα ποσοστά με τη Νέα Δημοκρατία πριν τις εκλογές του 2023. Η συγκεκριμένη εταιρεία δηλαδή εμφάνιζε τον Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ, πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία πριν τις εκλογές του 2023. Βέβαια, αυτές οι μετρήσεις δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα γενικότερα το 2023, βέβαια. Έπεσαν πάρα πολύ έξω οι δημοσκοπήσεις και στο κυρίαρχο, στο κυρίως θέμα στο οποίο έπεσαν έξω, ήταν ότι εμφάνιζαν με πολύ υψηλά ποσοστά τον ΣΥΡΙΖΑ, τον ευνόησαν δηλαδή το 2023 τον ΣΥΡΙΖΑ οι δημοσκοπικές. Αν και όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έβγαιναν και έλεγαν ότι μετά τις εκλογές, που θα είμαστε πρώτο κόμμα, έτσι λέγανε, θα στείλουμε τους δημοσκόπους στον εισαγγελέα για τις μετρήσεις που κάνουν. Τους ευνοούσαν κιόλας, τους λέγανε ότι θα τους πάρει και στον εισαγγελέα και μετά βέβαια κατάπιαν τη γλώσσα τους μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Καλό θα είναι δηλαδή να μην επανακάμπτουν και να επαναφέρουν και να λένε πάλι τα ίδια. Πάντως από το Πασόκ υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση σχετικά με αυτήν την δημοσκόπηση που σας είπα. Είναι, λέει, η ίδια η οποία ένα χρόνο πριν εμφάνισε πρώτη ως δεύτερο κόμμα την Πλεύση Ελευθερίας, την ίδια στιγμή που οι υπόλοιπες δημοσκοπήσεις την έδειχναν πολύ χαμηλότερα. Δεν είναι τυχαίο, λένε, πως η συγκεκριμένη δημοσκόπηση φιλοξενείται σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα, η οποία με χορηγούμενες αναρτήσεις άρθρων επιτίθεται συνεχώς στον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάντως πρέπει να πω ότι βλέπουν ένα σύστημα πίσω. Δηλαδή η Πασόκη, το Πασόκ, και μέσω στελεχών του και διαρροών βλέπουν από πίσω ένα σύστημα εξουσίας, μια διαπλοκή η οποία παίζει τα ρέστα της, ούτως ώστε τι θέλει, λέει, να στήσει ένα βολικό σκηνικό πολιτικό με δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα και το Έλας και όχι το Πασόκ. Under the blue sky, it's just you and I. And I wonder why. Τα στέλεχη του Πασόκ παίζουν πολύ σκληρά αυτό που σας είπα μόλις, φίλες και φίλοι, ως προς την αμφισβήτηση της συγκεκριμένης δημοσκόπησης, η οποία το εμφανίζει τέταρτο, επαναλαμβάνουμε, και με μόνο ψήφιο ποσοστό. Η Τράπεζα Ηπείρου έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο, αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε λοιπόν τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Μην πετάτε το παλιό σας στρώμα, δώστε του δεύτερη ζωή. Στα έπιπλα Δρύβας η αλλαγή στρώματος γίνεται πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούριου στρώματος, η εταιρεία παραλαμβάνει το παλιό σας, το οδηγεί στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση και το καλύτερο, κερδίζετε έως και 50% έκπτωση στο νέο σας στρώμα. Άνεση λοιπόν για εσάς, φροντίδα για το περιβάλλον, έπιπλα Δρύβας στο 3ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Καλέστε τώρα στο 2641 51 544. Κάντε τη σωστή επιλογή για τον ύπνο σας και τον πλανήτη.

Πάμε λίγο σε μια οικονομική είδηση τώρα, φίλες και φίλοι, που έχει με τα επιδόματα γενικότερα, τα οποία επηρεάζονται με το Μητρό Παροχών. Υπάρχει και επισημαίνεται πως θα μπει κάποιο τέλος στην αδιαφάνεια και στις αδικίες που προκαλεί η πανσπερμία κοινωνικών επιδομάτων, τα οποία από δεκαετίες καταβάλει το κράτος. Το τέλος αυτό έρχεται να το βάλει το Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο τίθεται σε πιλωτική λειτουργία την ερχόμενη 5η 4 Ιουνίου, σε μια εβδομάδα δηλαδή, με σκοπό την αλλαγή του μοντέλου κοινωνικών παροχών στη χώρα. Με το νέο σύστημα επιδιώκεται να αλλάξει ο χάρτης των επιδομάτων και οι πολιτικές χορηγήσεις του στη χώρα μας, με στόχο την καλύτερη στόχη, ώστε να πιάνουν τόπο και να καταλήγουν εκεί όπου πραγματικά απαιτείται μεγαλύτερη στήριξη από το κράτος. Συγκεκριμένα, με βάση την κοινή υπουργική απόβαση, όπως λένε και αναφέρουν και τα δημοσιεύματα, την οποία συνυπογράφουν ο Νίκος Παθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο διοικητής της ΑΔΕ, ο Γιώργος Πιτσιλής. Σκοπός του Μητρώου είναι η συγκέντρωση σε ένα ενιαίο Μητρώο και η απεικόνιση του συνόλου των παροχών που χορηγεί ο δημόσιος τομέας, σαν φυσικό πρόσωπο, για παραγωγική και αξιοποίηση και χάραξη ενός αποτελεσματικότερου σχεδιασμού ή ανασχεδιασμού δημόσιων πολιτικών για οικογένεια, για το γύρας, την αναπηρία, την ασθένεια, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την στήριξη ευάλωτων και μη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της δημοσιονομικής επίπτωσης των παροχών. Για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, την υλοποίηση και αξιολόγηση της δημοσιονομικής στρατηγικής της χώρας και παράλληλα τη διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, σαν και η συγκέντρωση και καταγραφή των πληροφοριών από επιμέρους φορείς που παρέχουν τα επιδόματα θα γίνεται καταρχήν ανωνυμοποιημένα για στατιστικούς και μεθοδολογικούς σκοπούς. Τα στοιχεία των δικαιούχων και των χορηγούμενων παροχών ανά φυσικό πρόσωπο θα μπορούν να αξιοποιηθούν. Στο πλαίσιο ελέγχων δηλαδή, με βάση αυτά που έχουν γίνει γνωστά, θα αξιολογείται πόσα λαμβάνουν, ποιοι τα λαμβάνουν, η αποδοτικότητα των παροχών, η συσσόρευση επιδομάτων ή ο αποκλεισμός κάποιων άλλων δικαιούχων, το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ θα μπορεί να ελέγχεται με ειδικές διαδικασίες. Τι, αν κάποιο επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται ενώ έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις χορήγησης σε δικαιούχους, όπως λόγω εισοδήματος, η οικογενειακής και περιουσιακής κατάστασης. Αν συντρέχουν δύο ή περισσότερα επιδόματα που απαγορεύεται ταυτόχρονη λήψη τους από το ίδιο πρόσωπο. Συμβαίνουν και αυτά, έτσι. Αν υπάρχουν λάθη ή παραποίηση στοιχείων ταυτοποίησης δικαιούχων σε αφημία ΑΜΚΑ κλπ. Στο πιλωτικό πρόγραμμα που ξεκινά, όπως είπαμε, την ερχόμενη εβδομάδα, θα διαρκέσει αυτό το πρόγραμμα έως τον Σεπτέμβριο, το πιλωτικό επαναλαμβάνω, εντάσσονται το επίδομα θέρμανσης, το επίδομα παιδιού, το επίδομα γέννησης, το επίδομα αναδοχής, το επίδομα πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας βρεφών και νηπίων σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής φροντίδας, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης για ανασφάλιση στους υπερήλικες, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα στέγασης, έτσι και άλλες ακόμη παροχές, αρκετές από ό,τι βλέπω. Για να δούμε αν θα υπάρχει βέβαια κάποια. Συνολικά είναι 27 τα επιδόματα τα οποία μπαίνουν στο μικροσκόπιο και οι δικαιούχοι αυτών με την δημιουργία, με την πιλωτική μάλλον εφαρμογή, όπως είπα, του Μητρώου Παροχών. Για να δούμε τι αποτέλεσμα θα υπάρχει.

πριν από λίγο είχαμε και με νέα παρέμβαση από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος πάλι κάνει αιχμηρά σχόλια στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, στον Σωκράτη Φάμελο. Ο κύριος Πολάκης, να θυμίσουμε ότι είναι ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, παραμένει όμως τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως λέει στο γεγονός, αναφέρεται ότι κανένας από το γραφείο τύπου του κόμματος δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος ενάρτησε του στο Facebook έγραψε 24 ώρες μετά την εκδήλωση στο Θησίο και ούτε ο Σωκράτης Φάμελος, ούτε κάποιος από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα έπρεπε, δεν ασκούν τα καθήκοντά τους πλέον. Τι συμβαίνει, πότε θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή? Αυτή η κατάσταση απαξίωσης και εξευτελισμού του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σταματήσει και να αναστραφεί, συμπληρώνει ο Παύλος Πολάκης. Πριν 10 ώρες πρέπει να σας πω ότι έγινε ανάρτηση αυτή. Πολλοί πάντως συμφωνούν εντός της Κεντρικής Επιτροπής με τον κύριο Πολάκη. Τώρα βέβαια η Κεντρική Επιτροπή έχει ήδη αποφασιστεί πότε θα γίνει. Θα γίνει το επόμενο Σάββατο, όχι αυτό που μας έρχεται, το επόμενο Σάββατο στις 6 Ιουνίου. Δηλαδή και εκεί.

όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι τον φέρνουν πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, το πώς τώρα θα γίνει αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, γιατί μιλάμε για εν ενεργεία βουλευτή. Και άλλους συναδέλφους του επίσης εν ενεργεία βουλευτές που είναι με το ένα πόδι, για να μην πω με το 1,5, στην Ελλάς του κ. Τσίπρα.

Σφοδρή είναι και η επίθεση της Μαρίας Καριστιανού στον Άλεξη Τσίπρα με αφορμή τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Ελπίδα για τη Δημοκρατία, γίνεται λόγος για προκλητική ειρωνία, γενικόλογες διατυπώσεις και απουσία ουσιαστικού περιεχομένου. Κατηγορεί Καριστιανού τον Τσίπρα, έτσι. Ενώ παράλληλα ασκούνται και αιχμές για το τρίτο μνημόνιο, τη Σύμβαση 717, το καθεστώς ασυλιών πολιτικών προσώπων και τη στάση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στα φαντς. Στην ίδια ανακοίνωση, η αναφορά του κ. Τσίπρα παρουσιάζεται ως λυπηρή, με το κόμμα να τον κατηγορεί ότι εξίσωσε τα πολιτικά κόμματα με αναλώσιμα είδη. Επιπλέον, σημειώνει ότι φτάσαμε να ακούσουμε, λέει, ότι παράγονται περισσότερα από όσα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν. Με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία να απαντά πως τα πολιτικά κόμματα αποτελούν πυλώνα που υπηρετεί τη δημοκρατία. Αυτό υπόθηκε από τους, από αυτούς που είπε, τον κύριο Χιλάκη, νομίζω, και άλλοι, και την γυναίκα που ήταν μαζί του, δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι, που ακριβώς αυτό σχολίασαν. Δηλαδή, ότι τώρα τελευταία παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν. Σαφώς αυτό θεωρήθηκε μια αιχμή για την κυρία Καριστιανού. Σε ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος, η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού λέει πως ως δίθεν δέσμευση τις αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού για ζωή με αξιοπρέπεια, ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία, τονίζεται ότι συγκεκριμένες τοποθετήσεις προκαλούν, ειδικά όταν προέρχονται από το στόμα του πολιτικού που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι. Αυτά μεταξύ άλλων στην έντονη επίθεση που ασκεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στον Αλέξη Τσίπρα για την κριτική. Καταλήγει, ας πούμε, ότι ο κύριος Τσίπρας νομίζει μάλλον ότι εμείς τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Έτσι καταλήγει η ανακοίνωση αυτή.

στο πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Καλλιμούρδας, φίλες και φίλοι, στο Αγρίνιο. Η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας, στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεβοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Καλλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει, όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Καλλιμούρδας, στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Να πω για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας. Στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά το χρόνο, αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-303-16. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Να κάνουμε εδώ τώρα, πριν πάμε στο διάλειμμά μας, και μια αναφορά πιστεύω ενδιαφέρουσα και έχει να κάνει με μια νέα άφιξη που θα διευκολύνει την καθημερινότητά μας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου επεκτείνεται, ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Τι την κάνει να ξεχωρίζει τώρα η φιλοσοφία της? Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία: ανοίγοντας τώρα τον λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζετε απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος.

Λοιπόν, έρχεται μια εκτακτή ρύθμιση 72 δόσεων και από ό,τι φαίνεται η ρύθμιση αυτή προκαλεί ανατροπή στη δημοσιοποίηση της λίστας των μεγαλοφιλετών, λέει. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ονόματα όσων έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 150.000 ευρώ όπως είναι εφορία και τον ΕΦΚΑ δεν θα δημοσιοποιηθούν τώρα, σε έναν μήνα, στις 30 Ιουνίου, τότε είχε προγραμματιστεί. Η διαδικασία αυτή μετατίθεται για το επόμενο έτος. Η αναβολή, αναφέρεται, συνδέεται με την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο. Και αφορά χρέη που βεβαιώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Οι μεγαλοφιλέτες έχουν δυνατότητα να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που τους δίνεται για να τακτοποιήσουν τα χρέη τους. Βέβαια, στατιστικά αυτό που έχουμε καταλάβει, φίλες και φίλες, σχετικά με τις οφειλές, είναι ότι οι μικρομεσαιοφιλέτες είναι αυτοί οι οποίοι σπέβδουν να πληρώσουν τα χρέη τους. Για τους μεγαλοφιλέτες δεν τρέχει μία, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι και κάποιες λίστες με μεγαλοφιλέτες έχουν να κάνουν και με κάποιες εταιρείες οι οποίες δεν υφίστανται πλέον, ακόμα και οι ιδιοκτήτες τους έχουν πεθάνει, δεν βρίσκονται στη ζωή. Δηλαδή είναι. Και αυτές οι λίστες είναι λίστες ντροπής, δηλαδή ουσιαστικά. Αν θέλουν να φτιάξουν μια λίστα, να κάνουν μια λίστα σοβαρή. Και όχι να αναφέρεται, ας πούμε, σε εταιρείες οι οποίες έχουν, ας πούμε, 1 δισεκατομμύριο χρέη και έχουν εξαφανιστεί, εξαϊλωθεί εδώ και 10 χρόνια, ας πούμε, 20 χρόνια. Έτσι, γιατί τέτοιες λίστες βλέπαμε και γελάγαμε, νομίζω, όλοι μαζί. Πρέπει να είναι λίστες οι οποίες να ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα. Τώρα, για αυτή τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, από ότι θα παραμείνει ανοιχτή ως στις 31 Δεκεμβρίου του 2026 και όσοι δεν τακτοποιήσουν τους οφειλές τους θα δουν το όνομά τους μετά, βέβαια, το 2027 να βγαίνει στο φως της δημοσιότητας. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 10. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
3: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

Πάμε γρήγορα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Ο Παναγιώτης Τσακάνικας πάντα κοντά σας στον Αντένα Στάσου 103,5. Πρωινή ενημέρωση λίγο μετά τις 9 έως τις 11. 11 με 1 ακούτε τον Παρασκευά Μάζι. Εδώ πάντα από το στούντιο του Αντένα Στάρ, από το Αγρίνιο. Αμέσως μετά σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM Ελληνοφρένεια 1 με 2. 2 με 3 ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον Παραπολιτικά FM. Επίσης το πρόγραμμα του Παραπολιτικά FM σε αυτή τη συχνότητα και από τις 6 το πρωί έως τις 9. Οπότε εδώ ακούτε μια πολύ ωραία, σίγουρα πιστεύω ενδιαφέρουσα ενημερωτική ζώνη από νωρίς το πρωί, από τις 6 έως τις 3 το μεσημέρι. Έχουμε και μια περίπτωση, εδώ τη βλέπω κάπως έκτακτη, υγειονομική. Γίνεται λόγος για νοροϊό στο νοσοκομείο Αττικών με πάνω από 25 κρούσματα. Σε υγειονομικούς, δεκάδες ασθενείς και συνόδους, μιλάμε για γαστρεντερίτιδα δηλαδή. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αττικών που εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την επιβεβαιωμένη εντονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο, με τουλάχιστον 25 κρούσματα όπως είπαμε. Το νοσοκομείο εκφράζει την έντονη ανησυχία του, το σωματείο μάλλον, για την εντονοσοκομιακή αυτή έξαρση της γαστρεντερίτιδας από νοροϊό. Το γεγονός αυτό λέει δεν είναι απλό συμβάν αποκομμένο από τη συνολική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Η διασπορά ενός τόσο μεταδοτικού ιού μέσα σε ένα νοσοκομείο όπως το Αττικών βρίσκει έδαφος στην υποστελέχωση, σε νοσηλευτικό προσωπικό και στην απαράδεκτη κατάσταση των ράτζων και της μόνιμης υπερπληρότητας, λένε οι εργαζόμενοι. Εδώ και 13 χρόνια προειδοποιούν εργαζόμενοι πως ένα νοσοκομείο που λειτουργεί μονίμως πάνω από τα όρια του, με διαδρόμους γεμάτους ράτζα, με ασθενείς στιβαγμένους, χειρουργικούς, ανοσοκατεσταλμένους, βαριά πάσχοντες, υπερήλικες, με προσωπικό που τρέχει να καλύψει πολλαπλά πόστα, δεν μπορεί να εξασφαλίσει τους στοιχειώδεις όρους ασφαλούς νοσηλείας. Επιτέλους, τονίζουν, ο Υπουργός, ο Υφυπουργός Υγείας, η Διοίκηση θα πάρουν απόβαση κατάργησης των ράτζων στο Αττικών. Θα παρέμβει εισαγγελέας. Έχουμε υποβάλει μήνυση, λένε οι εργαζόμενοι, εδώ και 6 μήνες. Και ζητούν να εφαρμοστούν μέτρα απομόνωσης. Και ρωτάνε και πώς θα εφαρμοστούν κιόλας μέτρα απομόνωσης, περιορισμού μετακινήσεων, ξεχωριστής χρήσης τουαλέτας και αυστηρής υγιεινής, όταν δεκάδες ασθενείς νοσηλεύονται σε ράτζα στους διαδρόμους χωρίς να υπάρχουν στοιχειώδεις υποδομές.

Τώρα, τελευταίες πληροφορίες λένε ότι το νοσοκομείο μπαίνει και σε καραντίνα, φίλες και φίλοι, ακριβώς εξαιτίας των περιστατικών αυτών που έχουμε. Έξαρσης δηλαδή γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, στο Αττικό νοσοκομείο συμβαίνει αυτό. Πριν πάμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την εκτροπή του αχελώου, φίλες και φίλοι, να σας θυμίσω λίγο και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Έτσι, θέλουμε την δική σας συμμετοχή, τα τηλέφωνά σας για την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, ζητήματα ενδεχομένως που μπορούμε να αναδείξουμε μέσα από τις εκπομπές μας. Είμαστε εδώ. Καλείτε στο 26410333335, 26410333336. Το email μας είναι antennastar με 2N, μία λέξη, antennastar103.5 @gmail.com. Βρισκόμαστε στην Χαριλάου Τρικούπη 26, πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρίνιου. Υπάρχει ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου για να στέλνετε γραπτά μηνύματα, είτε μέσω Viber είτε μέσω SMS, στο 6944-912-990. Με αυτούς τους τρόπους επικοινωνείτε λοιπόν μαζί μας καθημερινά.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο επόμενο μας θέμα. Έχουμε την 3η 3 Ιουνίου εκδίκαση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της αίτησης ακύρωσης για δεύτερη φορά αναθεωρημένων σχεδίων διαχείρισης λεκάνων απορροής Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας, στα οποία προβλέπεται εκ νέου στα σχέδια αυτά η εκτροπή του Αχελώου προς τη Θεσσαλία. Να πω σχετικά με την εξέλιξη αυτή, η Συντονιστική Επιτροπή των Φορέων της Ετωλοακαρανίας κατά της εκτροπής εξέδωσε ανακοίνωση. Τονίζει ότι είναι μια εξέλιξη που αντίκειται όχι μόνο σε θεμελιώδεις αρχές νομιμότητας, αφού έχουμε επανειλημμένα απορρίψεις της εκτροπής του Αχελώου, αλλά έχει αποτελέσει και ένα αντικείμενο κρίσης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αντίκειται και στις σύγχρονες επιστημονικές κατευθύνσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων. Εκπροσωπώντας την Συντονιστική Επιτροπή των Φορέων της Ετωλοακαρανίας κατά της εκτροπής, ο κύριος Δήμος Καπώνης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας πει περισσότερα για την νέα αυτή δικαστική εξέλιξη, η οποία είναι συνέχεια βέβαια μιας πολυετούς δικαστικής διαμάχης, η οποία υπάρχει απέναντι στους φορείς της Ετωλοακαρανίας και περιβαλλοντικές οργανώσεις, απέναντι σε όσους απεργάζονται όλα αυτά τα σενάρια για το έργο της εκτροπής. Κύριε Καπώνη, καλημέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Κύριε Τσακανίκα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είναι μια μάχη η οποία διαρκεί πάρα πολλά χρόνια, άλλο ένα επεισόδιο δηλαδή. Μάλλον ένας πόλεμος και έχουμε μια μάχη ακόμα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Τσακανίκα, δεδομένου ότι αυτή τη φορά, δηλαδή με τη δεύτερη αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής της Θεσσαλίας και της Δυτικής Ελλάδας, από το 2022 που ξεκίνησε και οριστικοποιήθηκε με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου το 2014, επιχειρείται και πάλι η νεκρανάσταση, θα έλεγα, ενός έργου φαντάσματος, ενός έργου το οποίο και κοστίζει και διχάζει και προσανατολίζει. Κοστίζει πάρα πολλά, κοστίζει στην εθνική οικονομία, έχουν κατασπαταληθεί εκατομμύρια εθνικοί πόροι, δεδομένου ότι αυτό τα έργα τα οποία έχουν γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ποτέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα ευρώ, ναι. Διχάζουν τις τοπικές κοινωνίες αλλά προσθέτουν και μια ανεπανόρθωτη βλάβη στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, όχι μόνο της Πίνδου όπου βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα, αλλά και της όλης της Δυτικής Ελλάδας. Είναι μια εξέλιξη ασφαλώς η οποία σε καμία περίπτωση δεν μας εκφράζει, στην καμία περίπτωση δεν την επιθυμούμε, αλλά δυστυχώς άλλα κέντρα αποφάσεων απεργάζονται αυτές τις μυθοδεύσεις, τα οποία αντίκειται, όπως είπατε και εσείς πριν, στην νομιμότητα αλλά και στην ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων.
0: Μάλιστα. Πριν από λίγες μέρες είχαμε και τον κύριο Χατζηδάκη να επισκέπτεται εκεί την περιοχή και να επαναλαμβάνει τη βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει το έργο της εκτροπής του Αχελώου. Ουσιαστικά με αυτά τα διαχειριστικά σχέδια επιχειρείται την πίσω πόρτα με ένα άλλο τρόπο, διαφορετικό τρόπο, να μπει ξανά, να ανατεθεί ξανά το θέμα της εκτροπής του Αχελώου. Να πω ότι αυτή η εκδίκαση είναι με εξαναβολή, η οποία γίνεται την Τρίτη.
1: Αυτή η αίτησή μας έχει κατατεθεί από το Σεπτέμβριο του 2024.
0: Μάλιστα.
1: Στο δικαστήριο η αίτησή μας. Αλλά μέσα από αλλεπάλληλες αναβολές φτάσαμε στην ανακοινωμένη επίσημα ημερομηνία από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τις μεθαύριο 3 Ιουνίου 2026, αλλά και πάλι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Τσακανίκα, δεν είμαστε σίγουροι κατά πόσο
0: θα έχουμε εκδίκαση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Η απόφαση έτσι κι αλλιώς αργεί, έτσι.
1: Ναι, οι αποφάσεις πάντα αργούν. Δηλαδή μπορεί να εκδικαστεί η αίτησή μας μεθαύριο, αλλά η απόφαση μπορεί να υπάρξει και μετά από ένα χρόνο. Δεν το ξέρουμε. Δεν είμαστε θέσεις.
0: Μέχρι τότε δεν μπορεί να γίνει οτιδήποτε στο έργο, σωστά.
1: Όχι, δεν μπορεί να γίνει, πέρα από τις μεθοδεύσεις, πέρα από τις υποσχέσεις και πέρα από μια σειρά, θα έλεγα, έτσι, προσανατολισμών που δίνονται από την κυβέρνηση στους αγρότες της Θεσσαλίας, ότι το έργο είναι απαραίτητο, ότι πρέπει να γίνει και ότι χωρίς αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει η άρδευση του Θεσσαλικού κάμπου και η ανάπτυξη. Αρκεί να σας πω, κύριε Τσακανίκα, ότι με βάση αυτή την τελευταία μορφή της εκτροπής, γιατί η αρχική εκτροπή ήταν για 1.200.000 εκατομμύρια κυβικά νερό ετησίως. Και αυτό είναι και το χράγμα της διατομής της Σικιάς. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Ναι. Τώρα μας μιλάνε για μια μερική εκτροπή της τάξης των 250 εκατομμυρίων κυβικών νερό το χρόνο. Αλλά κύριε Τσακανίκα, εάν συνυπολογίσουμε ότι μέσα από την κατασπατάληση των υδάτινων πόρων που γίνεται ετησίως στη Θεσσαλία και υπερβαίνουν σε 700 με 800 χιλιάδες κυβικά νερό, αντιλαμβάνεστε ότι μέσα στη Θεσσαλία χωράνε 2-3 αχελόοι.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω τι μου λέτε. Ναι. Δεν υπάρχει καθόλου κανένα σχεδιασμό ορθολογική διαχείριση.
1: Κανένα, και ό,τι να είναι, προκειμένου να πουλήσουμε εκδούλευση στον κόσμο τη Θεσσαλία. Και να φανταστείτε ότι η πρώτη αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης που έγινε το 2018 προέβλεπε και πόρους και λύσεις προκειμένου οι Θεσσαλοί να εξοικονομήσουν υδάτινους πόρους μέσα από την κατασκευή μικρών φραγμάτων. Μπράβο, ναι. Αλλά και να λύσουν και τα θέματα των πλημμυρών τα οποία έχουν κάθε χρόνο. Ναι. Αυτά τα πράγματα όμως οι ηθήνοντες της Θεσσαλίας τα απεμβολήσανε κυριολεκτικά και προσπαθούν μέσα από τη δεύτερη αναθεώρηση να επαναφέρουν πάλι το σενάριο της εκτροπής.
0: Μάλιστα.
1: Ένα καταστροφικό σενάριο για όλους.
0: Να θυμίσω ότι μετά τον Ντάνιελ είχαν βάλει και χρυσοπληρώσαν κάτι μελέτες από, να σας βοηθήσω λίγο.
1: Τους
0: Ολλανδούς. Ναι, οι οποίοι Ολλανδοί στην αρχή σε αυτή την κατεύθυνση ήταν, στη συνέχεια του γύρισαν κι αυτοί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή γίνονται διάφορα πράγματα τα οποία είναι αξιοσημείωτα.
1: Γίνονται πολλά και διάφορα τα οποία, κύριε Τσακανιέκα, έχουν κουράσει την κοινωνία, έχουν κουράσει τον ελληνικό λαό. Δεδομένου τα προβλήματα του ελληνικού λαού είναι άλλα.
0: Ναι.
1: Είναι άλλες οι προτεραιότητες και το πραγματικό συμφέρον των Θεσσαλών δεν είναι αυτό. Άλλωστε να ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς και οι ακροατές μας ότι την εκτροπή των Αχελό δεν την στερνίζεται όλη η Θεσσαλία. Μια μερίδα παραγόντων της Θεσσαλίας που για τους δικούς τους λόγους θέλουν να προχωρήσει αυτό το έργο και ονόητο.
0: Μάλιστα. Πάντως οι περιφερειάρχες μπορεί να άλλαξαν και να είναι τελείως διαφορετικό από διαφορετικό πολιτικό χώρο ο κύριος Κουρέτας, ο καινούριος περιφερειάρχης. Εκεί όμως το βιολάκι, το βιολί
1: ναι,
0: το ίδιο.
1: Με τη μόνη διαφορά ότι ο νυν περιφερειάρχης είχε άλλη άποψη για τα έργα της εκτροπής πριν εκλέγει και μετά απέκτησε διαφορετική όταν εξελέγει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίζει.
0: Ακριβώς. Πρέπει να το κρατήσουμε και αυτό. Οπότε έχουμε, εάν υπάρχει δηλαδή πιθανότητα να μην έχουμε πάλι εκδίκαση, μου το σημειώνεται και αυτό, να πάμε δηλαδή σε νέα αναβολή.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί είμαστε σε καθημερινή επαφή με τους νομικούς μας παραστάτες, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίσουμε κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για τώρα, μετά από μία ώρα δεν ξέρω. Μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα.
0: Καταλαβαίνω. Οπότε αναμένουμε την Τρίτη. Ενδεχομένως δηλαδή και πριν την Τρίτη να γνωρίζουμε ότι δεν θα γίνει η εκδίκαση. Μπορεί να το ξέρουμε και νωρίτερα.
1: Ναι, μπορεί να το ξέρουμε και την παραμονή τη ημέρα.
0: Σε κάθε περίπτωση είμαστε έτοιμοι, έτσι, κύριε Καπόνη.
1: Ναι, εμείς είμαστε πανέτοιμοι, όχι έτοιμοι. Καθημερινά οι νομικοί μας παραστάτες επισκέπτονται το Συμβούλιο της Επικρατείας, προσκομίζουν καινούργια στοιχεία, καινούργια δικαιολογητικά και ό,τι είναι δυνατόν, εν πάση περιπτώσει, κάτι το οποίο θα προσθέσει στο νομικό μας οπλοστάσιο.
0: Μάλιστα.
1: Να είμαστε όσο το δυνατόν πιστεύοντας, έτσι, σε κάθε περίπτωση, και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε και στην ελληνική δικαιοσύνη, δεδομένου ότι μέχρι τώρα είχαμε 6 καταδικαστικές αποφάσεις από το Συμβούλιο Επικρατείας για διάφορες, θα έλεγα, περιπτώσεις που αφορούσαν τα έργα της εκτροπής.
0: Μάλιστα, θα πρέπει να το τονίσουμε και αυτό στους ακροατές μας, να μην λένε δηλαδή ότι ξέρω εγώ δεν κάνουν τίποτα οι πολιτικοί μας εδώ, οι ντόπιοι, οτιδήποτε άλλο, η αυτοδιοίκηση κλπ. Εδώ πέρα έχει δώσει μεγάλες μάχες εδώ η αυτοδιοίκηση της περιοχής. Και το έργο, αν δεν γίνονταν αυτά, θα ήταν έτοιμο τώρα.
1: Όλοι οι πολιτικοί του νομού Ετωλοκαρνανίας, είτε από την αυτοδιοίκηση είτε από κεντρική πολιτική σκηνή, έχουν δώσει μεγάλες μάχες εδώ και 30-40 χρόνια έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία και το αποτέλεσμα, έτσι, αν μη τι άλλο, είναι ορατά. Υπάρχουν 6 καταδικαστικές αποφάσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο αγώνας συνεχίζεται με μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη όρεξη από όσους συμμετέχουν.
0: Αυτό να το λέω, δηλαδή, αν δεν υπήρχε αυτός ο αγώνας, το έργο θα είχε γίνει τώρα. Η εκτροπή θα υπήρχε.
1: Καλά.
0: Είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ούτε συζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε συζήτηση.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καπόνη, για την παρέμβασή σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να σας ενημερώσω τους ακροατές σας.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, σχετικά με την εκτροπή του Αχελό. Πιθανώς να έχουμε την εκδίκαση, δεν είναι σίγουρο 100%, στις 3 Ιουνίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα αναθεωρημένα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής που μας φέρουν να την πίσω πόρτα ξανά. Την εκτροπή του Αχελό, νέα προσφυγή, θα το επαναλάβουμε για άλλη μια φορά. Έτσι, μπορεί να κατηγοράμε τους πολιτικούς μας για οτιδήποτε άλλο, ό,τι θέλετε, μπορείτε να πείτε, να τους προσάψετε. Αλλά σε αυτό το τομέα έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά. Οι περισσότεροι, όχι όλοι, οι περισσότεροι εκ των πολιτικών μας εκπροσώπων ενωμένοι στάθηκαν κατά της εκτροπής του Αχελό. πληρώθηκαν αρκετές φορές, πιστεύω με μεγάλα ποσά, νομικοί συμπαραστάτες κλπ. Για αυτές τις 6 συνολικά αποφάσεις που έχουμε κατά των έργων της εκτροπής του Αχελλού. Αν δεν συνέβαινε αυτό, το έργο της εκτροπής του Αχελλού θα υπήρχε τώρα, φίλες και φίλοι. Οπότε πρέπει να αναγνωρίζουμε και κάποια πράγματα. Εγώ δεν θέλω να αναφέρω ονομαστικά, γιατί μιλάμε για έναν αγώνα ο οποίος ξεπερνά, όπως είπαμε, μπορεί να φτάνει και τα 30 χρόνια δικαστικός αγώνας. Οπότε θα πρέπει να αναφερθούμε δηλαδή στους περισσότερους πολιτικούς μας όλα αυτά τα 30 χρόνια τα προηγούμενα. Να σας πω πως αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν για μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει πλέον η λύση. Η Τράπεζα Ηπείρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο και φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή ξέρω ότι ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Ηπείρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίσετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, λοιπόν, η δική σας τράπεζα δίπλα σας.

Στην ιδιαίτερη πατρίδα της του Ευηνοχώρη του Μεσολογίου, φίλες και φίλοι, οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία η γογόμαστρο Κώστα χθες, η οποία επεβίωσε σε ηλικία 56 ετών μετά από μακροχρόνια μάχη που έδωσε και γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σε κλίμα βαθιάς οδύνης, με τη μητέρα της πρώην γυμνάστριας μάλιστα να καταφθάνει υποβασταζόμενη. Στο ελληνικό εκεί όπου έγινε η εξόδια ακολουθία η κηδεία, παραλαμβάνουμε στη συνέχεια στο ξουκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρη και εκεί οι σκηνές ήταν ακόμη πιο συγκινητικές, μιας και όλοι κλείθηκαν εκεί να πούν το τελευταίο αντίο. Εκεί ξεκινούσε το μεγάλο ταξίδι ουσιαστικά έτσι, από τον τόπο καταγωγής της γογός Μαστροκώστα που τόσο πολύ αγαπούσε. Στο πλευρό της βέβαια ο σύζυγός της, ο Τραϊανός Δέλλας, συγκλώνησε με τον επικίδιό του στην κηδεία και η κόρη τους Βικτόρια. Το ίστατο χέρι στην εκλειπούσα απίφθηναν μέλη της οικογένειας, φίλοι, συνάδελφοι, πλήθος κόσμου.

Εσύ μου έμαθες τα πάντα, είπε στον επικίδιο ο σύντροφος και σύζυγος βέβαια της γογός Μαστροπόστα, ο Τραϊανός Δέλλας, πρώην ποδοσφαιριστής βέβαια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, μέσα από μεγάλα κλαμπ ελληνικά και ευρωπαϊκά στα οποία έπαιξε. Αλλά μην ξεχνάμε βέβαια και την συνεισφορά του στην Εθνική Ελλάδος και στη συνέχεια ως προπονητής. Άγγελέ μου, αγάπη μου, έτσι με έλεγες παντού, είπε ο Τραϊανός Δέλλας, η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν. Εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ. Εγώ τις περισσότερες φορές συνέχισε σε φώναζε μωρό μου, γιατί από την ημέρα που σε γνώρισα το μόνο που ήθελα ήταν να σε φροντίζω και να σε προστατεύω. Και αυτή η ανάγκη μου έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν έφερε στον κόσμο το δικό μας μωρό, τη Βικτόρια, και έτσι είχα δύο μωρά να φροντίσω, καθένα με το δικό του τρόπο. Τα αποθέματα αγάπης που έχω για εσάς είναι αστήρευτα. Ήμασταν μαζί στα εύκολα, στα δύσκολα, στα πολύ δύσκολα. Πάντα ήσουν στο μυαλό μου. Πάντα ήσουν προτεραιότητά μου κάθε στιγμή. Όλες οι στιγμές θα γίνουν αναμνήσεις και οι πολύ δύσκολες θα γίνουν μαθήματα. Τα σ' αγαπώ που σου έχω πει είναι πολύ λίγα για αυτά που αισθάνομαι για εσένα. Σου έλεγα μη φοβάσαι κάθε φορά. Θα πάρουμε μια βαθιά ανάσα και θα βγούμε στην επιφάνεια. Όμως τώρα πέσαμε στον ωκεανό και τα κύματα που μας χτύπησαν ήταν πολύ μεγάλα. Το τελευταίο σε πήρε από δίπλα μου. Ξεκουράσου τώρα γιατί κουράστηκες πάρα πολύ και πέτα. Πέτα ψηλά, μακριά από κάθε ασθένεια, μακριά από κάθε φθόνο, μακριά από κάθε μικρότητα αυτού του κόσμου, ήταν τα λόγια του Τραϊανού Δέλλα.

Μία από τις δυσάρεστες ειδήσεις αυτών των ημερών, φίλες και φίλοι, ο χαμός της συγωγός Μαστροκώστα, κάτι που ήρθε μοιραία βέβαια, μιας και είχε γνωρίσει κατάσταση της υγείας της, μια πολύ μεγάλη επιδείνωση, πολύ σοβαρή επιδείνωση το τελευταίο διάστημα. Βαθιά θλίψη όμως έχουμε και εδώ στην τυπική κοινωνία του Αγρινίου από την είδηση του θανάτου του Θανάση Αυδή, ενός νέου από την περιοχή μας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 22 ετών. Ο άτυχος νέος έδινε το δικό του αγώνα με σοβαρή ασθένεια, η οποία τελικά τον κατέβαλε. Δυστυχώς η κηδεία του τελείται σήμερα Πέμπτη στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στον Άγιο Κωνσταντίνο, ισορρός στον Ιερό Ναό μισή ώρα νωρίτερα, ενώ η ταφή θα γίνει στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου. Η απώλεια ενός νέου ανθρώπου βέβαια πάντα συγκλονίζει, ενός αγοριού, ενός άντρα, νέου άντρα μόλις 22 ετών. Το ελάχιστο μπορούμε να πούμε είναι να πούμε και να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Να σας πω τώρα, πριν πάμε σε διάλειμμα, θα επανέλθουμε σε λίγο, γιατί να δούμε και τι έγινε στη γέφυρα της Βέργας εκεί πέρα και τις διαμαρτυρίες που έχουμε για τον δρόμο στο Βάλτο αυτό, τον δρόμο Αλευράδα, γέφυρα Τατάρνας. Να πω για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας εδώ στο Αγρίνιο, όπου η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Να πω ότι εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Ήρθε η ώρα να πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο. Looking.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 26410 51 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
6: Έβαψαν τους...
5: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
6: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.
9: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
10: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
9: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
10: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
9: Και τι θα βρω εκεί?
10: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
9: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
10: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59998 και 26410 25427.
11: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
12: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Σήμερα 5η 28 Μαΐου έχουμε και καταβολή 1,1 περίπου δισευρώ σε 1.600.000 δικαιούχους. Αυτό έχει να κάνει με πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2026. Έτσι όπως πάντα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα, λέει, του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών. Και συγκεκριμένα έχουμε για μισθωτούς πληρωμές και κύριων και επικουρικών συντάξεων ή ΕΦΚΑ μηνός Ιουνίου, την 3η 26 του μηνός έχουν γίνει δηλαδή. Την ίδια μέρα ο ΑΕΟΓΑ ΕΤΑΑ μη μισθωτών. Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσοι είναι συνταξιούχοι, μισθωτοί και μη μισθωτοί επίσης κατεβλήθησαν την Τρίτη, όπως και επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, μισθωτών και μη μισθωτών. Οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων ή ΕΦΚΑ μηνός Ιουνίου για τους μισθωτούς είναι σήμερα, 5η 28 του μηνός. Το ΙΚΑ ΕΤΑΜ 5η, το δημόσιο επίσης τη συντάξη σήμερα 5η. Οι προσωρινές συντάξεις των ενόπλων δυνάμεων σώματων ασφαλείας, πυροσβεστικού σώματος επίσης σήμερα, όπως και ΝΑΤ και ΑΝ, ΕΤΑΠ, ΜΜΕ, ΕΤΑΤ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, υπηκορικές συντάξεις δημοσίου επίσης σήμερα, ενώ ο ΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις για τους ανασφάλιστους υπερήλικες αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου. Αυτά για τις πληρωμές των συντάξεων. Εντάξει, πληρωμές τώρα, παιδιά, όχι στο κίνο, για κίνο κατευθείαν τώρα στα πρακτορία του ΟΠΑΠ, ήρεμα λίγο.

Χθες, λοιπόν, έγινε και μια παρέμβαση από τη Δημοτική Παράταξη Αγρίνιο Ανοιχτό και Πράσινο σχετικά με επιτόπιες επισκέψεις σε γειτονιές του Αγρινίου και ειδικότερα ο κύριος Τραπεζιώτης, συνοδευόμενος από το σύμβουλο Πάνο Μιζήθρα, έκανε αυτοψία στις εργατικές κατοικίες σταδίου, γιατί υπάρχουν εκεί αναφορές των κατοίκων για την εικόνα εγκατάλειψη που παρουσιάζει η περιοχή. Καταγράφηκαν σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και κυρίως βέβαια αυτό για το οποίο μιλάνε οι κάτοικοι συνέχεια, πρέπει να σας πω, είναι και η παντελής έλλειψη παιδικής χαράς. Επισημάνθηκε ότι δεκάδες παιδιά της περιοχής αναγκάζονται καθημερινά να παίζουν στους δρόμους ανάμεσα σε διερχόμενα οχήματα, γεγονός που εγκυμονεί και κινδύνους βέβαια για την ασφαλεία τους και προκαλεί έντονη ανησυχία στις οικογένειες. Να πω ότι το θέμα χθες είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, συζητήθηκε στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπόθηκαν κάποια πράγματα. Ο Δήμος Αγρινίου και εκ μέρους των αντιδημάρχων αλλά και του Γενικού Γραμματέα, του κ. Φωτάκη, του αντιδημάρχου, αναπληρωτή δημάρχου, αλλά και του Γενικού Γραμματέα του κ. Τζιόλη, συμφώνησαν πλήρως βέβαια ότι πρέπει να γίνει εκεί παιδική χαρά. Βέβαια, χρειάζονται κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες για να γίνει αυτό. Και να μην ξεχνάμε ότι είναι και μια περιοχή στην οποία δυστυχώς έχουμε και αρκετή μικροπαραβατικότητα και κάποιες κατασκευές που έχουν γίνει εκεί πέρα έχουν διαλυθεί. Η αλήθεια είναι από κάποιους άλλους συμπολίτες μας, οι οποίοι όπου βλέπουν δημοτική περιουσία θεωρούν σωστό να την λέει λατούν. Τέλος πάντων, θα το δούμε αύριο, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο σήμερα. Η αλήθεια είναι, για να ακούσετε τη συζήτηση, τι ακριβώς έγινε. Είναι μια περιοχή η οποία έχει τις δυσκολίες της. Δεν πρέπει να τους βλέπουμε, ας πούμε, ως παραπεταμένους τους κατοίκους των συγκροτημάτων των εργατικών κατοικιών, ούτε να δημιουργούνται συνθήκες γκέτων σε αυτές τις εργατικές κατοικίες. Είναι πολύ μεγάλο λάθος και φυσικά θα πρέπει να γίνεται ό,τι καλύτερο, ώστε να απολαμβάνουν την ποιότητα ζωής που απολαμβάνουν, την όποια ποιότητα ζωής απολαμβάνουν και οι κάτοικοι μέσα στον αστικό ιστό, ας πούμε, μέσα στην πόλη του Αγρινίου. Έτσι δεν είναι?

Είχαμε λοιπόν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στη διασταύρωση της γέφυρας Βέργας του Δήμου Αμφιλοχίας, στο Βάλτο δηλαδή. Συμμετείχαν κάτι και εκπρόσωποι φορέων, επαγγελματίες από τον ορεινό Βάλτο αλλά και από τα άγραφα της Ευρυτανίας, οι οποίες ήταν το δικό τους μήνυμα, φίλες και φίλοι, αγανάκτησης για τη συνεχιζόμενη αποκοπή της περιοχής λόγω της κατάστασης στον δρόμο της Αλευράδας. Μιλάμε ειδικότερα για τον δρόμο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνα, στον οποίο έχει σημειωθεί μια μεγάλη κατολίσθηση. Έχει κοπεί ο δρόμος στη μέση. Και βέβαια δεν απαγορεύεται να διαλυθεί όχημα από εκεί. Και όπως είναι αντιληπτό, όλοι οι κάτοικοι εκεί πέρα υποχρεούνται να προχωρούν σε παρακάμψεις, να χάνουν χρόνο, ταλαιπωρία, έξοδα κλπ. Έχουν περάσει 7 μήνες, ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Να πω ότι στη συγκέντρωση αυτή που έγινε το παρόν έδωσαν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μίλτος Ζαμπάρας, και ο δήμαρχος Αγράφων, ο κ. Άλεξης Καρδαμπίκης. Αρκετά φορτισμένο το κλίμα, όπως τονίστηκε και από τους συγκεντρωμένους χθες. 7 μήνες μετά τα σοβαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, η περιοχή εξακολουθεί να είναι σε καθεστώς αποκλεισμού. Δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης και χωρίς ουσιαστική προσωρινή λύση για την ασφαλή διέλευση των πολιτών. Κάνουν λόγο για εγκατάλειψη της ενδοχώρας, για αδιαφορία απέναντι σε έναν τόπο ο οποίος δίνει και αυτός τη δική του μάχη επιβίωσης. Επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης ότι ο δρόμος αυτός δεν εξυπηρετεί απλώς δηλαδή κάποιες τοπικές μετακινήσεις. Είναι μια βασική αρτηρία σύνδεσης για εργαζόμενους, για κτηνοτρόφους, για επαγγελματίες, για οικογένειες, για ανθρώπους που χρειάζονται πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας αλλά και βασικές υποδομές. Δηλαδή δεν είναι ένας επαρχιακός δρόμος χαμηλής σημασίας ή ίσονος σημασίας, όπως λέμε. Είναι ένας δρόμος ζωής, έτσι λένε εκεί πέρα, και έχουν απόλυτο δίκιο οι κάτοικοι εκεί. Λίγοι κάτοικοι αυτών των δύσκολων ημιορεινών και ορεινών περιοχών. Όσοι συμμετείχαν επίσης στη διαμαρτυρία χθες υπογράμμισαν ότι η πολύμηνη καθυστέρηση στην αποκατάσταση αυτού του δρόμου έχει προκαλέσει οικονομικές, σαφώς και κοινωνικές συνέπειες στην περιοχή αυτή.

0: Τώρα, τρία είναι τα βασικά αιτήματα, να το πούμε και αυτό. Άμεση δημιουργία προσωρινής ασφαλούς διέλευσης, σαφές και δημόσιο χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του δρόμου και ουσιαστικές παρεμβάσεις χωρίς νέες καθυστερήσεις και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Από ό,τι γνωρίζουμε, μελέτες είναι έτοιμες από την περιφέρεια. Δηλαδή, αυτό που ήταν να κάνει η περιφέρεια το έκανε. Τώρα πρέπει να πάει στο Υπουργείο το συγκεκριμένο αίτημα και το Υπουργείο να εγκρίνει χρηματοδοτήσεις για να γίνει το έργο. Δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το κόστος, ποιο είναι ο προϋπολογισμός, αλλά κάπου εκεί κολλάει το πράγμα, στο Υπουργείο δηλαδή. Το οποίο δεν μπορεί να αντιληφθεί τη σημασία του δρόμου αυτού. Πρέπει να γίνει, νομίζω, να καταστεί σαφές, έτσι. Πριν πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί εκεί παρόν ήταν και ο Μίλτος Ζαμπάρας, όπως είπα, ο βουλευτής ετωλοακαρανίας του ΣΥΡΙΖΑ, να σας πω ότι καλό είναι να μην πετάξετε το παλιό σας στρώμα, να του δώσετε δεύτερη ζωή. Στα έπιπλα Δρύβας, στο Αγρίνιο, η αλλαγή στρώματος γίνεται πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούριου στρώματος, η εταιρεία παραλαμβάνει το παλιό σας, το οδηγεί στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση. Ακούστε και το καλύτερο, κερδίζετε έως και 50% έκπτωση για το νέο σας στρώμα. Λοιπόν, για εσάς φροντίδα για το περιβάλλον, έπιπλα Δρύβα στο τρίτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Καλέστε τώρα εσείς στο 26410514 και κάντε τη σωστή επιλογή και για τον ύπνο σας, αλλά και για ένα καλύτερο, καθαρότερο περιβάλλον. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, να πω ακόμη, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες. Για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρώματων Γκεσούλη στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 26410-32558. Μιλάγαμε πριν από λίγο ακριβώς για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έγινε χθες στη γέφυρα της Βέργας εκεί πέρα, για τον δρόμο Αλευράδα γέφυρα Τατάρνας. Έντονες οι διαμαρτυρίες από τους κατοίκους αυτών των δύσκολων, πραγματικά ευαίσθητων περιοχών. Δεν γίνεται, λένε, 7 μήνες να μην μπορούμε, ας πούμε, να έχουμε την καθημερινότητα όπως την είχαμε συνηθίσει και να ταλαιπωρούμαστε και οικονομικά. Είναι και κοινωνικό το ζήτημα. Βέβαια, όλοι μπορούμε να το αντιληφθούμε. Ειδικότερα έτσι όταν μιλάμε για περιοχές που έχουν μόνο δυσκολίες. Έχουν μεγάλη ομορφιά, αλλά αντιμετωπίζουν διαρκώς δυσκολίες. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο βουλευτής ετωλοακαρανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος ήταν εκεί επί τόπου. Θα μας μεταφέρει, πιστεύω, το κλίμα, το οποίο είδα από κοντά και τις συνομιλίες που έκανε με τους κατοίκους που διαμαρτύρονται. Κύριε Ζαμπάρα, καλημέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Τσακανίκα, καλημέρα στους ακροατές μας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ναι, έχουν κάθε δίκιο οι συγκεκριμένοι που φωνάζουν, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς έχουν δίκιο οι πολίτες και οι φορείς της περιοχής, κάνουν έναν αγώνα για το αυτονόητο. Ένας δρόμος που ήταν επί της ουσίας η σύνδεση Ευρετανίας και Τολοκαρνανίας, εδώ και 7 μήνες έχει καταρρεύσει και δεν έχει αποκατασταθεί η ζημιά αυτή. Και η εναλλακτική διαδρομή που καλείται ένας πολίτης της περιοχής να κάνει είναι πραγματικά επικίνδυνη, ναι, για την ασφάλειά του. Δηλαδή ο δρόμος ο άλλος από Παλαιό Χαλκιόπουλο και από Τρίκλινο, πραγματικά εάν τον διασχίσετε θα σας πιάσει η ψυχή σας. Ναι. Εάν συμβεί ένα ατύχημα και δεν κινδυνολογώ, εάν έχουμε ένα θάνατο, εάν έχουμε ένα χτύπημα, πραγματικά ποιος θα απολογηθεί γι' αυτό? Και επειδή είπατε στην εισαγωγή σας και το άκουσα πολύ καλά και συμφωνώ απόλυτα ότι σήμερα το 2026 είναι ζητούμενο σε αυτές τις περιοχές τα έργα υποδομής που είναι κρίσιμα για να μπορεί ο κόσμος αυτός να παραμείνει στον τόπο του, να δραστηριοποιηθεί εκεί, να μπορεί να πάει στο γιατρό, να μπορεί να πάει σχολείο ένα παιδί. Κρίσιμες υποδομές δεν υπάρχουν, άρα προκύπτει το ερώτημα και της ερημοποίησης και του ζητήματος του δημογραφικού που συσχετίζονται όλα μαζί. Δηλαδή, εάν δεν έχουμε ένα δρόμο στοιχειοδός που να μπορεί σε μια οδική αρτηρία να περάσει ένας άνθρωπος, η πρόσβαση δηλαδή, η ασφάλεια το 2026 να είναι ζητούμενα, αντιλαμβάνεστε μετά πώς θα μπει ο άλλος στη διαδικασία να έρθει σε αυτή την περιοχή να κατοικήσει ή αυτός που μένει ήδη σκέφτεται προφανώς, ναι, να φύγει.
0: Δεν βλέπει τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να μείνει. Σωστά.
1: Ακριβώς. Όταν δεν έχεις κέντρο υγείας, όταν δεν έχεις μια τράπεζα, όταν δεν έχεις ΕΛΤΑ, όταν δεν έχεις δρόμο, όταν δεν έχεις σχολείο, πώς θα μείνει ένας άνθρωπος? Για πείτε μου εσείς, όταν δεν υπάρχει μια δραστηριότητα, ναι, αγροτική, κτηνοτροφική. Ξέρετε, όλα συσχετίζονται, όλα είναι αλυσίδα. Προφανώς είναι πάρα πολύ παραγωγικό το ζήτημα του δημογραφικού, αλλά τώρα, ακόμα και σε επίπεδο πυραμίδας, να το δούμε. Όταν δεν υπάρχουν οι στοιχειώδεις υποδομές, ένας δρόμος που έχει καταρρεύσει από το Δεκέμβρη, προσέξτε, το Δεκέμβρη του 25, έχουμε Μάιο-Ιούνιο σε λίγες μέρες του. Το Δεκέμβρη του 25, με συγχωρείτε, και έχουμε Μάιο-Ιούνιο του 26. αντιλαμβάνεστε και δεν έχει γίνει κάτι στην αποπεράτωση του έργου, στην αποκατάσταση αυτής της μεγάλης ζημιάς, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει και κάποιος λόγος που θα πει ένας πολίτης της περιοχής μένω και το παλεύω. Πώς το παλεύω όταν η πολιτεία δεν δίνει το σήμα ότι ναι, εφόσον το παλεύεις και εγώ θα είμαι δίπλα σου, αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια να παραμείνεις στον τόπο σου, να παράξεις, να ζήσεις, να κάνεις οικογένεια, να κάνεις παιδιά, να δημιουργήσεις στον τόπο για να αντιμετωπίσουμε, να βάλουμε ένα ανάγχωμα στο δημογραφικό ζήτημα. Και νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα σήμερα της επαρχίας, αυτή είναι η εικόνα και της ετωλοκαρνανίας. Ερημοποίηση, δημογραφικό, η συγκέντρωση όλου του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα και δει στην Αθήνα. Θα φτάσει σε ένα σημείο, κύριε Τσακανίκα, η Αθήνα πολύ σύντομα, αν δεν το έχει πετύχει ήδη, να έχει 6 εκατομμύρια πληθυσμό.
0: Ναι, έτσι όπως πάμε.
1: Με πολύ σημαντικά προβλήματα
0: και μετά μιλάμε για κρίση στέγηση ή οτιδήποτε άλλο στην Αθήνα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, για να κλείσω, αν θέλετε, το θέμα. Εδώ το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό. Χθες κάτι και
0: τι σας είπανε, έχουν κάποια απάντηση? Γιατί από ό,τι ξέρω η περιφέρεια νομίζω έχει κάνει κάποιες μελέτες. Η χρηματοδότηση είναι το Υπουργείο. Ποιος καθυστερεί, ποιος κολλησιεργεί? Τι σας λένε?
1: Κοιτάξτε, από όσο γνωρίζω και με βάση την ενημέρωση των κατοίκων, γιατί εγώ είχα κάνει κοινοβουλευτικό ερώτημα το Φλεβάρι του 25 για τον ίδιο δρόμο, για το ίδιο γεγονός στη Βουλή των Ελλήνων, και θα το ξαναφέρω το θέμα με επίκαιρη ερώτηση στις επόμενες μέρες, να έρθει ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει γιατί δεν δίνουν την απαραίτητη χρηματοδότηση όταν υπάρχει μελέτη. Άρα προφανώς θα πρέπει χτες να είχε προχωρήσει αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν συνειδητοποιούν και αν σπουδαιολογούν οι υπουργοί, οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων, όλοι αυτοί, αν θέλετε, οι χαρτογιακάδες, πού είναι αυτός ο δρόμος. Δεν ξέρω αν τον βλέπουμε σαν μια επιτίδα. Δεν ξέρουν, κύριε Τσακανίκα. Πέρα από το γεγονός ότι είναι άσχετοι, δεν έχουν καν την, πώς να το πω έτσι, το σθένος να έρθουν να επισκεφτούν, να δουν τη ζημιά, να κάνουν μια αυτοψία, να πούν, ας πούμε, τι έχει γίνει και με ποιο τρόπο θα το αποκαταστήσουν. Να δώσουν μια εξήγηση στον κόσμο, εν πάση περιπτώσει. Να βγάλουν ένα δελτίο τύπου. Να αναπτύξουν ένα χρονοδιάγραμμα. Τίποτα. Άφαντη, αόρατη για τα κρίσιμα ζητήματα. Για άλλα θέματα προφανώς είναι και πολύ πιο γρήγορη. Βλέπει ο ΠΚΠ, βλέπει απευθείας αναθέσεις. Για άλλα πράγματα, η ταχύτητα που λειτουργούν είναι η ταχύτητα του φωτός. 3x10 στην 8 μέτρα ανά σεκόντα. Για να θυμηθούμε και την επιστήμη μας. Λοιπόν, για άλλα πράγματα όμως που χρειάζονται για τους πολίτες, κύριε Τσακανίκα, κάνουν 8 μήνες. Ναι. 8 μήνες για τη μελέτη, όχι για την αποκατάσταση. Για τη μελέτη. Δηλαδή θα περάσει μια χρονιά, θα φτάσουμε πάλι χειμώνα, θα έχουμε πάλι βροχοπτώσεις και κατολιστήσεις.
0: Και το πρόβλημα είναι πιθανό να ενταθεί και όλο το πρόβλημα. Μάλιστα. Αναμένουμε και την επίκαιρη ερώτησή σας, δηλαδή, και να δούμε τι θα απαντήσει το Υπουργείο. Τι σας απάντησε στην προηγούμενη ερώτηση, σας απάντησε στην αρχή εκεί που κάνατε το Φλεβάρι?
1: Δεν είχα κάποια σαφή απάντηση, κύριε Τσακανίδη. Ναι. Γι' αυτό θα το φέρω ξανά με επίκαιρη ερώτηση, να έρθει ο Υπουργός να μου απαντήσει. Εμείς οφείλουμε να πιέσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να είμαστε αρρωγή σε μια προσπάθεια των πολιτών και των φορέων της περιοχής. Προσέξτε, οι πολίτες και οι φορείς της περιοχής που ζουν άμεσα το πρόβλημα, το βιώνουν στο πετσί τους, στην καθημερινότητά τους, μέσα από τη δυσκολία να κάνουν μια εναλλακτική διαδρομή που πραγματικά τους ταλαιπωρεί. Και όχι απλά τους ταλαιπωρεί, ξαναλέω ότι μπαίνει και το ζήτημα, εγώ τι θα κάνω, πώς θα μείνω εδώ, όταν δεν υπάρχει ένας δρόμος που να συνδέει τους δύο νομούς. Είμαστε δίπλα τους και θα προσπαθήσουμε, εξαντλώντας όλα τα κοινοβουλευτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, τη φωνή μας, τη δημόσια παρουσία μας, το λόγο μας, να αναδείξουμε το πρόβλημα και να πιέσουμε αυτούς που πραγματικά είναι υπεύθυνοι να το αποκαταστήσουν, να το φτιάξουν. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να έχουμε σήμερα, κύριε Τσακανίκα, μία ιεράρχηση, λέω αυτό και κλείνω, άλλου τύπου σε σχέση με αυτό που πραγματικά χρειάζεται η κοινωνία. Η ιεράρχηση θα πρέπει να είναι αντίστροφη σήμερα. Η ιεράρχηση θα πρέπει να έχει να κάνει με την καθημερινότητα των πολιτών, με αυτά που χρειάζονται σήμερα οι πολίτες για να διευκολύνονται, να μπορούν να ανασάνουν, να μπορούν να πούν στο τέλος της ημέρας ότι αξίζει να το παλέψω να μείνω στον τόπο μου, να το παλέψω στοιχειοδός, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Ωραία. Το τελικό, αν θα τα καταφέρω. Αλλά τουλάχιστον να υπάρχει το πλαίσιο, να υπάρχει το πλαίσιο από την πολιτεία, να υπάρχουν οι δρόμοι, να υπάρχουν οι υποδομές, να υπάρχουν οι δημόσιες υπηρεσίες στα χωριά, να υπάρχουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα.
0: Μάλιστα. Το αντιλαμβάνομαι και έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσω οποιοδήποτε μαζί σας. Πρέπει να πάμε όμως, επειδή είμαι και ένας δημοσιογράφος, πρέπει να σέπεται λίγο τον εαυτό του. Αντιλαμβάνομαι, μιας και μιλάω με έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορώ να

0: πρώτο ζήτημα. Εγώ, όπως ξέρετε, κύριε Τσακανίκα, εκτέθηκα πρώτη φορά δημόσια σαν υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με μπροστάρι με ηγέτη τον Αλέξη Τσίπρα. Βγήκα βουλευτής με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι ο καταλύτης, αναμφισβήτητα θα είναι ο καταλύτης των εξελίξεων. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το απεμπολίσω. Δεν μπορώ, πώς να το πω έτσι, να το εκχωρήσω και να το αφήσω, γιατί θεωρώ ότι έχω κι εγώ μια ευθύνη. Έχω κι εγώ μια ευθύνη απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα που με τίμησε και τον τίμησε, που έδωσε αγώνα για το εγχείρημα αυτό, για να πάει καλά, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, να μπορέσουμε να ανατρέψουμε μια δεξιά παρακμή που σήμερα κυβερνάει τη χώρα μας. Οφείλω να δω τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα σήμερα λέει και επιτάσσει ένα μεγάλο, ισχυρό, προοδευτικό αντίπαλο δέος. Ένα όλο που θα λειτουργεί αντιθετικά σε σχέση με την κυρίαρχη πολιτική, που θα κοιτάζει, για παράδειγμα, το μικρό, θα κοιτάζει τον μεσαίο, θα κοιτάζει τον άνθρωπο που μένει σε μια απομακρυσμένη περιοχή. Δεν θα νοιάζεται μόνο για τους μεγάλους και τους πολύ μεγάλους. Θα κοιτάζει αυτόν που σήμερα δεν έχει στέγαση, δεν έχει ρεύμα, αδυνατεί να βγάλει το σούπερ μάρκετ και τις ανάγκες του στοιχειοδός. Άρα λοιπόν νομίζω ότι βλέποντας πάντα τη μεγάλη εικόνα, ως θειασότης της μεγάλης εικόνας και της μεγάλης κοινωνικής αναγκαιότητας που τα 7 δέκατα της κοινωνίας μιλούν για πολιτική αλλαγή, τάσουμε σε μια τέτοια συναντήληψη και σε μια τέτοια λογική και σε μια τέτοια προσέγγιση. Από εκεί και πέρα, την άλλη εβδομάδα ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει τις συλλογικές του διαδικασίες. Εύχομαι να υπάρχει μια λογική συστράτευσης, συμπόρευσης, σύγκλησης. Και εδώ θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα να τα πούμε όλα. Αλλά ξαναλέω, εγώ οφείλω να δώσω ένα σήμα. Το σήμα στην κοινωνία που με τίμησε και θεωρώ ότι την τιμώ κι εγώ σαν βουλευτής στην Ατωλοκαρνανία, ότι πρέπει να δημιουργηθεί άμεσα ένα ισχυρό αντίπαλο δέος για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Δεν ζούμε στην εποχή των καταγραφών, κύριε Τσακανίκα. Ναι. Το ένα κόμμα στο 5, το άλλο στο 8, το άλλο στο 3. Αυτά δεν αθροίζονται. Πρέπει να πάμε σε πολλαπλασιασμό. Πρέπει να αναφερθούμε στην κοινωνία. Πρέπει η ματιά μας, η κουλτούρα μας, η στοχοθεσία μας, η προσέγγιση μας να είναι με όρους κοινωνίας και όχι με όρους καταγραφής. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει να μπω σε μια διαδικασία, απλά ένα κόμμα ή κάποια κόμματα που τοποθετούνται στον προοδευτικό χώρο να καταγράψουν δυνάμεις σε μια εκλογική αναμέτρηση. Εμένα με ενδιαφέρει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει να υπάρχει αντίπαλος σε αυτό το καθεστώς, σε αυτή την παρακμή, σε αυτό το παρακράτος, έτσι. Και ξέρετε ότι εγώ δεν λαϊκίζω και είμαι πολύ μετριοπαθή στις εκφράσεις μου. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθώ να είμαι. Αλλά αυτή η κατάσταση σήμερα και κοινωνικά και πολιτικά και οικονομικά και σε σχέση με το κράτος δικαίου και σε σχέση με τα ζητήματα δημοκρατίας δεν πάει άλλο, έχει στομώσει, έχει εξαντλήσει τα όρια του κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Άρα θα πρέπει την επόμενη μέρα να υπάρχει στη χώρα μια προοδευτική κυβέρνηση η οποία θα νοιάζεται πραγματικά για τους πολίτες, για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Ναι. Δεν θα νοιάζεται μόνο για το 1/5, γιατί αυτή τη στιγμή, κύριε Τσακανίκα, το 1/5 είναι αυτό που ευημερεί, βγάζει χρήματα, μπορεί να πάει καλά. Τα υπόλοιπα 4/5 όμως συμπιέζονται προς τα κάτω. Έχει φύγει
1: ένα,
0: αυτό που λέμε.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα. Έχετε δίκιο. Ένα τελευταίο ερώτημα. Γιατί ο πολίτης ακριβώς και τον πολίτη, τον προοδευτικό πολίτη, τον ενδιαφέρει αυτό. Δηλαδή να δημιουργηθεί μια ισχυρή παράταξη, να υπάρχουν μια συνεργασία. Και αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Παρ' όλα αυτά, μετά την εμφάνιση του κυρίου, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, βλέπουμε πάλι να ανταλλάσσουν πειρά οι πολιτικοί χώροι, οι οποίοι είναι όμορφοι.
0: Δεν θα έπρεπε, κύριε Τσακανίκα, κατά την άποψή μου, και με συγχωρείτε. Χωρείτε για την παρέμβαση. Ναι. Δεν θα έπρεπε οι όμορφοι χώροι να βγαίνουν τόσο επιθετικά απέναντι σε ένα εγχείρημα που προσπαθεί να ανοίξει τα φτερά του και να δημιουργήσει αυτούς τους όρους που σας περιέγραψα πριν, το αντίπαλο δέος. Δηλαδή, εγώ δεν δέχομαι αυτή τη στιγμή τα πειρά που δέχεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι.
1: Βγαίνει πολύ σκληρά, πρέπει να σας πω ότι βγαίνει.
0: Ναι,
1: πολύ
0: αλλά
1: σκληρά.
0: Θα έπρεπε να πηγαίνουμε πιο συντηρητικά.
1: Δηλαδή.
0: Θα έπρεπε. Συμφωνώ. Την ξέρετε πολύ καλά τη δουλειά σας και είστε πολύ ενημερωμένος δημοσιογράφος. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Έπρεπε να πηγαίνουμε πιο συμπεριληπτικά, έπρεπε να πηγαίνουμε πιο επικοδομητικά. Έπρεπε η κριτική να γίνεται σε άλλο επίπεδο και όχι σε τοξικό επίπεδο. Και όχι σε ένα επίπεδο ότι ναι, αυτός τώρα που έρχεται και γιατί έκανε αυτό, το άλλο κτλ. Ο καθένας από εμάς θα κριθεί. Αλλά ξαναλέω ότι αν εμείς δίνουμε ένα στρεβλό σήμα στην κοινωνία ότι η δικιά μας παρουσία έχει να κάνει μόνο με την

0: επίθεση σε έναν άλλον πολιτικό χώρο και όχι πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις γέφυρες συμπόρευσης με έναν όμορο πολιτικό χώρο. Yeah. Εντάξει, τότε νομίζω παίζουμε το ρόλο του Μητσοτάκη, έτσι και το λέω ευθαρσώς. Yeah. Ρίχνουμε νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Όσο η κεντροαριστερά μένει κατακαιρματισμένη και όσο η κεντροαριστερά δημιουργεί χάσμα μεταξύ της και... ενώ θα έπρεπε να δημιουργεί γέφυρες.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν τέσσερι, ας πούμε, θα μπορούσαν να πω εμφυλιοπολεμικές καταστάσεις, ειδικότερα μετά από αυτό. Βέβαια, αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να κλείσουμε τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Είμαι βέβαιος ότι μετά από αυτήν, μάλλον θα ξαναμιλήσουμε, κύριε Ζαμπάρα. Είναι το μόνο σίγουρο. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας και για τα δύο αυτά σοβαρά θέματα που συζητήσαμε.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για την δυνατότητα να ακουστεί η φωνή μου και να έτσι αντιληφθούν, θα έλεγα, δεν λέω να πιστούν απαραίτητα, οι πολίτες ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα και στην Ετωλοκαρδανία αλλά και στη χώρα.
1: Μάλιστα. Καλή συνέχεια να έχετε, κύριε Βουλευτά.
0: Φίλες και φίλοι,
1: η εκπομπή αυτή ολοκληρώθηκε με τη στήριξη του φροντιστηρίου ΦΑΣΜΑ, να το πούμε γι' αυτό, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές, με υπευθυνότητα, με εμπειρία, με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση. Και στο ΦΑΣΜΑ η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο ΦΑΣΜΑ, λοιπόν, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών. Συνιώτα στα ΙΚΟΕΝΑ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-55424. Έναρξη θερινών τμήματων στις 8 Ιουνίου. Τέλος, ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία, η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρίνιου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, συντηρητικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, να πω ότι συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης με την επωνυμία Βασίλειο Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστό στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998, 26410-25427. Κλείνουμε κάπου εδώ, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Παρασκευάς μάζες για τη συνέχεια. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας αύριο ξανά στις 9 το πρωί. Γεια χαρά.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας, Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Και εννοείται ότι μπορείτε να μας ακούτε όχι μόνο ραδιοφωνικά, όπως συνηθίζουμε να σας λέμε, αλλά και διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεστε, μέσα από το antennapavlastar.gr και το agriniotimes.gr.

Παρασκευάζει μας επιμέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Η σημερινή Βαγγέλη ημέρα, που είναι και η πρώτη τελευταία εργάσιμη ημέρα για τον μήνα Μάιου, μας δείχνει ότι πλέον συμπληρώνουμε 148 ημέρες για το 2026. Σε λίγο δεν θα μιλάμε βεβαίως για το 1/3, αλλά σε λίγο θα μιλάμε για το μισό του έτους. Θα έχουμε αφήσει πίσω μας το μισό έτος σε λίγο και θα προχωράμε στο άλλο μισό, το οποίο ας ελπίσουμε να είναι καλύτερο. Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη εορτή σήμερα, κάποιο όνομα έτσι αυτή τη στιγμή μπροστά μας, όχι. Έχουμε όμως διάφορες εορτές και λοιπές εορτές, επετείους και λοιπές εορτές. Μεταξύ άλλων σήμερα είναι η ημέρα για την υγιεινή της εμινόριας, παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος, η ημέρα της δημοκρατίας στο Αζερμπαϊτζάν, η ημέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία, η ημέρα της δημοκρατίας στο Νεπάλ, η ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Κροατία. Έχουμε επίσης στην ημέρα της πτώσης του μαρξιστικού καθεστώτος στην Αιθιοπία, αλλά και η ημέρα του μεγαλείου στο Πακιστάν. Τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εντάξει, μην περιμένετε και κάτι διαφορετικό. Δεν γίνεται να περάσει η μέρα και να μην έχουμε έτσι ένα φαγητό, ένα γλυκό, κάτι που να το τιμάμε. Είναι η Εθνική ημέρα, λέει, μοσχαρίσιας στιθοπλευράς.

Ώρα να δούμε γεγονότα που αφορούν τη σημερινή ημέρα, ξεκινώντας από το πολύ πολύ μακρινό για εμάς 585 π.Χ., όταν ο Οθαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. 1871 συντρίβεται η Οικομούνα των Παρισίων, ενώ το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Και φτάνουμε σιγά σιγά στο 1961, όταν ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. 1979 υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Έναν χρόνο μόλις μετά, ένα από τα αθλητικά γεγονότα ωστόσο που ξεχωρίζουν, είναι το 1980, η Nottingham Forest νικά με 1-0 το Αμβούργο στον Μπερναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Και το 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό.

Τώρα θα σταθούμε στις προσωπικότητες που γεννήθηκαν σαν σήμερα. 1908, ο Ιαν Φλέμινγκ, Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών, που έγραψε σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα τον James Bond. Και το 1968, η Kylie Minogue, Αυστραλή τραγουδίστρια. Ακριβώς θα ακούσουμε Kylie Minogue, βεβαίως, εννοείται. Γενέθλια άλλωστε έχει σαν σήμερα, να την τιμήσουμε. Να σταθούμε όμως και σε προσωπικότητες που έφυγαν από τη ζωή. 1924, ο Ιωάννης Πολέμης, ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. 2003, ο Ήλια Πρίγκοζιν, Ρώσος χημικός με σημαντικό έργο στο πεδίο της θερμοδυναμικής. Τιμήθηκε μάλιστα με το βραβείο Νόμπελ του 1977 για τη θεωρία του περί δημιουργίας δομών από καταστάσεις μη θερμοδυναμικής ισορροπίας, πρωτοπόρος της σύγχρονης θεωρίας του χάους και της πολυπλικότητας. Πολυπλοκότητας, το είπα τέλος πάντων. Και το 2014 έχουμε μία ακόμη απώλεια σαν σήμερα, ο λόγος για την Μάγια Αγγέλου, Αμερικανίδα ποιήτρια και ακτιβίστρια.

Να ακούμε Kylie Minogue, έτσι, γιατί αυτή ήταν μάλιστα, όπως μας λέει και ο Βαγγέλης, η πρώτη της επιτυχία. Η πρώτη της μεγάλη επιτυχία, έτσι. Με αυτό το τραγούδι της ευχόμαστε χρόνια πολλά σήμερα, μιας και σαν σήμερα γεννήθηκε η σπουδαία αυτή Αυστραλία τραγουδίστρια.

Εμείς τώρα όμως θα κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα, εστιάζοντας σε γεγονότα που αφορούν είτε τις προσπάθειες των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης ή στις εγχώριες διοργανώσεις ή τις παρουσίες και τις διακρίσεις αθλητών μας ακόμη και σε ατομικά σπορ, όχι μόνο σε ομαδικά. 1950 ξεκινάμε βεβαίως με την ΑΕΚ, η οποία σαν σήμερα το 50 κατακτά το κύπελο Ελλάδας, συντρίβοντας τον τελικό τον Άρη με 4-0. Τα γκολ πετυχαίνουν η Μαρόπουλος στο 6, Γούλιος στο 45 και ο Κουντούρης στο 63 και στο 67.

Αφήνουμε το 50 και πάμε στο 1975, όταν ο Ολυμπιακός πάντα σαν σήμερα συντρίβει με 4-0 τον ΠΑΟΚ στο νοκάουτ ημιτελικό του στο Γιώργιος Καρεσκάκης και προκρίνεται έτσι στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας, όπου αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι, για να φτάσουν εκεί, νίκησαν με 2-1 τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη, όμως μία ημέρα αργότερα θα βρεθούν μπλεγμένοι στην περιβόητη υπόθεση των λουλουδιών, που θα τους απειλήσει ακόμη και με υποβιβασμό.

1977 η Εθνική Ελλάδας ιτάται με 3-0 από την Ουγγαρία στο NEP Stadium της Βουδαπέστης και χάνει έδαφος την προσπάθειά της για πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αργεντινής. Το είχαμε και σε άλλες δεκαετίες αυτό, να μένουμε πίσω και να μην βρισκόμαστε στα τελικά διοργανώσεων. Και καλά τότε, αλλά το βλέπουμε και τώρα. Προς το παρόν το βλέπουμε και τώρα, Βαγγέλη, που διαθέτουμε αναμφισβήτητα, μεσοεπιθετικά τουλάχιστον, από τις καλύτερες φουρνιές Ελλήνων παικτών και η πλειοψηφία αυτών αγωνίζεται και σε ομάδες του εξωτερικού. Έχει άλλες παραστάσεις, έχει μάθει σε άλλους ρυθμούς και δυστυχώς παρόλα αυτά δεν έχουμε καταφέρει ως τώρα να βρούμε την περιβόητη έτσι, συνταγή επιτυχίας που λέμε. Και η εθνική μας δυστυχώς κινείται προς το παρόν σε αυτούς τους ρυθμούς, να χάνει σε σημαντικά παιχνίδια και να μένει πίσω σε ό,τι αφορά την πρόκρισή της στα τελικά είτε ενός παγκοσμίου όπως πριν λίγους μήνες είτε ενός ευρωπαϊκού όπως πριν 2 χρόνια περίπου. Τι να πω, ας ελπίσουμε ότι το 28 η Ελλάδα θα βρίσκεται, η εθνική μας, ότι θα βρίσκεται το 28 στα τελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Με αυτήν την ευχή μένουμε, με αυτήν την ευχή προχωράμε στο επόμενο αθλητικό γεγονός που σημειώθηκε σαν σήμερα και δεν έρχεται και πολύ αργότερα, από το 77, στο 86 θα πάμε, το 1986, όταν ο Παναθηναϊκός αυτή τη φορά συντρίβει σε τελικό κυπέλλου τον Ολυμπιακό με 4-0 και κάνει τον double, μιας και είχε ήδη εξασφαλίσει το πρωτάθλημα. Μεγάλος πρωταγωνιστής φυσικά ήταν ο Δημήτρης Ζαραβάκος, ο οποίος πέτυχε τα 2 τελευταία γκολ στο 57 και στο 72, διευρύνοντας έτσι τον δείκτη του σκορ στο 4-0 που αποδείχθηκε και τελικό αποτέλεσμα σε εκείνον τον τελικό.

2000 τώρα ολοκληρώνεται το 41ο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής με τον Ολυμπιακό, ο οποίος νικά με 5-1 την Παναχαϊκή στο ΟΑΚΑ, να τερματίζει πρώτος με 92 βαθμούς έναντι 88 του Παναθηναϊκού. Οι Ερυθρόλευκοι γίνονται η πρώτη ομάδα που σημειώνει 30 νίκες σε μια σεζόν, αλλά και η πρώτη που κατακτά τον τίτλο έχοντας αλλάξει τρεις προπονητές: Ντούσαν Μπάγεβιτς, Αλμπέρτο Μπιγκόν και Γιάννη Ματζουράκη. Ο τελευταίος μάλιστα έχει περάσει και από τον πάγκο του Πανετολικού. Όχι απλά την ίδια ημέρα, αλλά και το ίδιο έτος, ο Δημοσθένης Ταμπάκος κατακτά το χρυσό μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής της Βρέμης με 9.737 βαθμούς.

2012 τώρα, ένα ακόμη αθλητικό γεγονός που σημειώνεται σαν σήμερα, 28 Μαΐου, όταν ο Διομήδης Άργους γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο στο handball, το Challenge Cup. Παρότι ήττατε με 22-20 στην έδρα της ελβετικής Βάκερ Τουν, είχε νικήσει όμως με 26-23 στον πρώτο τελικό στο Άργος και στη διαφορά βρέθηκε να είναι στο συν-1. Αυτό το συν-1 ήταν αρκετό για να γράψει ο Διομήδης Άργους στο handball τη δική του ιστορία. Προπονητής ο Δημήτρης Δημητρούλιας και παίκτες όπως ο Θοδωρής Μεγαλοοικονόμου, ο Χάρης Μάλιος, ο Νίκος Σαμαράς, ο Μίλαν Ουρόσεβιτς, ο Νταβόν Τόσκοβιτς μάλλον, ο Χρήστος Πριόβολος, ο Γιώργος Ζαραβίνας, ο Αγρινιώτης, ο Ηλίας ο Τσούλος, ο Νίκος ο Ρουμελιώτης, ο Νίκος ο Πασιάς και πολλοί άλλοι. Και βεβαίως, μιας και μιλήσαμε τώρα με αφορμή το handball, τον Διομήδη Άργος και τον Ζαραβίνα τον Αγρινιώτη, ο οποίος ήταν τότε στην ομάδα του Άργους, του Διομήδη, ήταν παίκτης τότε. Να πούμε ότι τώρα ασχολείται ενεργά, έχει χρόνια δηλαδή, όχι τώρα, έχει χρόνια που ασχολείται με την προπονητική. Και αυτό το οποίο πρέπει να πούμε, Βαγγέλη, είναι πολύ σπουδαίο, καθώς κατάφερε η εθνική μας να πετύχει την πρόκρισή της πριν από λίγες ημέρες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 27 στο handball ανδρών. Και αυτό το πετύχει η εθνική μας με τον Γιώργο Ζαραβίνα πλέον στον πάγκο. Κάποτε παίκτης, τώρα προπονητής. Εξαιρετικός και ως παίκτης, και δείχνει ότι είναι εξαιρετικός και μπορεί να ανέβει κι άλλα σκαλοπάτια χρόνο με το χρόνο και ως προπονητής. Δεν είναι και λίγο το επίτευγμα η εθνική ομάδα handball ανδρών να βρίσκεται στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος για το 2027? You gotta

Μπορεί φέτος οι ισπανικές ομάδες στα κύπελα Ευρώπης, Βαγγέλη, να μην τα έχουν πάει καλά. Δηλαδή, αν εξαιρέσω την Μπιλμπάο στο μπάσκετ που πήρε το τρόπαιο από τον ΠΑΟΚ, η Ρεάλ το έχασε από τον Ολυμπιακό. Στο ποδόσφαιρο, η Βαγιακάνο χθες βράδυ, η Ράγιο Βαγιακάνο το έχασε από την Κρίσταλ Πάλας. Δεν θυμάμαι σε άλλον τελικό, έτσι τώρα δεν μου έρχεται πρόχειρα στο μυαλό, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, κάτι κάπου. Στο μπάσκετ επίσης η Τενερίφη μου ήρθε, όλες αυτές δεν τελείως τίποτα εκτός καν του τελικού. Άρα η Ισπανία φέτος πονά. Η Ισπανία φέτος πονά γιατί μας είχε συνηθίσει τα τελευταία 15 ετία, 20 ετία περίπου να κατακτά τουλάχιστον έναν δύο τίτλους ανά σεζόν κάποιος σύλλογος. Εκτός και αν, Βαγγέλη, οι σύλλογοι στην Ισπανία φέτος που δεν πήγαν καλά, δούμε να πηγαίνει καλά η εθνική τους ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι σε λίγες ημέρες έχουμε Μουντιάλ, παγκόσμιο κύπελο. Και εκεί η Ισπανία είναι ικανή να φτάσει ακόμη και τώρα στην κατάκτηση ενός τίτλου. Πάντως, σαν σήμερα, η Ισπανία και συγκεκριμένα η Ρεάλ κατακτούσε 2-2 τα Champions League, γιατί σαν σήμερα κατακτούσε το 10ο το 2016, αλλά σαν σήμερα κατακτούσε και το 14ο το 2022.

Τι ωραίο πράγμα να είσαι Crystal Palace. Τι ωραίο πράγμα να είσαι Ράγιο Βαγιακάνο. Να γράφεις τη δική σου ιστορία, γιατί και οι δύο ομάδες γράψαν ιστορία, φτάνοντας σε έναν τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Όμως η Crystal Palace, οφείλουμε να πούμε ότι βρίσκεται εκεί, βρέθηκε εκεί. Γιατί την προηγούμενη χρονιά, Βαγγέλη, κατέκτησε το κύπελο στη χώρα της. Κατέκτησε το κύπελο και μάλιστα απέναντι στη Λίβερπουλ, σε έναν μεγάλο αντίπαλο. Και έφτασε από τον έναν τελικό και από την κατάκτηση ενός τίτλου και ενός τροπαίου να φτάσει ως τον τελικό και την κατάκτηση εν τέλει ενός άλλου τροπαίου ακόμη μεγαλύτερου και μάλιστα ευρωπαϊκών προδιαγραφών μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Μήπως να το κάνει και ο Όφη κατά τον ίδιο τρόπο? Φέτος πήρε το κύπελο απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ. Θα παίξει στην Ευρώπη, θα δώσει προκριματικού στο Europa, αλλά λόγω και απειρίας ετών είναι ίσως πιθανό, μακάρι όχι, αλλά ίσως είναι πιθανό να τον δούμε να συνεχίζει στο Conference. Όπως και να έχει, ο Όφη του χρόνου θα παίξει τουλάχιστον 6 συν 2 μάτς στην Ευρώπη. Λέτε να το κάνει και ο Όφη σαν την Crystal Palace, από κυπελούχος την χώρα του να γίνει και κυπελούχος Ευρώπης? Το μόνο βέβαιο, Βαγγέλη, το μόνο βέβαιο είναι πως αυτή η διοργάνωση, το Conference League προς το παρόν, κοντεύει να μας γίνει διοργάνωση Λονδίνου Cup, γιατί στις 5 χρονιές που βρίσκεται, έτσι, έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί αυτή η διοργάνωση, μπορούμε να πούμε ότι οι λονδρέζικες ομάδες κατακτούν τους τίτλους σαν πρωινό. Αν εξαιρέσω τη Ρώμα το 22 του Ζωζέ Μουρίνιο που έγραφε άλλου είδους ιστορία, γιατί κατακτούσε και το μοναδικό τίτλο σε διοργάνωση που είναι σε εξέλιξη, συνεχίζεται, είναι ενεργεία διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός το 24 έγραψε και εκείνος μια άλλου είδους ιστορία. Κατά τα άλλα, West Ham, Chelsea και Crystal Palace, ομάδες του Λονδίνου. Βέβαια, αν κρίνω από την κατάκτηση που είχε η Τσέλσι πέρσι, τέτοια εποχή η Τσέλσι κατακτούσε ευρωπαϊκό, Βαγγέλη, και μάλιστα το μοναδικό τίτλο που της έλειπε από το παλμαρέ της. Είχε πάρει όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά. Το μόνο ευρωπαϊκό ήταν αυτό που δεν είχε πάρει. Αλλά δεν της πήγε και πολύ η γούρη, γιατί φέτος, αν και η Αγγλία, το πρωτάθλημα της Αγγλίας έβγαλε 9 εκπροσώπους στην Ευρώπη, η Τσέλσι δεν είναι μία από αυτές. Μένει εκτός Ευρώπης ξαφνικά η Τσέλσι, πληρώνει τα λάθη στο σχεδιασμό και στην χρονιά ολόκληρη, έτσι είναι αυτά. Τη μία χρονιά μπορεί να κατακτάς τίτλο και την άλλη να μένεις εκτός Ευρώπης. Η West Ham, που πριν λίγα χρόνια σήκωνε το Conference League, το UEFA Conference League, και φέτος η West Ham πριν από λίγες ημέρες υποβιβάστηκε από την Premier League στην Championship. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εκεί που μπορεί να χαρείς, τη μια χρονιά να είσαι νικητής, θριαμβευτής κτλ. Την επόμενη, τη μεθεπόμενη, αν κάτι δεν πάει καλά, Βαγγέλη, όχι απλά να μην συνεχίσεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά να μην είσαι και στη βασική κατηγορία, στην πρώτη μεγάλη κατηγορία των εγχώριων, του εγχώριου πρωταθλήματος. Έτσι είναι αυτά. American woman, πάντως αυτό το οποίο άκουσα και στη μετάδοση χθες και έχει η αλήθεια είναι ότι αυτή η διοργάνωση είναι μια ευκαιρία για τους λεγόμενους μικρομεσαίους της Ευρώπης. Μικρομεσαίοι της Ευρώπης, ενωθείτε. Τώρα θα μου πείτε, και η Ελλάδα στους μικρομεσαίους συλλόγους συγκαταλέγεται. Κατά μία έννοια, ναι. Κατά μία έννοια. Αν και κατά διαστήματα, παλιά ο Παναθηναϊκός, αργότερα ο Ολυμπιακός, στο Europa κυρίως η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ κτλ. Έχουν κάνει τις πορείες τους, και ο Ολυμπιακός φυσικά στο Europa, και στο Champions League. Ο Ολυμπιακός στο Champions League βέβαια χρόνια αργότερα, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι ο Παναθηναϊκός πήγαινε με την άμυνα στην Ευρώπη και η άμυνα ήταν η καλύτερη επίθεση, όπως αποδεικνύονταν. Ενώ ο Ολυμπιακός που έπαιζε πιο επιθετικά στην Ευρώπη έχει γράψει στην ιστορία του και βαριές ήττες σε προηγούμενες περιόδους. Τα τελευταία 10-15 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω, ο Ολυμπιακός έχει βελτιωθεί στην ευρωπαϊκή του πορεία. Δεν δέχεται εύκολα μεγάλες και βαριές ήττες. Αλλά και αν συμβεί αυτό κάποιες φορές,
υπάρχουν και παιχνίδια που μπορεί και εκείνος να βγάλει μεγάλα και καλά αποτελέσματα και με καλή εικόνα, με αποκορύφωμα την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τίτλου. Αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως πρέπει να το δουν και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες και γιατί όχι να ακολουθήσουν την ίδια πορεία. Θα βάλουμε μία ανατελεία, έτσι κλείνοντας το πρώτο μέρος της εκπομπής, το ένα από τα τέσσερα μέρη της εκπομπής. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις τοπικά και μη.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Ήρθε το καλοκαίρι, Βαγγέλη, ήρθε το καλοκαίρι.
1: Όμως αυτό το τραγούδι είναι εξ ολοκλήρου τεχνητή νοημοσύνη.
0: Για δες.
1: Και εμείς... Εξ ολοκλήρου.
0: Και εμείς ψάχναμε να βρούμε τον καλλιτέχνη, ψάχναμε να δούμε πού το έχουμε ακούσει, τι μας θυμίζει, αν μας θυμίζει κάτι, αν είναι μια νέα κυκλοφορία, μια νέα επιτυχία ενδεχομένως. Και είναι τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα. Για δες που έχουμε φτάσει, Βαγγέλη.

και μιας και μιλάει για καλοκαίρι το τραγούδι, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό σιγά σιγά. Έτσι ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, διότι θα έχουμε κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις. Ναι, ναι, ναι, θα έχουμε κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις σήμερα. Η θερμοκρασία ωστόσο θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου κατά τις μεσημεριανές ώρες. Άρα η συννεφιά κατά διαστήματα, διαστήματα ηλιοφάνειας, διαστήματα με μέρη αραιή συννεφιά, αλλά και το ενδεχόμενο να έχουμε κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις μετά τις μεσημεριανές προς απογευματινές ώρες. Ηλιοφάνεια αύριο σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, θα έχουμε έτσι όμορφη ημέρα αύριο, Παρασκευή 29 Μαΐου, έως τους 31 βαθμούς Κελσίου ανεβαίνει και άλλο υδράργυρος. Το Σαββατοκύριακο τώρα, που είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο για τον μήνα Μάιο, θα έχουμε ηλιοφάνεια κατά διαστήματα. Την Κυριακή θα έχουμε έτσι λίγο πιο έντονη συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Ξανά τριαντάρια όπως όλα δείχνουν στο ξεκίνημα της επόμενης εβδομάδας, που δεν είναι και το ξεκίνημα του νέου μήνα. Ηλιοφάνεια λοιπόν και θερμοκρασία που θα αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου και την 1η του Ιούνιου και στις 2 Ιουνίου. Με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά βλέπουμε, Βαγγέλη, ότι αρχίζει και σταθεροποιείται πλέον η θερμοκρασία εκεί στους 30, και πολύ, πολύ πιθανό να έχουμε και το πρώτο κύμα καύσωνα κάποια στιγμή σιγά σιγά από τις πρώτες κιόλας ημέρες του νέου μήνα.

Πάμε τώρα να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Ετωλίας και της Ακαρνανίας, με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Ευκαιρία για τους οφειλέτες. Νέα ρύθμιση 72 δόσεων σε εφορία και ταμεία. Έντονο ενδιαφέρον και στην Ετωλό Ακαρνανία από πολίτες και επιχειρήσεις. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή πράγματι να υπάρχει αυτή η ρύθμιση των 72 δόσεων. Αν μπορούσαν να γίνουν και λίγο παραπάνω δεν θα λέγαμε όχι, Βαγγέλη, γιατί όχι άλλωστε. Και νομίζω ότι αυτό αφορά την πλειοψηφία των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων, θέλω να πιστεύω ότι όσοι έχουν οφειλές δεν τις έχουν γιατί δεν θέλουν. Είναι ελάχιστοι, Βαγγέλη, έτσι δεν είναι? Είναι ελάχιστοι εκείνοι που ίσως δεν θέλουν να πληρώνουν γενικά. Εγώ θεωρώ ότι η πλειοψηφία των οφειλετών, είτε μιλάμε για πολίτες είτε μιλάμε για επιχειρήσεις, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν είναι σε θέση να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους όσο άμεσα θα θέλανε. Και σίγουρα αυτή η ρύθμιση τώρα είναι μια πολύ καλή κίνηση, μια πολύ καλή ανάσα που θα πάρουν, και γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και στο νομό μας. Συντονιστική φορέων κατά της εκτροπής του αχελώου. Η νομιμότητα θα υπερισχύσει κάθε άλλης σκοπιμότητας. Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Δράσεις μέσω ΕΣΠΑ για την ενίσχυση παιδιών και οικογενειών Ρωμά. Αδικούνται οι νόμιμοι. Κόπηκε το πρόγραμμα για βιολογική μελισσοκομεία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ούτε μία παράτυπη αίτηση στην Ετωλό Ακαρνανία, με τους μελισσοκόμους να βάλουν κατά του Υπουργείου. Ιόνια οδός, νεκρός 74χρονος σε σύγκρουση γιοταχή με φορτηγό. Μείωση έως και 3,6%. Άσχημα ξεκίνησε και το 26 για το λιανεμπόριο. Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ και τη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη μείωση πανελλαδικά στο τζίρο του κλάδου. Τώρα στα ευσυνείδητα να πάμε. Αυτοδιοικητικό ένφια φέρνει ο νέος κώδικας.

Πάμε τώρα να δούμε μια ευχάριστη σε κάθε περίπτωση είδηση. Καθώς στην Ελλάδα επέστρεψε μετά τις θεραπείες που έκανε σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος ως γνωστόν στις 15 του Απρίλη υπέστη ρήξη ανευρίσματος στον εγκέφαλο. Οι Γερμανοί έκαναν αυτό που έπρεπε και το έκαναν καλά, χωρίς να αδικήσουμε τους Έλληνες γιατρούς, γιατί ο Γιώργος Μιλωνάκης είχε την τύχη να βρεθεί στον Ευαγγελισμό με μια πολύ καλή ομάδα γιατρών, ανέφερε, μεταφέροντας τη σχετική είδηση, η Σταματίνα Τσιμτσιλή το πρωί στο Happy Day. Όπως είπε, ο Γιώργος Μιλωνάκης είναι πλέον στην Ελλάδα, σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Σύμφωνα με την ίδια, είναι καλύτερα τα πράγματα και οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι μπορεί να είναι και όλα πολύ καλά σύντομα. Απευθυνόμενοι μάλιστα στη σύζυγό του, την Τίνα Μεσαροπούλου, με την οποία συνεργάζονται ως γνωστόν στην εκπομπή, ετοιμάσου, λέει, για θρησκευτικό τουρισμό. Τόσα ταξίδια έχουμε κάνει, της είπε.

σε κάθε περίπτωση στα τόσα δυσάρεστα που ακούμε κατά καιρούς. Νομίζω ότι είναι μια ευχάριστη είδηση το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος επέστρεψε στην Ελλάδα και βεβαίως θα συνεχίσει εδώ τις περαιτέρω θεραπείες που χρειάζεται για να γίνει πολύ καλά, και το ευχόμαστε πραγματικά, το ευχόμαστε ολόψυχα, γιατί και η οικογένειά του, οι δικοί του άνθρωποι, το τελευταίο διάστημα πέρασαν δύσκολα μέρες και στιγμές αγωνίας για την πορεία της υγείας του.

Τώρα, να έρθουμε βεβαίως, γιατί μετράμε αντίστροφα. Μετράμε αντίστροφα, μιας και οι πανελλαδικές εξετάσεις για το 2026 όχι απλά δεν αργούν, Βαγγέλη, αλλά έφτασαν. Είμαστε μια ανάσα, καθώς το πρωί της Παρασκευής, αύριο δηλαδή, στις 8.30, οι υποψήφοι ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα δώσουν το πρώτο μάθημα. Να πούμε ότι οι εξετάσεις για τα γενικά λυκεία αρχίζουν με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας σε ό,τι αφορά τα γενικά λυκεία. Για τα ΕΠΑΛ μάλλον οι εξετάσεις ξεκινούν μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο, με το μάθημα των νέων ελληνικών. Να πούμε ότι οι εξετάσεις των ειδικών και μουσικών μαθημάτων αρχίζουν στις 16 Ιουνίου με τα αγγλικά, ενώ η υγειονομική εξέταση και η πρακτική δοκιμασία για τα ΤΕΦΑ ορίστηκαν από 15 έως 26 Ιουνίου. Είναι συγκεκριμένες ημέρες πλέον, μετρημένες στα δάχτυλα ενός χεριού, σε ό,τι αφορά τα γενικά λύκεια, και αυτό γιατί 29 Μαΐου νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, 3 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία, ανάλογα την κατεύθυνση που είναι οι μαθητές οι υποψήφοι, 5 Ιουνίου Παρασκευή, 5 Ιουνίου λατινικά, χημεία, πληροφορική, και φινάλε σε ό,τι αφορά τα γενικά λύκεια πέραν των ειδικών μαθημάτων κτλ. 8 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα, με ιστορία, φυσική και οικονομία. Θα υπάρχει το Σαββατοκύριακο στη μέση για να διαβάσουν λίγο παραπάνω για αυτά τα μαθήματα. Όπως επίσης υπάρχει και ένα ακόμη Σαββατοκύριακο που προηγείται, και όχι μόνο Σαββατοκύριακο, ανάμεσα στο δεύτερο μάθημα που θα εξεταστούν, που είναι και από τα πρώτα των κατευθύνσεων, δηλαδή αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Συνήθως, από όσο θυμάμαι και εγώ, αρχίζω να τα ξεχνάω για τα καλά, γιατί έχουν περάσει και μερικά χρόνια από τότε, λατινικά, χημεία, πληροφορική είναι λίγο πιο έτσι ήπια τα πράγματα, υπό την έννοια ότι εκεί έχουν, και γι' αυτό ίσως και ημερολογιακά σωστά θεωρώ μπήκανε Παρασκευή ενδιάμεσα, με μικρότερο κενό, για να διαβάσουν λίγο παραπάνω οι μαθητές, πολύ μικρότερο κενό εδώ από ότι στα άλλα ειδικά μαθήματα, γιατί η ιστορία ή τα αρχαία ελληνικά σίγουρα έχουν μεγαλύτερη ύλη, όχι ότι τα λατινικά δεν έχουν, αλλά εντάξει, ίσως είναι λίγο πιο βατά αυτά τα μαθήματα. Λατινικά, χημεία, πληροφορική θεωρείται πιο βατά μαθήματα σε σχέση με τα υπόλοιπα, δηλαδή μαθηματικά, βιολογία, φυσική, οικονομία κτλ. Έχουμε όμως το πρόγραμμα και για τα ΕΠΑΛ. Εκεί το πρόγραμμα ξεκινά, είπαμε, στις 30 Μαΐου, μία ημέρα αργότερα το Σάββατο, με νέα ελληνικά, 2 Ιουνίου μαθηματικά άλγεβρα, 4 Ιουνίου έχουμε άλλα ειδικά μαθήματα, ανατομία, φυσιολογία, ΑΟΘ, δίκτυα υπολογιστών, αρχές βιολογικής γεωργίας, 6 Ιουνίου ημέρα Σάββατο, ηλεκτροτεχνολογία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών, ιστορία σύγχρονης τέχνης, 9 Ιουνίου υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, ΑΟΔ και στοιχεία μηχανών, 11 Ιουνίου ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία και ναυτικές μηχανές. Εδώ τώρα είναι επαγγελματικά λύκεια, γι' αυτό υπάρχουν και πιο εξειδικευμένα μαθήματα, Βαγγέλη, που παραπέμπουν απευθείας σε σειρά από επαγγέλματα. 13 Ιουνίου τεχνολογία υλικών, οικοδομική, ΜΕΚ 2, ψηφιακά συστήματα. 15 Ιουνίου στοιχεία ψήξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών, στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων. Εδώ να επισημάνουμε ότι για τα ΕΠΑΛ επίσης η ώρα έναρξης είναι στις 8.30, αλλά η προσέλευση πρέπει να γίνεται έως τις 8 μάλλον. Η διάρκεια εξέτασης είναι 3 ώρες και εδώ, εκτός από το αρχιτεκτονικό σχέδιο που διαρκεί 4 ώρες, έχουν μία ώρα παραπάνω. Τώρα να δούμε και λίγο πιο αναλυτικά τις ημερομηνίες για τα ειδικά μαθήματα. Οι εξετάσεις των ειδικών και μουσικών μαθημάτων που ξεκινούν από 16 έως 25 Ιουνίου, να πούμε ότι είναι 16 Ιουνίου αγγλικά, 17 Ιουνίου ελεύθερο σχέδιο, 18 Ιουνίου γραμμικό σχέδιο, 19 Ιουνίου γερμανικά, 20 Ιουνίου μουσική αντίληψη, θεωρία και αρμονία,
22 Ιουνίου μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, 23 Ιουνίου γαλλικά, 24 Ιουνίου ιταλικά και ολοκληρώνω τη διαδικασία των ειδικών μαθημάτων 25 Ιουνίου με ισπανικά.

Πάμε τώρα να δούμε και άλλα θέματα, όπως βεβαίως μια πολύ σημαντική είδηση που προέκυψε κατά τη διάρκεια ενός πολύ, έτσι, μιας ενδιαφέρουσας συζήτησης και η οποία έχει να κάνει με τα θανατηφόρα τροχαία, καθώς η Ελλάδα φαίνεται να σημειώνει μείωση 22% στους θανάτους από τροχαία ατυχήματα από 666 το 2024 σε 517. Η χώρα καταγράφει περίπου 50 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκους, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 43. Άρα και πάλι ξεπερνάμε και το ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά απ' την άλλη βλέπουμε ότι έχουμε αρχίσει να μειώνουμε, να έχουμε μείωση σε αυτούς τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα. Οι σοβαροί και ελαφροί τραυματισμοί μειώθηκαν μόλις κατά 4% την περίοδο 15 έως 25. Υψηλό ωστόσο παραμένει το ποσοστό θανάτων μοτοσυκλετιστών, 39%, και τα ατυχήματα εντός πόλεων. Η παλαιότητα των οχημάτων με αυτοκίνητα άνω των 20 ετών είναι έως και 4 φορές πιο επικίνδυνο και αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα. Αυτά λοιπόν είναι κάποια στοιχεία τα οποία τα καταγράφουμε, σας τα αναφέρουμε. Κρατάμε το γεγονός ότι ναι, έχουμε μείωση των θανάτων από ατυχήματα, όμως ακόμη και τώρα η χώρα μας εξακολουθεί να έχει ανά εκατομμύριο κατοίκους περισσότερους νεκρούς από ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.

ήδη κοιτάνε να δουν με απόλυτη ακρίβεια τον καιρό για το τριήμερο που ακολουθεί λόγω του Αγίου Πνεύματος. Κάποιοι λοιπόν θα είναι οι λεγόμενοι τυχεροί που λέμε, που θα βρεθούν σε αυτή τη θέση να πάνε έτσι ένα τριήμερο, να ξεφύγουν λίγο από την καθημερινότητα και ψάχνουν εναγωνίως να δουν τι λένε οι μετεωρολόγοι και αν όντως θα έχουμε καλό καιρό αυτές τις ημέρες.

Τώρα, να σταθούμε και σε μια πολύ σημαντική είδηση που προέκυψε μέσα από ένα συνέδριο που αφορούσε την υγεία, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έδωσε το παρόν ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω» έως το 2030. Πήρε μια παράταση 4 ετών, παρακαλώ. Παράλληλα, συζητήθηκαν η δημιουργία αυτόνομου Υπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας, οι μεταρρυθμίσεις στη φαρμακευτική πολιτική, καθώς και οι προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και, και των ελλείψεων προσωπικού στο ΕΣΥ. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» ο Πρωθυπουργός ότι χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίοι ωστόσο σταματούν μέσα στο καλοκαίρι. Όμως, εξασφαλίσαμε, λέει, χρηματοδότηση ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τα επόμενα 4 χρόνια, δηλαδή συνολικά 300 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2027-2030.

Και αφού αναφερθήκαμε στο πρόγραμμα προλαμβάνω και στην πολύ σημαντική αυτή είδηση της παράτασης 4 ετών, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα που έρχεται από την κυβέρνηση, το προωθεί η κυβέρνηση και αφορά βεβαίως ένα πακέτο μέτρων για την στήριξη των συνταξιούχων. Παρεμβάσεις λοιπόν που περιλαμβάνουν οικονομικές ενισχύσεις αλλά και αυξήσεις συντάξεων. Κεντρικό μέτρο αποτελεί η καθιέρωση ενός μόνιμου επιδόματος ύψους 300 ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε περισσότερους από 420.000 συνταξιούχους. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και εχείρες που έχουν ως μοναδικό εισόδημα τη σύνταξη χειρίας από την ηλικία των 60 ετών. Εν ολίγες, Βαγγέλη, αυτό το οποίο κάποτε λέγαμε δώρο Χριστουγέννων, που τότε βέβαια ήταν το διπλάσιο από το μηνιάτικο για τους συνταξιούχους, δηλαδή έπαιρναν μια δεύτερη σύνταξη, να το πούμε μια

από το τίποτα σίγουρα είναι μια ανάσα. Τώρα να το αναλύσουμε λίγο περαιτέρω, γιατί προβλέπεται πέραν αυτής της καθιέρωσης του μόνιμου επιδόματος αυτού των 300 ευρώ πλέον, ήταν είπαμε γύρω στα 250 και τώρα το πάει 300, αυτό προτείνει η κυβέρνηση, αυτό προωθεί μάλλον, να πούμε ότι προβλέπεται παράλληλα η αύξηση των συντάξεων κατά 2,6% από το 27, με την πρώτη πίστοση να αναμένεται τον Δεκέμβριο του 26 και να αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από το 27, εξέλιξη που θα επιτρέψει σε περίπου 670.000 συνταξιούχους να λαμβάνουν στο εξής ολόκληρη την εκάστοτε αύξηση. Στα νέα μέτρα περιλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα εξαγοράς χρόνου ασφάλισης και την λεγόμενη επικουρική σύνταξη, κυρίως για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που δεν συμπληρώνουν τα απαιτούμενα 15 έτη ασφάλισης. Την ίδια ώρα ωστόσο δρομολογείται σταδιακά και η κατάργηση της προσωρινής σύνταξης, αρχικά για τους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα, με στόχο την επιτάχυνση των οριστικών απονομών. Τέλος, προωθείται και νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας, η οποία αυτή ρύθμιση προβλέπει ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στην λεγόμενη εθνική σύνταξη, ούτε υποχρέωση επιστροφής αναδρομικών ποσών.

0: toma forma de canción. Así es mi voz que sale de mi corazón y volará sin yo querer por los caminos más lejanos.
1: Και μιας και είμαστε σε ρυθμούς χρημάτων, θα δούμε σε λίγο και το μισθολογικό χάσμα που υπάρχει μεταξύ γυναικών ανδρών και το νέο νομοσχέδιο βεβαίως για ίση αμοιβή, για ίση εργασία. Όλα αυτά βεβαίως τα έχει διευκρινίσει περαιτέρω και η κυρία Κεραμέως. Θα τα δούμε λεπτομερώς, αλλά για να μην τα λέμε μισά, θα πάμε σιγά σιγά σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να δούμε τι φέρνει αυτό το νέο νομοσχέδιο και πώς πλέον θα έχουμε ίση αμοιβή για την ίση εργασία. Αυτό και πολλά άλλα θέματα, τοπικά και μη, θα τα δούμε και θα τα σχολιάσουμε στην διάρκεια της δεύτερης ώρας της σημερινής μας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
5: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
7: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
5: Αμάν, Πιέρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr. Παρασκευάς μας επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Και όπως συνηθίζουμε να σας υπενθυμίζουμε ότι μας ακούτε όχι μόνο ραδιοφωνικά στους 103,5 στα FM αλλά και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr.

Τώρα, να σταθούμε λίγο σε ένα θέμα το οποίο προαναγγείλαμε από πριν και αφορά βεβαίως το μισθολογικό χάσμα που υπάρχει και την ίση αμοιβή για την ίση εργασία, σύμφωνα με το όσα φέρνει το νέο νομοσχέδιο. Όπως επισημάνθηκε από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως κατά την παρουσίαση σχετικού νομοσχεδίου, παρότι η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία προβλέπεται ήδη από το ελληνικό σύνταγμα, εξακολουθούν να καταγράφονται μισθολογικές ανισότητες. Όπως ανέφερε η Υπουργός, βασικός στόχος είναι η αντιμετώπιση των κενών που εξακολουθούν να υπάρχουν, ιδιαίτερα σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες και επαγγελματικούς τομείς, όπου εντοπίζονται οι μεγαλύτερες μισθολογικές διαφορές. Η κυρία Κεραμέως διευκρίνησε ότι το νομοσχέδιο δεν επιδιώκει την επιβολή ενιαίων μισθών για όλους τους εργαζόμενους, αλλά επικεντρώνεται, λέει, στις αδικαιολόγητες αποκλίσεις στις αποδοχές. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα του εργαζόμενου να προσφεύγει σε αρμόδιους φορείς ή στη δικαιοσύνη, εφόσον θεωρεί ότι υφίσταται άνηση μεταχείριση. Το νέο σχέδιο νόμου αναμένεται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια να εισαχθεί στη Βουλή για ψήφιση. Και υπάρχουν και κάποιες περαιτέρω λεπτομέρειες που θα πρέπει να γνωρίζει κανείς για την διαδικασία επιλογής υποψηφίων προς απασχόληση κτλ.

μιας και στεκόμαστε σε θέματα που, έχουν, που έρχονται από την οικονομία και είναι οι ειδήσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να σταθούμε σε μία ακόμη είδηση που αφορά το νέο κληρονομικό δίκαιο 2026, με όλες τις αλλαγές βεβαίως στις διαθήκες, τις κληρονομιές, καθώς και στα δικαιώματα συγγενών και συντρόφων. Εγκρίθηκε, να πούμε, το νέο αυτό κληρονομικό δίκαιο με στόχο τον εξυγχρονισμό ενός πλαισίου που παρέμενε σχεδόν αμετάβλητο επί πολλές δεκαετίες. Οι νέες διατάξεις επηρεάζουν άμεσα όσους θέλουν να συντάξουν διαθήκη, να διασφαλίσουν την περιουσία τους ή να προχωρήσουν στη διαχείριση κληρονομικών υποθέσεων. Στο συγκεκριμένο, λοιπόν, όσο αφορά το συγκεκριμένο γεγονός, να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές, όπως καταρχάς να πούμε ότι σε ισχύ τίθεται από το Σεπτέμβριο του 2026. Μετά από 80 λοιπόν χρόνια, το κληρονομικό δίκαιο αλλάζει συνολικά, με στόχο ένα πιο σύγχρονο, απλό και ασφαλές πλαίσιο για πολίτες και οικογένειες. Σε ό,τι αφορά τις διαθήκες τώρα, να πούμε ότι απλοποιείται η διαδικασία της δημόσιας διαθήκης. Η λεγόμενη μυστική διαθήκη θα συντάσσεται πλέον με δύο μάρτυρες. Προβλέπεται ειδική διαδικασία για άτομα με σοβαρή αναπηρία λόγου. Οι ιδιόγραφες διαθήκες διατηρούνται αλλά με πιο αυστηρότερους ελέγχους. Δικαίωμα σύνταξης διαθήκης αποκτούν και άτομα από 16 ετών, ενώ απαγορεύονται διαθήκες υπέρ προσωπικού νοσοκομείων, οίκων ευγερίας και ιδρυμάτων περίθαλψης όπου νοσηλεύεται ο διαθέτης. Γιατί κατά καιρούς έχουμε ακούσει υποθέσεις και ιστορίες που ένας άνθρωπος ηλικιωμένος ή μη άφηνε τα υπάρχοντά του στον οίκο ευγερίας ή σε κάποιο ίδρυμα που ζούσε τα τελευταία χρόνια. Αυτά πλέον τελειώνουν.

εξαδιαθέτου μάλλον διαδοχή. Ο σύζυγος λαμβάνει μεγαλύτερο ποσοστό όταν υπάρχει ένα παιδί, το 1/3 της κληρονομιάς. Σε περίπτωση περισσότερων παιδιών παραμένει το ποσοστό του 1/4. Αν δεν υπάρχουν παιδιά, ο ή η σύζυγος κληρονομεί ολόκληρη την περιουσία πριν από γονείς και λοιπούς συγγενείς. Ίδια δικαιώματα προβλέπονται και για τα σύμφωνα συμβίωσης. Επίσης αναγνωρίζονται δικαιώματα και σε σύντροφο χωρίς γάμο εφόσον η σχέση διαρκεί πάνω από 3 χρόνια. Νόμιμη μοίρα, οι κληρονόμοι δεν αποκτούν υποχρεωτικά συγκυριότητα στα ακίνητα. Μπορούν να ζητήσουν τη μερίδα τους σε χρήμα. Και φυσικά η νόμιμη μοίρα μετατρέπεται ουσιαστικά σε χρηματική απέτηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα χρέη κληρονομιάς, πόσοι και πόσοι αποποιούνται της κληρονομιάς, Βαγγέλη, επειδή ο εκλοιπών μπορεί να έχει κάποια χρέη που να μην πρόλαβε να τα εξοφλήσει, να τα τακτοποιήσει. Εδώ τώρα παρέχεται μεγαλύτερη προστασία στους κληρονόμους απέναντι σε υπέρογκα χρέη. Σου λέει, μου άφησε κάτι της. Αν είναι να πληρώσω και ένα σωρό χρέη, τότε δεν έχει νόημα να αποδεχθώ την κληρονομιά. Ο κληρονόμος επίσης δεν ευθύνεται με την προσωπική του περιουσία, εκτός αν δηλώσει ότι θα διαχειρίζεται ελεύθερα την κληρονομιά. Περί εκαθάρισης κληρονομιάς, εκαθαριστής θα ορίζεται δικηγόρος από ειδικό κατάλογο του δικαστηρίου, ενώ άλλες σημαντικές αλλαγές, να πούμε ότι οι προπαπούδες και οι προγιαγιάδες πάβουν να περιλαμβάνονται στις τάξεις κληρονομίας. Αναγνωρίζεται κληρονομικό δικαίωμα σε σύντροφο ελεύθερης συμβίωσης υπό προϋποθέσεις. Αυτές είναι κάποιες από τις σημαντικές αλλαγές μεταξύ άλλων. Και βεβαίως επεκτείνεται η προστασία της οικογενειακής στέγης σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή και στον σύντροφο με σύμφωνο συμβίωσης.

Και τώρα θα γυρίσουμε στο κεντρικό θέμα της εφημερίδας Συνείδηση, το οποίο αφορά στην ρύθμιση βεβαίως των 72 δόσεων και των 72 δόσεων σε εφορία και ταμεία. Και όπως είπαμε, με βάση το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, το ενδιαφέρον είναι έντονο και στο νομό μας από πολίτες και επιχειρήσεις. Και φυσικά εντός Ιουνίου, μέσα στον Ιούνιο, θα ξεκινήσει αυτή η ρύθμιση. Και βεβαίως η ρύθμιση αφορά φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και το τέλος του 2023, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη αποτελεί η τακτοποίηση ή εξόφληση των χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά. Άρα εδώ μιλάμε για οφειλές προηγούμενων χρόνων, αρκεί να μην υπάρχουν οφειλές και από το 24 και έπειτα. Αν κάποιος δηλαδή χρωστάει κάτι που έχει ξεκινήσει πριν το 24, Βαγγέλη, τότε μπορεί να μπει σε αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Η ενεργοποίηση λοιπόν πλησιάζει και βεβαίως η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει κάπου στα μέσα Ιουνίου κατόπιν αίτησης. Η ρύθμιση αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δωδεκάτου του 2023. Περιλαμβάνονται χρέη προς ΑΔΕ και ΕΦΚΑ, ενώ δικαίωμα ένταξης έχουν και οφειλές που παραμένουν αρρύθμιστες έως τις 21 Απριλίου του 2026. Βασική προϋπόθεση όμως, οι νεότερες οφειλές από 1η-1η του 2024 και μετά θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή τουλάχιστον να έχουν ρυθμιστεί και εκείνες. Τώρα αν ρωτάτε τι προβλέπει η ρύθμιση, να πούμε ότι δεν προβλέπεται κούρεμα οφειλής. Το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,84% και η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 30 ευρώ. Τα ωφέλη για τους οφειλέτες. Καταρχάς, μιλάμε για την αυτόματη αναστολή αναγκαστικών μέτρων, όπως κατασχέσεις και πληστηριασμοί. Δυνατότητα έκδοσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αλλά και νέα ευκαιρία για όσους τυχόν έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις. Τι οδηγεί σε απώλεια της ρύθμισης? Μα φυσικά, η μη καταβολή δύο δόσεων, δηλαδή αν δεν δώσει κάποιος μία δόση και τη δώσει λίγο αργότερα, δεν χάνει την ρύθμιση του, Βαγγέλη, αλλά αν περάσουν δύο μήνες και δεν έχουν δοθεί δύο δόσεις, εκεί αυτόματα πάβει να ισχύει η συγκεκριμένη ρύθμιση. Τώρα, το συνολικό ύψος των οφειλών στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν χρέη συνολικού ύψους 95,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αν, Βαγγέλη, χρωστάς 96 δισεκατομμύρια, δεν μπορείς να μπει στη ρύθμιση.

θα αφήσουμε τα των οικονομικών ειδήσεων. Η αλήθεια είναι ότι είδαμε αρκετές ειδήσεις σήμερα προς πάσα κατεύθυνση. Τώρα να έρθουμε σε ένα από τα θέματα που μας απασχόλησαν φυσικά χθες και απασχόλησαν λογικό και επόμενο και σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο, και αφορά βεβαίως στον θρήνο και το σπαραγμό, στο τελευταίο αντίο της γογός Μαστροκώστα. Ράγισαν, κυριολεκτικά ράγισαν καρδιές, τόσο το μεσημέρι, νωρίς το μεσημέρι στο Ελληνικό, όσο και κατά τις απογευματινές ώρες, όταν η σωρός έφτασε στο ξοκλίζι του Αγίου Γεωργίου, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της, εκεί όπου αναπαύεται πλέον η γογό Μαστροκώστα, δίπλα στον πατέρα της.

συντετριμένοι φυσικά, τόσο ο Τραϊανός Δέλλας, όσο και η μονάκριβη κόρη τους, η Βικτόρια, κρατώντας σφιχτά ο ένας το χέρι του άλλου στην πιο δύσκολη αυτή στιγμή, αποχαιρέτησαν τη σύζυγο και η μητέρα, τη δικιά τους γωγό. Η οικογένεια και φίλοι έφτασαν από νωρίς χθες το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, το Ελληνικό, για το τελευταίο αντίο. Ο επικίδιος που εκφώνησε ο Τραϊανός Δέλλας πραγματικά ήταν σπαρακτικός, ήταν μια κατάθεση ψυχής για τη γυναίκα που λάτρεψε. Και βεβαίως η Βικτόρια στα 18 της μόλις χρόνια κλήθηκε να μιλήσει για τη μητέρα της, την κολλητή της όπως είπε, τον φύλακα άγγελό της που τώρα θα την προσέχει από εκεί ψηλά. Όσο για τη μητέρα της, ο γωγός Μαστροκώστα, εκείνη έζησε, και εκείνη φυσικά, αλλά είναι τεράστια απώλεια, Βαγγέλη, όταν ένας σύζυγος αποχαιρετά τη γυναίκα του, όταν η κόρη ή ένα παιδί αποχαιρετά τη μάνα, αλλά είναι επίσης τεράστιος και ο πόνος όταν μια μάνα αποχαιρετά το παιδί της. Και όπως φώναζε χαρακτηριστικά η μητέρα της με το που έφτασε η σωρό στην εκκλησία, «Καλώς το αστέρι μου, καλώς το λουλούδι μου». Η αδερφή της, ο γωγός Μαστροκώστα, και εκείνη ήταν αδύνατο να συγκρατήσει τα δάκρυά της, όπως και η επιχειρηματίας και φίλη της, η Μαρία Καλάβρια, που προσπαθούσε να βρει παρηγοριά στον ώμο του αδερφικού φίλου της γωγός, τον Χάρη Σιανίδη. Ο αδερφός του Τραϊανού Δέλλα, πρόσωπο που αγάπησαν τη γωγό και τον Τραϊανό, ο Αντώνης Ρέμος, η Ιβόνη Μπόσνιακ, η Δέσποινα Βανδύ με τον Βασίλη Μπισμπίκη, η Νόνη Δούνια, ο Μάκης Τσέλιος, ο Λάκης Γαβαλάς, όλοι ήταν εκεί. Ακόμη και η χρυσή γενιά της εθνικής ποδοσφαίρου που κατέκτησε το Euro του 2004 ήταν εκεί. Ο Ντέμις Νικολαίδης που πέρασε μια παρόμοια κατάσταση πριν από λίγο καιρό. Ο Αντώνης Νικοπολίδης, ο Κώστας Κατσουράνης, ο Τάκης Φίσας, ο Άγγελος Μπασινάς, ο Ήλια Ήβιτς με την Ελένη Πετρουλάκη, ο Σοκράτης Παπασταθόπουλος, εκεί ανάμεσά τους και ο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Όλοι ήταν εκεί για το τελευταίο αντίο. Ήταν μια πραγματικά πολύ δύσκολη μέρα. Τα τηλεοπτικά συνεργεία συνομίλησαν ακόμη και με κατοίκους από το Ευηνοχώρι, που γνώριζαν την γωγό, που μικρή ηλικία γνώριζαν την οικογένειά της, τους δικούς της ανθρώπους, και όλοι είχαν μόνο καλά λόγια να πούν, όχι από υποχρέωση, αλλά επειδή το ένιωθαν αυτό που έλεγαν.

Τώρα, να σταθούμε και σε μια αισιόδοξη είδηση που αφορά στην πορεία της υγείας του Σταύρου Φλόρου, καθώς μετά από τη νέα οκτάωρη επέμβαση υπάρχει αισιοδοξία, η οποία οκτάωρη επέμβαση, Βαγγέλη, φαίνεται να πήγε πολύ καλά. Αυτό ανέφεραν και οι πληροφορίες του Live News, του Νίκου Ευαγγελάτου. Υπάρχει αισιοδοξία λοιπόν μετά από αυτή τη νέα επέμβαση στην οποία υποβλήθη. Ως γνωστόν, μετά τον ακροτεριασμό, το σοβαρό αυτόν τον τραυματισμό στο reality που είχε, είχε μια νέα επέμβαση. Άλλωστε εδώ και ημέρες πλέον βρίσκεται σε εξειδικευμένο κέντρο στις ΗΠΑ. Και βεβαίως ο πατέρας του μίλησε χθες στον Νίκο Ευαγγελάτο στο Live News στο Μέγκα και όπως είπε, η επέμβαση που έκανε ο Σταύρος ήταν σοβαρή. Οι γιατροί μας ενημέρωσαν ότι πήγε πολύ καλά, απρόσμενα καλά, γιατί συνήθως αυτές οι επεμβάσεις έχουν πολλά απρόπτα και επιπλοκές. Τοποθετήθηκε μόσχευμα στη φτέρνα, στο δεξί του πόδι, και ο οργανισμός του το δέχεται, είπε ο πατέρας. Κάθε μία ώρα οι γιατροί κάνουν υπέρηχο για να δουν ότι κυκλοφορεί σωστά το αίμα στο μόσχευμα. Και συνέχισε λέγοντας ότι σε μια μέρα θα δούμε, λέει, αν ο οργανισμός το δέχεται οριστικά. Μετά, λέει, θα χρειαστούν άλλες 10 ημέρες ξεκούρασης και να μην το κουνάει πολύ. Είμαστε αισιόδοξοι, είπε, ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Το ίδημα από το αριστερό πόδι δεν έχει φύγει ακόμα. Όταν υποχωρήσει θα προχωρήσει σε επέμβαση. Ο Σταύρος είναι καλά ψυχολογικά, κάνει κουράγιο, είχε αγωνία για το πώς θα πήγαινε η επέμβαση. Δεν γνωρίζαμε και εμείς, είπε ο πατέρας του, πόσο σοβαρή επέμβαση ήταν. Πήραν μόσχευμα από τον Μυρό και το τοποθέτησαν στη φτέρνα. Έπρεπε να συνδέσουν αγγεία και νεύρα και ήταν μια πολύ λεπτή επέμβαση. Γι' αυτό άλλωστε κράτησε και τόσες πολλές ώρες. Προσευχηθήκαμε, είπε ο πατέρας του, να πάνε όλα καλά.

Θα μείνουμε σε θέματα με κοινωνικό περιεχόμενο και ερχόμαστε ωστόσο σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, καθώς όπως έγινε γνωστό χθες κατά τις απογευματινές ώρες, την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία μόλις 22 ετών ο Αθανάσιος Αυδής. Τραγωδία λοιπόν, μια νέα τραγωδία στο Αγρίνιο, ο λόγος για έναν νέο άνθρωπο ο οποίος έδινε τη δική του μάχη. Δυστυχώς δεν κατάφερε να βγει νικητής από αυτή τη γενναία μάχη που έδινε. Να πούμε ότι ήταν μοναχοπέδι της οικογένειας, ναι, δεν είχαν άλλα παιδιά. Η απώλειά του φυσικά έχει προκαλέσει απέραντη θλίψη στην οικογένειά του πρώτα απ' όλα, στους φίλους και σε όσους τον γνώριζαν, αλλά και σε όσους δεν τον γνώριζαν. Βαγγέλη, μόνο και μόνο που ακούς ότι ένας νέος μόλις 22 ετών φεύγει από τη ζωή, τον ήξερες δεν τον ήξερες, δεν γίνεται να μην σε συγκινήσει αυτή η είδηση, θλιβερή είδηση. Να πούμε ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το απόγευμα στις 5 στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ισορρός θα βρίσκεται στην εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα από τις 4.30 και θα τη συνοδεύσουν βεβαίως για το τελευταίο αντίο οι γονείς, οι θείοι, τα ξαδέλφια, λοιποί συγγενείς, φίλοι και γνωστοί. Ωστόσο η ταφή να σημειωθεί ότι θα πραγματοποιηθεί στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου.

Και μάλιστα για την απώλειά του θρηνεί και το σωματείο ΠΑΣ Ιωνικός 80, αφού άτυχος νέος υπήρξε σε μικρότερη ηλικία αθλητής της ομάδας, η οποία αναφέρει ότι με βαθιά θλίψη και οδύνη αποχαιρετούμε τον Θανάση Αυδή, ένα δικό μας παιδί, έναν αθλητή που μεγάλωσε μέσα στην οικογένεια του συλλόγου μας και έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 22 ετών. Ο Θανάσης υπήρξε μέλος της ομάδας μας από πολύ μικρή ηλικία, με το ήθος, το χαμόγελο, την αγωνιστικότητα και την αγάπη του για το άθλημα, κατάφερε να κερδίσει την εκτίμηση και την αγάπη όλων όσων τον γνώριζαν. Ήταν ένα παιδί που τίμησε τη φανέλα του συλλόγου και άφησε το δικό του αποτύπωμα μέσα και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους. Η απώλειά του βυθίζει στη θλίψη την οικογένεια του ΠΑΣ Ιωνικού, τους συναθλητές, τους προπονητές και όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίζουν. Εκφράζουμε, λένε από πλευράς τους, τα πιο ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Ο Θανάσης θα παραμείνει για πάντα στην καρδιά και στη μνήμη μας. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Με αυτά τα συγκινητικά λόγια τον αποχαιρετούν οι άνθρωποι του ΠΑΣ Ιωνικού 80.

Θα μείνουμε βεβαίως σε θέματα που έρχονται από την περιοχή του Αγρινίου, της Ιτωλοακαρνανίας και όχι μόνο. Να δούμε και μία ακόμη είδηση, η οποία συνδέεται βεβαίως με τον 74χρονο Δημήτρη Παπαδημητρίου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στην Ιόνια Οδό, στον κόμβο Κουβαρά, μετά το θανατηφόρο αυτό τροχαίο. Έχασε τη ζωή του όταν το γιο ταχύ που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό. Να πούμε ότι όσον αφορά τη σύζυγό του, που ήταν συνεπιβάτης, τραυματίστηκε σοβαρά και βρίσκεται στο νοσοκομείο. Ωστόσο, αύριο Παρασκευή, κατά τις μεσημεριανές ώρες, στις 2:30 περίπου, θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Αγρινίου. Η σωρός μάλιστα θα βρίσκεται στην εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα από τις 2. Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα πούν το τελευταίο αντίο. Εμείς θα πάμε σε ένα ακόμη σύντομο αλλά και τελευταίο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις. Μείνετε στην παρέα μας.

0: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641-091-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinotimes.gr. Παρασκευασμάζεσαι επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Κοίτα να δεις πώς θα φέρνει η ζωή, Βαγγέλη. Σαν σήμερα, ο Τραγιανός Δέλλας και η γογόμαστρο Κώστα ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου πριν από 16 χρόνια. Κοίτα να δεις πώς τα παίρνει η ζωή. Μία μόλις ημέρα πριν κλείσουν 16 χρόνια γάμου, ο Τραγιανός αποχαιρέτησε για πάντα τη γογόμαστρο Κώστα.

Μάλιστα, ο Τραϊανός Δέλλας προχώρησε πριν από λίγο σε μια ανάρτηση, σε μια συγκινητική ανάρτηση, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την ημέρα του γάμου τους. Όπως περιέγραψε, εκείνη τη μέρα ήταν η καλύτερη της ζωής του, τονίζοντας ότι λίγο πριν από την 16η επέτειό τους έζησε τραγικές στιγμές στο τελευταίο αντίο στη Γωγό. Σήμερα λέει, 16 χρόνια, σήμερα λέει, πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο Θεός με τα δεσμά του γάμου. Χτες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από Αυτόν. Εγώ θα είμαι πάντα δεμένος μαζί σου, μα τα δικά σου δεσμά έγιναν φτερά για να πετάξεις ψηλά. Εκείνη η ημέρα ήταν η καλύτερη της ζωής μου και χθες η χειρότερη. Τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία, αλλά έτσι το ήθελε ο σεναριογράφος μας. Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα. Χρόνια μας πολλά, αγάπη μου. Και όπως έλεγες πάντα, μία φορά όμορφη, πάντα όμορφη. Και έτσι ήσουν τότε και έτσι θα είσαι για πάντα.

Θα αλλάξουμε θέμα, θα αφήσουμε βεβαίως τον Τραϊανό Βέλα. Αναφερθήκαμε σε αυτό το μήνυμα, το συγκινητικό νέο μήνυμα. Να έρθουμε τώρα λίγο και στα της πολιτικής, γιατί δεν σταθήκαμε και τόσο στην πολιτική. Και το λέμε αυτό γιατί έχουμε εξελίξεις. Είχαμε προημερών τη Μαρία Καρεστιανού, για την ακρίβεια την επομένη της αναγγελίας των επίσημων δηλώσεων που έκανε για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Πήγε στον Άριο Πάγο μετά από μία μέρα περίπου, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα πριν από λίγο πήγε στον Άριο Πάγο και ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν στον Άριο Πάγο για την ιδρυτική διακήρυξη του Ελλάς. Να πούμε ότι μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη κατατέθηκαν και οι υπογραφές των μελών που στηρίζουν το νέο πολιτικό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας συνοδευόταν από την πρώην αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Μαρία Λεπενιώτη, η οποία δίκασε και τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Στο κείμενο της διακήρυξης, η οποία τιτλοφορείται «Συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο και τη δημοκρατία», για μια ζωή με αξιοπρέπεια, γίνεται λόγος για κοινωνική δικαιοσύνη, ενίσχυση της δημοκρατίας, προστασία της εργασίας, αντιμετώπιση της ακρίβειας και των ανισοτήτων, αλλά και ανάγκη για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και μια διαφορετική εξωτερική πολιτική στις διεθνείς εξελίξεις, στις πολεμικές συγκρούσεις, στην κλιματική κρίση και στις κοινωνικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, ενώ ασκείται σφοδρή κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και συνολικά στο πολιτικό σύστημα της μεταπολίτευσης.

ιδιαίτερα καυστικός, ήταν ως καλεσμένος σε διαδικτυακή εκπομπή του πρώτου θέματος ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν, μιλώντας στον Άγγελο Μόσχοβο και στην διαχωριστική γραμμή, ανέλησε πολλά πράγματα των τελευταίων ημερών. Να δούμε ορισμένα, να σταθούμε σε ορισμένα από αυτά που είπε. Καταρχάς εμφανίστηκε αισιόδοξος, έως και πολύ αισιόδοξος, ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει, λέει, στις εκλογές 40%. Τώρα, αν μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσες φθορές, καλός ή κακός, μετά από όλα όσα έχουν υποθεί κατά καιρούς, και με τα νέα κόμματα και με τα παλιά κόμματα και με τις όλες και με όλες που κάνουν προσπάθειες και στην αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία πάρει 40%, τι να πω. Ο Άδωνης ίσως είναι υπερβολικά αισιόδοξος αν περιμένει 40% για τη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα είναι εκπλήσει μάλλον, λέγοντας ότι του αρέσει που κατεβαίνει ξανά στην πολιτική ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει μια λάμψη, λέει, δεν είναι μηδέν, λέει, τουναντίον για τον Νίκο Ανδρουλάκη εκτιμά ότι δεν κάνει για την πολιτική. Ας ασχοληθεί, λέει, με το ποδόσφαιρο, λέει, ας παίξει προπό, είπε χαρακτηριστικά. Όσο και τη ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζει πως η κοπέλα, έτσι τη χαρακτήρισε, η κοπέλα, λέει, έχει πρόβλημα.

Μάλιστα στην ίδια αυτή συνέντευξη δεν στάθηκε μόνο στα πολιτικά, στις πολιτικές εξελίξεις. Αναφέρθηκε πως είπε και άλλα πράγματα. Μίλησε ακόμα και για την απόφαση του να κάνει εμφύτευση μαλλιών. Στάθηκε και στην φωτογραφία τεχνητής νοημοσύνης που κυκλοφόρησε και τον δείχνει δήθεν με μια γυναίκα αγκαλιά, αλλά και το τι όνειρα είχε ως παιδί και ποια στιγμή σαν άνθρωπο τον άλλαξε. Όσο για τη Μαρία Καριστιανού, αυτό δεν το είπαμε, για τη Μαρία Καριστιανού ανέφερε ότι αν είχε, λέει, πολιτική εμπειρία θα αποσυρώταν μετά από την απογοητευτική συγκέντρωσή της.

Τώρα, να σταθούμε και σε μια ακόμη δήλωση που έγινε από πλευράς Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίος μίλησε για πολιτική αυτοκτονία του Νίκου Ανδρουλάκη στο να μην ψηφίσει τον Στουρνάρα. Ήθελε, λέει, να υποκαταστήσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα κατάφερε, γιατί αυτού του είδους ο λόγος, ο καταγγελτικός, ο μίζερος, ο αγριεμένος, είναι ανυπόφορος για την πλειοψηφία του λαού. Όλα αυτά ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στην πρωινή εκπομπή του Open, ώρα Ελλάδος, και τόνισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή αλλά και μια νέα αρχή, επικρίνοντας την αναξιοπιστία και τις εξαρτήσεις. Επέκρινε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την χρήση του άρθρου 86 και την πώληση κόκκινων δανείων σε funds, ενώ χαρακτήρισε τις δημοσκοπήσεις ως χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Σχολιάζοντας δε τις δηλώσεις Γεωργιάδη, ανέφερε ότι πρόκειται για συκοφαντία και όχι πολιτική κριτική, τονίζοντας ότι ο συκοφάντης θα πληρώσει. Τέλος, επισήμανε ότι η Τουρκία πέτυχε το στόχο της για το ζήτημα του καλωδίου, ενώ η Ελλάδα δεν έχει λάβει πρωτοβουλίες για τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Τώρα, να σταθούμε βεβαίως και σε μία δήλωση που φέρεται να έχει κάνει ο κύριος Νταΐς, ο κύριος Δημήτρης Νταΐς, ο οποίος γνωστοποίησε την παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του Λοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και μάλιστα όχι απλά αποχωρεί από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κατευθύνεται προς Ελλάς μεριά. Και δεν εννοώ την ελληνική αστυνομία, αλλά την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.

Τώρα, να σταθούμε σε μια πρακτική είδηση, η οποία έρχεται από την περιοχή του Θέρμου, μιας και σύμφωνα με τον ΔΔΕ θα έχουμε διακοπή ρεύματος την Παρασκευή, αύριο από τις 11 ως τη 1, διακοπή ρεύματος στην ανάληψη Θέρμου. Να πούμε ότι η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν την προβλεπόμενη ώρα. Γι' αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υποτάσσεως.

έχουμε και μια όμορφη εκδήλωση σήμερα, πολιτιστική εκδήλωση στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Αγρινίου, χοροδία παραδοσιακή μουσική, υπεύθυνος εκείνο ο Παναγιώτης Μίτσος, από την Εγώπολη στην Εσύπολη, ένα θεατρικό του κατηχητικού της Ενορίας, παραδοσιακή χορή από τον πολιτιστικό και λαογραφικό όμιλο «Οι Μερακλίδες», στις 8 το απόγευμα λοιπόν, στον αύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Αγρινίου, μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με πολύ μουσική, με χορό, αλλά και θεατρικό δρόμενο. We don't need no thought control. Τώρα, να σταθούμε βεβαίως και σε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, αυτό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, το οποίο ξεκίνησε τις εργασίες του σήμερα το πρωί στο Αγρίνιο. Είναι το 10ο περιφερειακό συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και βεβαίως σύμφωνα με το πρόγραμμά του, η ώρα έναρξης ήταν στις 12, η προσέλευση από τις 11 και κάτι. Είχαμε χαιρετισμό του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Ετωλού Ακαρνανίας, αλλά και χαιρετισμό από τον Πρόεδρο του ΠΟΚΣ, και βεβαίως λίγο αργότερα ξεκίνησαν, είναι σε εξέλιξη η πρώτη ενότητα, ενώ σε λίγο θα έχουμε το δεύτερο πάνελ. Το πρώτο πάνελ έχει να κάνει με τη βιώσιμη ανάπτυξη τουριστικών προορισμών. Το δεύτερο πάνελ θα συζητήσει για σύγχρονους προορισμούς και τον ρόλο της αυτοδιοίκησης. Και το τρίτο πάνελ λίγο αργότερα, γαστρονομία, πολιτιστική κληρονομιά και τουρισμός, μοχλή τοπικής ανάπτυξης.

Τώρα, να σταθούμε λίγο στην επόμενη μέρα. Ναι, δεν έχουμε ακόμα προπονητή στον Πανετολικό, όχι. Τα σενάρια πολλά, αν θα μείνει ή όχι ο Αναστασίου, τι είδους budget θα έχει κτλ. Κτλ. Ωστόσο, δεν έχουμε ακόμα δεν έχουμε κάτι το οριστικό στα χέρια μας. Αυτό που το οποίο κρατάμε είναι ότι τυπικά βάσει συμβολέου, μέχρι τα τέλη Ιουνίου, Βαγγέλη, προπονητής μας ορίζεται ο Γιάννης Αναστασίου. Τώρα, αν πριν το τέλος του συμβολέου υπάρξει κάποια ανανέωση ή μη, αυτό μόνο όσοι διοικούν την ομάδα το γνωρίζουν, ενδεχομένως και ο ίδιος ο προπονητής, αφού προφανώς και συζητάνε μεταξύ τους για το τι θα κάνουν την επόμενη μέρα και αν θα συνεχίσουν μαζί. Πάντως, Μπουχαλάκης και Σιέλης, εκεί τα δημοσιεύματα όχι απλά είναι to the point, αλλά φαίνεται ότι όντως Μπουχαλάκης και Σιέλης φεύγουν από τον Πανετολικό, φεύγουν από το Αγρίνιο, πάνε στην Κρήτη, πάνε στον Όφι και θα παίξουν Ευρώπη του χρόνου. Να σταθούμε λίγο και στο γεγονός ότι εχθές με ψήφους 7-7-1 δεν πέρασε η αναδιάρθρωση. Αυτό, Βαγγέλη, σημαίνει ότι και τυπικά πλέον Πανσεραϊκός και ΑΕΛ Νόβιμπετ στην Super League 2. Καλώς ήρθε η Καλαμάτα, καλώς ήρθε ο Ηρακλής και πάλι με 14 ομάδες του χρόνου. Οι πρώτες 4 για το πρωτάθλημα, οι ομάδες των θέσεων 5-8 για την 5η θέση, εάν το κύπελο δεν έχει πάει κάπου αλλού, πλην των 4 πρώτων εννοώ, αν είναι κυπελούχος όπως ήταν φέτος ο Όφη, οπότε η 5η θέση του πρωταθλήματος δεν οδήγησε πουθενά. Ίσως εδώ σκέφτονται να μην διαιρούνται οι βαθμοί δια του 2, να μην χάνονται οι διαφορές δηλαδή της κανονικής διάρκειας. Τώρα, στα play out, και εκεί τα πράγματα μένουν ως έχουν, 9-14. Δεν ξέρω αν θα πέσουν πάλι δύο ομάδες. Θα πέσουν άραγε δύο ομάδες, ή μπορεί εκεί να συμφωνήσουν να πέσει μία ομάδα και να ανέβουν τρεις για να μην γίνει τώρα η αναδιάρθρωση, αλλά να γίνει μία σεζόν αργότερα. Αυτά είναι πράγματα που ενδεχομένως να ξεκαθαρίσουν και σε επόμενη συνεδρίαση. Πάντως, τώρα, εδώ και τώρα, αναδιάρθρωση με τις ομάδες που είχαν πέσει αγωνιστικά δεν προχώρησε, αν και ο Πανετολικός το ήθελε, ο ΠΑΟΚ το ήθελε, ο Αστέρας, η ΑΕΛ, ο Πανσεραϊκός, ο Αλεβαδιακός και η ΕΠΟ το ήθελαν, δεν το ήθελαν οι υπόλοιπες ομάδες, ο ΔΕ Ολυμπιακός ήταν ουδέτερος, ούτε ναι ούτε όχι, παρόν ψήφισε, αλλά και να ψήφιζε είτε έτσι είτε αλλιώς δεν θα άλλαζε κάτι, γιατί εδώ θα έπρεπε να συμφωνήσουν ή να υπάρχουν τουλάχιστον 11 ψήφοι στους 14, ενώ ήταν 7-7-1. Έπρεπε οι 11 από τους 14 που είχαν δικαίωμα συμμετοχής να ψηφίσουν υπέρ για να γίνει. Εφόσον ψήφισαν μόλις οι 7,

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνε.

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Σημαντικές εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα της χώρας, καθώς η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy υπέβαλαν αίτημα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων σε νέα θαλάσσια περιοχή που περιλαμβάνει και τον Κυπαρισιακό κόλπο. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι η νέα αυτή εξέλιξη αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση και τη σταθερότητα της ενεργειακής πολιτικής. Κάλεσμα στα σούπερ μάρκετ να ρίξουν το μεσοσταθμικό κέρδος και να μειώσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα, απίφθινε μιλώντας πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος δεν απέκλεισε νέες ανατιμήσεις στην αγορά. Για τον Κώστα Καραμαλή ανέφερε ότι δεν το θεωρεί ξένο στην παράταξη, σημειώνοντας πως είναι ακριβώς το αντίθετο, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά ότι δεν μπορεί να μπει στο μυαλό του. Σε ό,τι αφορά το κόμμα Τσίπρα, είπε πως ο πρώην Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει τον εαυτό του και τις αιμονές του αριστερού χαρακτήρα, ενώ για τη Μαρία Καριστιανού είπε σήμανο ότι είναι αρχηγός κόμματος και κρίνεται από αυτά που κάνει. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Το ταξίδι μας, οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Το ενδεχόμενο συνεργασιών με άλλα κόμματα άφησε ανοιχτό, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος προαλήφεται για εκπρόσωπος τύπου του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Χαριστιανού. Ερωτηθεί σχετικά, απάντησε: τίποτα δεν αποκλείεται, ενώ σημείωσε πως όλα θα κριθούν από τη δύναμη που θα δώσει ο ελληνικός λαός, έτσι ώστε να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα. Τουλάχιστον 25 κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς έχουν καταγραφεί στο νοσοκομείο Αττικών, ενώ η υποδίν κάνει λόγο για 53 ύποπτα κρούσματα από τις 21 ως τις 26 Μαΐου και σημειώνει ότι το φαινόμενο ξεκίνησε από την ευρωχειρουργική κλινική του νοσοκομείου. Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία, απαντά το Υπουργείο Υγείας. Η Attica Green Expo 2026 αποτελεί ιδανικό σημείο όσμωσης για το περιβάλλον. Η παρουσία μαθητών δείχνει την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα περιβάλλοντος, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της έκθεσης της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Σε λειτουργία ως τις 30 Ιουνίου η δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 για την ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Αύριο οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Στη διεθνή ενημέρωση, η Βουλή της Βραζιλίας ενέκρινε πρόταση με την οποία μειώνει το χρόνο της εργασίας και θεσπίζεται 2 ημέρες ξεκούραση την εβδομάδα. Στα αθλητικά, στις 8 και 4 το βράδυ, Ολυμπιακός ΑΕΚ για τη Στίχημαν Greek Basketball League στην ίδια διοργάνωση 6 το απόγευμα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Απόλυες 0,43% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, πτωτικές στάσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1615 ισοτιμία ευρώ δολαρίου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: χαρήκαμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά που ξαναβγήκε και θα τον ψηφίσω και είμαι ακολουθός του. Είναι ο πιο καθαρός πολιτικός για μένα.
1: Το όνομα Ελλάς.
0: Καλό είναι, καλό είναι, καλό είναι. Μια χαρά, μια χαρά. Μακάρι να πάρει ψήφους πολλούς. Πολλούς, πολλούς. Όλοι, όλοι και οι νέοι και οι δύο ηλικιωμένοι. Γιατί τα έχουν βάλει όλα με τον Αλέξη χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Ήταν τα πιο τιμία χέρια που έχουν περάσει. Τα πιο τιμία χέρια που έχουν περάσει.
2: Από τις τσέπες μας.
3: Όχι, δεν. Αμάν, αμάν. Βάλαμε εδώ μια κυρία που λέει καλό λόγο για τον Τσίπρα. Και αμέσως να το προπριονίζει, να το μποϊκοτάρει, να το μειώσει.
2: Να ρωτήσω, να δω τι εννοεί.
3: Έχει εμπάθεια.
2: Με τα χέρια ψηφίζουμε πια. Ποιος έχει ωραία χέρια.
3: Είναι, λέει, τα πιο καθαρά χέρια. Εντάξει, να μην το αναγνωρίσουμε αυτό. Να μην
2: δηλαδή,
3: το
2: παλιά
3: πούμε.
2: Λέγαμε δες μάπα και βγάλε συμπέρασμα, τώρα θα λέμε δες χέρια και βγάλε συμπέρασμα.
3: Ναι, μια ενυδατική δηλαδή, έχει, έχει περάσει, μια νιβέα, κάτι έχει βάλει τα χέρια.
2: Ένα μανικιούρ, ένα πεντικιούρ, ένα σέντρουμ, πώς λέγεται.
3: Δεν ξέρω.
2: Πώς είναι αυτά.
3: Τα καλύτερα χέρια.
2: Σέρουμ. Σέρουμ, ένα σέρουμ. Ποιος βάζει τα χέρια στα μούτρα, κάπου.
3: Οτιδήποτε. Εδώ λοιπόν είναι μια κυρία από την Πάτρα που τα λέει όλα αυτά. Οκ, okay, δικαίωμά της. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, αγαπάει ό,τι αγαπάει, πιστεύει όπου θέλει να πιστεύει. Και το κριτήριο της κυρίας και πολλών δεν είναι μόνο ότι αν έχει κλέψει κάποιος πολιτικός, είναι έντιμος.
2: Είναι ένα από τα κριτήρια.
3: Είναι ένα από τα κριτήρια. Αν έχει κοροϊδέψει.
2: Εντάξει. Μπορεί να είναι, γιατί είναι κυρία δεύτερο. Λίγο πιο δεύτερο, ας πούμε.
3: Προφανώς. Δεν, δηλαδή...
2: δεν μας τα άρπαξε κιόλας. Οι άλλοι βλέπεις, είναι λαμό για χωμένη σε 10 σκάνδαλα.
3: Ναι.
2: Σου λέει, αυτός σκάνδαλα δεν είχε. Ήταν λίγο ψευτράκος. Εντάξει, δεν έχει κάνει όμως τίποτα. Αυτό σου λέει, ποια είναι η πληγή μας. Που μας αρπάξανε και δεν έχουμε να πάρουμε μακαρόνια και βενζίνη.
3: Ναι,
2: αλλά από το ψέμα, άλλο τίποτα.
3: Μπορεί, ρε παιδί μου, από μια απόφαση. Όχι, δεν λέω τώρα του Τσίπρα γενικώς. Μια απόφαση πρωθυπουργού πάλι να μην έχει μακαρόνια χωρίς να τα έχει αρπάξει κιόλας.
2: Μπορεί.
3: Δηλαδή είναι πολύπλοκο όλο αυτό.
2: Είναι,
3: θέλω
2: είναι
3: να πω,
2: πολύπλοκο.
3: Το κριτήριο.
2: Σου λέει εδώ που φτάσαμε το μη χείρον βέλτιστον.
3: Ναι,
2: που δεν είναι,
3: αυτό,
2: αλλά...
3: αυτό. Αυτό ακριβώς. Το μη χείρον βέλτιστον, δηλαδή το λιγότερο κακό, μας οδηγεί σε ένα τεράστιο κακό κάθε φορά.
2: Σε ένα άλλο κακό.
3: Αυτό θέλω να πω, τίποτα κακό. Άλλο. Ναι. Γιατί ακούσαμε αυτά από την Πάτρα εδώ την κυρία. Θα πάμε και σε κάποιους στη Θεσσαλονίκη, γιατί βγήκαν οι κάμερες και καταγράφουν απόψεις.
2: Ναι, τώρα για το όνομα, για το Τσίπρα.
3: Ναι, ναι, όλα μαζί. Να πάμε στην νύφη του Θερμαϊκού.
4: Ελλάς στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι πιστεύουν οι πολίτες για το όνομα?
5: Ναι. Θυμίζει αστυνομία.
6: Ναι, οκ, δεν μ' άρεσε τόσο πολύ ως όνομα.
7: Να σας πω την αλήθεια, διάφορο.
8: Εντάξει, είναι αστείο όσο είναι και ο Αλέξης Τσίπρας ο ίδιος.
9: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
10: Για πείτε μας
9: πολύ πεις. Έξυπνο, παραπέμπει και στην Ελλάδα μας, πάρα πολύ ωραίο.
11: Μη χειρότερα, μη χειρότερα, διχαστικό.
4: Ελλά στο όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ναι. Ποια είναι η άποψή σου?
6: Αδιάφορο και λίγο περίεργο, λίγο cringe. Mm-hmm. Θυμίζει πολύ αστυνομία, δεν έχει ωραίο vibe. Δεν θέλω καν να σχολιάσω ούτε κατά διάνοια.
4: Γιατί?
6: Ευχαριστώ πολύ, με τίποτε.
4: Ελλάς το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη.
9: Θεέ μου Παναγία μου φύλαξε. Θεέ μου Παναγία μου φύλαξε. Μακριά από μένα και από όλους μας. Οι Έλληνες πρέπει να έχουν μυαλό.
3: Αλλά,
2: εντάξει,
3: υπερβολές.
2: Μακριά από τον κόλλο μας και αλλού να πάει αυτό που λέει η κυρία.
3: Μα τώρα τι μυαλό, γιατί είχαν, σε ποια φάση είχαν μυαλό οι Έλληνες και τα επιλογές που έχουν κάνει. Δεν έχει σημασία λοιπόν εδώ ποικιλία από τη Θεσσαλονίκη, από cringe όνομα.
2: Οι Έλληνες ψηφίζουμε με συνέστημα, όχι με μυαλό. Όχι με λογική. Αν ψηφίζαμε με λογική, θα ήταν ο Μητσοτάκης 7 χρόνια πρωθυπουργός.
3: Ότι τι του ψηφίζαμε συνέστημα.
2: Ενώ με λογική ήταν αυτό.
3: Όχι με συνέστημα. Λέει, βλέπει τον Κυριάκο, τον αγαπάω, α τον ψηφίσω.
2: Ο δεξιός, ναι.
3: Τι λέει?
2: Ο δεξιό, ναι. Εντάξει.
3: Τον Κυριάκο, βλέποντάς τον
2: Κυριάκο, δεν
3: σου βγάζει κάτι, σου γαργαλάει το συνέστημα και
2: δεν σου γαργαλάει ένας άνθρωπος που έχει τραβήξει τόσα.
3: Νομίζω οι συγκεκριμένοι ψηφίσανε από συμφέρον.
2: Με με όλα.
3: Από συμφέρον ψηφίσανε όλοι αυτοί που ψήφισαν τον
2: δεν
3: Κυριάκο.
2: Δεν νομίζω, δεν είναι τέτοιοι ανθρώποι.
3: Δεν είναι ανθρώποι τέτοιοι. Έτσι λοιπόν με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που από προχτές το συζητάμε, λογικό είναι.
2: Λογικό είναι γιατί έκανε τα πάντα για να το συζητάμε. Είναι βασισμένο και στημένο όλο επικοινωνιακά και μόνο. Ιδεολογικά μηδέν.
3: Τίποτα.
2: Δηλαδή έχει μια εικόνα περιεχόμενο. Κλασικό, ενώ κλασικό Τσίπρας, κλασικό Τσίπρας, όλο χτίστηκε. Και συζητάμε για ένα ομλέ, έφτιαξε όλο αυτό και να συζητάμε για το όνομα και την Καραγκιουζουλίκια. Ένας δεν βρέθηκε να τον προστατεύσει. Έναν σοβαρό δεν είχε. Έναν.
3: Όχι.
2: Να πει είναι βλακία αυτό που πας να κάνεις τώρα. Δηλαδή θα σε γελάνε και οι πέτρες. Θα πέσεις στο στόμα του Άδωνη και της ζωής. Είναι ντροπή.
3: Έπεσε. Σε πολλά στόματα.
2: Αν δεν του το πει. Τώρα μου πείσαμε ήταν σοβαρό στο Τσίπρα, θα πήγαινε. Δεν θα πήγαινε. Γιατί? Αλλά σου λέω ένας.
3: Μα ενθουσιάστηκαν πολύ. Εγώ
2: ενθουσιάστηκαν. Τόσο που ιδέα. Ντράπηκαν να του πούν πρόεδρε, αυτό είναι παπαρα. Δεν. Ντράπηκαν να του το πούνε. Ή θα μπόθηκαν από το μεγαλείο της ιδέας.
3: Και νομίζω και το είχαν και σαν εφτασφράγγι στο μυστικό, το κράτησαν η αλήθεια.
2: Μήπως να μην το είχαν τόσο. Να το είχαν μάθει 3-4 ακόμα, μπας και κάτι σωζότανε.
3: Μην το κάνεις, μην το κάνεις. Γιατί τι πρόβλημα έχεις με την ελληνική, πώς τη λέει,
2: αριστερή συμπαράταξη.
3: Αριστερή
2: σε συμπαράταξη. Σε παρακαλώ, ναι. Που δεν ξέρεις κιόλας.
3: Δηλαδή όσοι είναι στο κόμμα του Τσίπρα είναι λασίτες.
2: Είναι λασίτες, ναι. Λασίτες. Θα το λέει και μια κυρία αύριο, το έχω βάλει στο κάτω. Ναι. Λασίτες.
3: Αυτοί.
2: Ναι.
3: Και επειδή ξέρουμε ποιοι ήταν ελασίτες.
2: Είναι του Ελλάς, φαντάρι. Είναι του Ελλάς.
3: Φαντάρι. Οκ, το Ελλάς όμως θα πρέπει να πούμε ότι έχει ξανακουστεί σε αυτόν τον τόπο.
2: Από τους μπάτσους.
3: Όχι. Έχει ξανακουστεί σε αυτόν τον τόπο.

0: Δεν φωνάζανε Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη, Σαμαράς.
1: Εντάξει, η πατρίδα μας είναι Ελλάς τώρα.
0: Με πόσα λάμδα ήταν
1: αυτό. Όσα γράφετε, τι θες εσύ τώρα.
0: Από το Γιάννη δεν ήταν ακρονίμιο. Το έχουν γράψει όλοι. Από το Γιάννη με ένα νι πήγαμε στο Ελλάς με ένα λάμδα. Επίσης είναι από αυτά που γράφονται πολλά. Τον Τσίπρα να είναι ντυμένος αρχηγός αστυνομίας.
1: Βελουχιώτης.
0: Ματατζής, Βελουχιώτης, Αντάρτης. Όλα αυτά έχουν κάνει τον κύκλο από προχτές. Ο Καμένος με τον Εδές. Ναι. Την νεολαία θα την ονομάσει ΕΠΟΝ και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Η ΜΑΤ, η ΜΑΤ, ναι, ναι. Ιντερνετ.
0: Διάφορα όλα.
1: Ο Βελόπουλος ξεσηκώνει ότι βλέπει στο Ιντερνετ και τα λέει στη Βουλή. Άλλο επίπεδο από εκεί γνωστό.
0: Εντάξει, ναι. Και βγαίνουν και οι υπουργοί της κυβέρνησης. Εκεί τώρα αρχίζει το ωραίο.
1: Το πανηγύρι.
0: Ναι, θα ακούσουμε δύο, τον κύριο Πιερακάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, οι οποίοι σχολιάζουν το όνομα του νέου κόμματος.
2: Δεν στέκομαι στο κομμάτι μόνο του ονόματος. Αν για ξέρετε, το πιο ωραίο που μου είπε κάποιος είναι να πει το κόμμα Ελλάς, θα πει και την νεολαία του ΕΠΟΝ.
3: ξέρετε, έπαιξε πολύ
2: έγινε φασαρία. Αυτή η εμφυλιοπολεμική συνειρμή όμως γενικά δεν είναι και πολύ ευχάριστη.
0: Εδώ λοιπόν αρχίζει η ασχετοσύνη τώρα των υπουργών αυτής της κυβερνήσεως και γενικότερα ο Ελλάς ήταν ο λαϊκός στρατός του ΕΑΜ,
1: το που πολέμησε του ΕΑΜ.
0: Τους ναζί κατακτητές της χώρας.
1: Συνεργάτες, θα μπορούσε
0: αυτό,
1: να πει κάποιος άλλος.
0: Αυτό, να το συζητάμε, ναι, οκ. Okay. Και ναι. Τους ναζί, κυρίως του γερμανικού στρατό που ήταν εδώ. Αυτό είναι τιμητικό για τον ελληνικό λαό, που είχε στρατό, που πολέμησε τον κατακτητή. Ήρθαν οι ξένοι μας, πήραν εδώ το βιός, πήρανε τα δάνεια, πήραν.
1: Αυτό το λες να το ακούσει η παράταξη.
0: Όχι, έχει μια σημασία. Πρέπει να το ακούει.
1: Οι απόγονοι των συνεργατών των ναζιστών που τους πολέμησε ο Ελλάς, αυτό ναι. Λες να το ακούσει αυτή
0: δεν
1: η παράταξη.
0: Δεν μπορεί να το λες, να λες εμφυλιοπολεμικό συνειρμό των Ελλάς και το ΕΑΜ. Αν θες να μιλήσεις για εμφυλιοπολεμικά.
1: Εδώ άλλος λέει κομμουνιστική θεωρία, ναι. Πως τα ηγεμονία της αριστεράς ενώντας τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, όλα αυτά.
1: Προφανώς θα γίνει σπέκουλα.
0: Να πεις, αν θες να μιλήσεις, επί ο Πιερακάκης, και θες να μιλήσεις για εμφυλιοπολεμικά σύνδρομα, να αναφερθείς από το 46 και μετά, που είχαμε για τρία χρόνια τον εμφύλιο. Άντε και να το δεχτώ, να το πεις εκεί, που είναι ο Σουέ εκεί, είναι άλλο πράγμα. Εδώ, για τα όσα έγιναν στην αντίσταση, δείχνει και το χυλό που έχουν στο μυαλό τους και δείχνει και τη σπέκουλα που κάνουν και αυτοί από άλλη πλευρά. Όχι από την πλευρά Τσίπρα που τα παίρνει όλα και τα κάνει δικά του.
1: Όχι, ναι.
0: Που τα καπηλεύεται, τα βρωμίζει, τα ρυπαίνει και τα τσαλαπατάει στην κρέα το μηχανή της απολύτικης δικής του λογικής.
1: Και του ναρκισισμού του.
0: Ναι. Αλλά εδώ είναι από μια άλλη πλευρά που δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς έχει γίνει και δεν μπορούν να διαχωρίσουν το ένα από το
1: δεν
0: άλλο.
1: Δεν ξέρω ότι δεν καταλαβαίνουν. Βέβαια, Πασόκ είναι, δεν είναι υποχρεωμένο να ξέρει και η ιστορία.
0: Είναι ασυνάρτητη αλλά... και άσχετη.
1: Ναι, είναι ναι, κάποιο ναι, πολύ συγκεκριμένο ρόλο που
0: όχι,
1: με την ευκαιρία ας ρίξουμε εκεί. Ζημιά, ό,τι ζημιά κάνουμε, καλή είναι.
0: Είναι άσχετοι άνθρωποι από ιστορία. Οι περισσότεροι από αυτού δεν ξέρουν τίποτα. Λίγοι κάνουν δουλειά, κάνα δυο από του πολιτικού λόγου τη κυβέρνηση. Οι υπόλοιποι είναι εντελώ άσχετοι. Δεν μπορούν να καταλάβουν, να διαχωρίσουν πού άρχισε το ένα, πού τελείωσε το άλλο. Τι ακριβώς συνέβη τη δεκαετία του 40. Τα βάζουν όλα σε ένα μίξερ. Αριστερά ήταν αυτά, κομμουνιστικά ήταν αυτά, άρα εμφυλιοπολεμικά ήταν αυτά. Τέλος. Και μέσα εκεί δεν χωράνε βέβαια και οι δοσύλλογοι που είναι οι προγονείς τους.
1: Ναι,
0: δεν χωράνε εκεί μέσα.
1: Πού να χωρέσουν.
0: Οι δοσύλλογοι και οι λαδέμποροι. Εκεί δεν χωράει τίποτα. Ένας λοιπόν είναι ο Πιερακάκης και ο άλλος είναι ο Άδωνης.
4: Το όνομα του κόμματός του πέραν του νομικού ζητήματος που έχω θέσει είναι φρικτό.
0: Γιατί
4: είναι φρικτό. Θα σου πω γιατί. Στο μεν τμήμα της ελληνικής κοινωνίας που καταλαβαίνει από ιστορία και θυμάται ιστορία τον επιστρέφει σε εποχές του εμφυλίου πολέμου, άρα είναι φρικτό.
0: Διχαστικό
4: στο
0: δηλαδή.
4: Δε μεγαλύτερο κομμάτι που δεν ξέρει από ιστορία, δυστυχώς, λέω δυστυχώς δεν ξέρει, δυστυχώς δεν ξέρει ούτε τι ήταν ο Δεκέμβριος του 1944, ούτε τη συμφωνία της Βάρκησας, ούτε τι συνέβαινε εκείνη την εποχή, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα όνομα που μάλλον παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία παρά σε οτιδήποτε άλλο.
0: Αφήνει και ο Άδωνης κάποια εδώ στοιχεία εμφυλίου πολέμου. Ο Άδωνης βέβαια ξέρει ιστορία. Απλά ό,τι κάνει το κάνει ως δουλειά.
1: Είναι
0: ανοίξει αυτή την κατηγορία. Ο Πιερακάκης δεν νομίζω να ξέρει τίποτα. Ο νους του είναι αλλού.
1: Πώς να προλάβει και αυτός τώρα. Είναι πρόεδρος.
0: Στο Eurogroup.
1: Στο Eurogroup. Είναι υπουργός εδώ.
0: Δεν αδειάζει.
1: Ένα μυαλό έχει μόνο καλοκαίρι. Όχι να διαβάζουμε και την ιστορία.
0: Σωστό και αυτό. Άλλωστε είναι παλιά όλα αυτά.
1: Πρέπει να του τα λέει ο Άδωνης σε audiobook. Να τα ακούνε στο αυτοκίνητο όσο περπάει.
0: Ποιος θέλει να ακούει αυτή τη φωνή σε audiobook. Παρά μόνο αν είναι σε πάλι ύπνος σε κανένα βράδυ, τι χαλαρωτικό ρε.
4: Όσο μιλάω εγώ εσύ, παραγγείλε.
0: Τι χαλαρωτικό, δεν γίνεται αυτό. Ο Άδωνης λοιπόν θα συνεχίσουμε.
1: Μάλιστα που τρόμαξες.
0: Τι να κάνω, σαν να τον έχουμε εδώ και να φωνάζει.
1: Δεν τον θες έξω από εμάς.
0: Το ίδιο, ναι. Το πήγε και παραπέρα όμως. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε και μια ανάλυση του γραφιστικού, της γραφιστικής αποτύπωσης του κόμματος.
1: Φύγαμε την Μπαρτσελόνα.
0: φύγαμε ότι ο Άδωνης το έκανε αυτό. Ο Μπαρτσελόνη το έλεγε ο Τσίπρας. Και αναλύει το σχήμα.
4: Επικοινωνιακά. Έγραψε πόντο. Και στο Twitter γίνεται πάρτι. Το αστέρι εκεί του Τσέγκεβάρα στη μέση και λίγο 17 Νοέμβρη είναι λίγο αντιγιαστικό.
5: Αυτό λέτε. Αυτό το άκουσα και από άλλους που λέτε. Θυμίζει 17 Νοέμβρη αυτό.
4: Βάλτε τώρα από το ντοκιμαντέρ του Παπαγιαλά το φανταστικό τη 17 Νοέμβρη τη ημέρα. Για βάλτε το δίπλα εδώ. Δεν κάνετε παραμονή να πει να θυμίζει.
1: Και 17 και 18 μη σου πω. Και 19 Νοέμβρη στην
0: ναι,
1: θυμίζει.
0: Γενικώ το Νοέμβρη.
1: Γενικώ θυμίζει το Νοέμβρη αυτό το Α.
0: Ναι,
1: παρόλο που είναι μήνα χωρί Α.
0: Όλο αυτό λοιπόν ήταν εντυπωσιακό προχτέ πόσο άμπαλο είναι ο Τσίπρα όταν του πήγε το κοριτσάκι. Που το κοριτσάκι να βγει από το βίντεο να πάει εκεί ωραία ιδέα. Α ναι. Έχει χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο, όχι έτσι από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αλλά ενώ το βλέπουμε σε βίντεο.
1: Από του Ολυμπιακού Αγώνε είχαμε να συγκινηθούμε
0: ναι,
1: με ναι, κοριτσάκι.
0: Ναι, όχι, δεν συγκινηθήκαμε. Ήταν ωραία ιδέα που πήγε και με το που πάει εκεί έπεσε στον άμπαλο πάνω που δεν ήξερε τι να κάνει.
1: Δεν είναι ηθοποιό ο άνθρωπο, συγγνώμη τώρα.
0: Δεν φταίει ο άνθρωπο.
1: Είναι πολιτικό
0: εκεί.
1: Κεφάλαιο.
0: Εκεί φταίει το επιτελείο. Δεν βάζει την κάμερα.
1: Α, και ο Τσίπρας μετά από χρόνια αυτό θα λέει. Δεν έφταιγα εγώ. Το επιτελείο έφταιγε που δεν μου πώς να το παίξω σωστά.
0: Εκεί δεν φταίει ο Τσίπρας. Εκεί γιατί αυτό είναι ο Τσίπρας.
1: Ποιος διάλεξε. Κάθε,
0: θα σου πω. Με το πάει το κοριτσάκι, το αγκαλιάζει ωραία όλα αυτά και ανοίγει ένα χαρτί.
1: Ναι.
0: Και εκεί ο Τσίπρας περιμένει από τις οθόνες να παίξει.
1: Τον κατάλογο. Τι παρέχει.
0: Στη σωστή. Πάρε την κάμερα από πάνω του γιατί έχει αμηχανία και έχει αυτό το γέλιο που δεν ξέρει τι να κάνει. Και ο ίδιος και κουνάει τα χέρια και δείξε μας κατευθείαν γιατί αργείς. Άσε που το σωστό θα ήταν zoom την ώρα που ανοίγει ο Τσίπρας στο χαρτί.
1: Έχεις μπει σε εξειδίκευση τώρα.
0: Βέβαια.
1: Δεν κάνουνε general, εγώ θα σου πω. Δεν τους είχαν δώσει το
0: γιατί
1: χώρο.
0: Γιατί είναι Τσιπραίοι όλοι αυτοί.
1: Τους βάλανε εμπόδια από την κυβέρνηση, δεν τους δώσαν το χώρο. Και δεν κάνουν την τζενεράλε στο χώρο που έπρεπε.
0: Ζουμ στα χέρια του Τσίπρα, ανοίγει το χαρτί και πριν ανοίξει πάμε στην οθόνη τη μεγάλη και μετά πλάνο στη μούρη του Τσίπρα με χαρά που
1: υποκειμενικό,
0: έχει.
1: Ή υποκειμενικό, να βλέπουμε τι διαβάζει ο Τσίπρας.
0: Επειδή δεν θα το πετυχαίναν με τίποτα αυτό, γιατί είναι live. Πετύχανε. Όχι, αυτό ήταν χάλια τελείως. Αυτό αποτύχανε φρικτά. Επίσης δεν τον βάζει να κοιτάει κάτω τα AutoCue.
1: Τι πατάτα κι αυτή.
0: Πραγματικά.
1: Του βάλουν στο πάτωμα.
0: Τι είναι που είναι το παιδί.
1: Τον ταλαιπωρεί. Δεν θυμηθεί κανένα στίχο. Έχει ένα ολόκληρο κείμενο να διαβάσει. Δεν τα έχει μάθει. Το παιδί δεν τα παίρνει τα γράμματα και το ξέρουμε.
0: Μα δεν μπορεί να μάθει το
1: κείμενο. Βάλτε αυτά σε stand. Πώς τα έχει ο Μητσοτάκης.
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Όλοι, όχι μόνο ο Μητσοτάκης.
0: Ο Μητσοτάκης πληρώνει κάτι εταιρείες παγκόσμιες και τον βλέπει στις ομιλίες. Τον παρουσιάζουν. Έχει δώσει και εκεί ομιλία ο Μητσοτάκης στο θυσίο, στον ίδιο χώρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει μείνει προεκλογικά το 23. Του τα είχαν ψηλά. Αυτά που βλέπουμε κάτι
1: ένα τριπόδι είναι. Ένα τριπόδι
0: αριστερά
1: και δύο τριπόδια. Αυτό είναι το θέμα.
0: Και έτσι, κοιτά.
1: Από το τεμού να πάρει. Αυτά που τα παίρνει ο αέρα, δηλαδή, σου λέω. Βέστα μετά η ραπ κάτω. Δεν να μην φεύγουν. Αλλά πάρε δύο μικρά τέτοια. 10 ευρώ το ένα.
0: Επειδή μιλάμε για Τσίπρα, από το τεμού θα ήταν σίγουρα.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Δεν σου λέω. Δεν έχει και το κρατικό χρήμα σαν το Μητσοτάκι να πάρει ό,τι θέλει.
0: Σωστό.
1: Παλεύει ο άνθρωπο. Δεν έχουν γραφεία καλά-καλά.
0: Ποιοι είχαν αυτή την ιδέα
1: ο Τσίπρα.
0: Στην Αμαλία σα έχει γραφεία.
1: Γιατί πώ θα αναχωρήσει την Αμαλία, τι είναι αυτό, γραφεία κόμματο.
0: Θα φτιάξουν. Εν τω μεταξύ έχουν θέση πολύ δεξί. Πόσο στήχησε αυτό προχτέ, που βρεθήκαν τα λεφτά, που βρίσκονται τα λεφτά για την Αμαλία γενικώ. Η Ιθάκη πούλησε όμω.
1: Αυτό του ένιωσε τώρα του δεξιού, που βρήκε ο Τσίπρα τα χρήματα. Δεν βρίσκουν αυτοί κανένα φράγκο να ξεγρώσουν τα 500 εκατομμύρια.
0: Γιατί του νοιάζουν του δεξιού, γιατί πού βρήκε αυτό, να βρούμε κι εμεί από την ίδια πηγή.
1: Έχουν πηγέ, μην του φοβάσαι αυτού.
0: Ξέρω, δεν φοβάμαι κανέναν, έχουν πάρα πολλά. Οπότε ακούσαμε και τη 17.
1: Πήρε επιδότηση από τον ΜΠΚΠ.
0: Να,
1: ο Τσίπρας. Εκεί τα βρήκε. Εσείς του τα δώσατε.
0: Έχει πρόβατα.
1: Είδα.
0: Έλεος. Αμάν.
1: Έλεος. Θέλω να πω, εντάξει, μπορεί να έχει ο άνθρωπος.
0: Και επειδή μιλάμε για τον Ελλάς, για το ΕΑΜ, ας ακούσουμε και κάτι έτσι να έρθουμε στα ίσα μας.
6: Το ΕΑΜ και ο Ελλάς δικαιώθηκαν από το αποτέλεσμα, απελευθέρωσαν την Ελλάδα. Ας περιμένουμε να μας απελευθερώσει από τα βάσανα και ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά να κάνουμε εκ των υστέρων την κριτική μας.
0: Παλιό είναι αυτό βεβαίως. Αλλά μια που λέμε για ΕΑΜ και ΕΛΑΣ, τα έλεγε η Αλέκα τότε, η Αλέκα Παπαρίγα είναι, τα έλεγε για τον ΣΥΡΙΖΑ ναι. Τότε. Που αν τα πάει καλά και ελευθερώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι να ελευθερώσει, κότσαρα ένα μνημόνιο από επιπλέον, έκοψε φόρους, έκανε αυτά που έκανε, εν πάση περιπτώσει, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Πράγματα για τα οποία πανηγυρίζουν πολλοί συμπολίτες μας, γιατί πιστεύουν τώρα, όταν θα ξανάρθει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν θα κάνει αυτά γιατί έχει οριμάσει.
1: Μα το είπε κιόλας.
0: Ορίμασε η συνθήκη.
1: Δοκιμάστε με και χωρίς μνημόνια, τότε μου φορτώσατε την Τρόικα. Τι να έκανα.
0: Αυτό έλεγε και τότε.
1: Α, ναι, και
0: δοκιμάστε
1: τώρα.
0: Με χωρίς μνημόνια.
1: Τώρα είναι
0: δεν
1: το χωρίς μνημόνιο.
0: Να φέρω μνημόνιο, έτσι έλεγε τότε.
1: Εντάξει, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Του την αίσθηση.
0: Και αν ξαναγίνουν αλλιώς τα πράγματα τώρα, ποιος Βαρουφάκης την αίσθησε.
1: Δεν έκανε αυτά που είχαν πει.
0: Ο Βαρουφάκης.
1: Ο Βαρουφάκης δεν συμφωνήσαν και έξω η Μαντά Μέρκελ, άλλα είχε πει.
0: Όσο λοιπόν.
1: Δεν άκουσαν τα νταούλια, που ναι, φαίνεται.
0: Όλα, όλα, όλα πήγανε.
1: Θέλει ένα καλό νταούλιτζι τώρα. Okay. Να παίξει τον νταούλι να ακουστεί καλά. Σου φύγανε αυτά τώρα, δεν έχει τώρα. Ούτε νταούλια τώρα. Έχει κανένα μαγλαμαδάκι, κανένα κορδεόν με ελαίωση του ναόματο.
0: Ο Χιλάκης με την ντουμασά του προχτές, αυτά όταν τα βλέπουμε από Αμερικάνους ηθοποιούς είναι άψογα όλα. Πραγματικά τους απολαμβάνεις, ξέρουν το κείμενο απ' έξω. Εδώ ετούτοι γιατί. Διαβάζαν το αστείο.
1: Μπορεί να το είχαν δώσει τελευταία στιγμή.
0: Δεν νομίζω.
1: Χωρίς πρόβα.
0: Ωραία, είναι ηθοποιοί. Δεν κάνουν πρόβα, δεν ξέρουν. Και αν είχαν το τοκιού για τον Τζίπρα, γιατί δεν το βάλαν το τοκιού για αυτούς. Τουλάχιστον να βοηθάει λίγο από κάτω. Που έχουν μάθει στους υποβολείς οι ηθοποιοί.
1: Τι είμαστε, μικρή μεγάλη στα καφενεία.
0: Ναι, θέλω να πω, αφού πέρασαν τη μία ομιλία, πέρασε και την άλλη ομιλία.
1: Γι' αυτό οι άλλοι κάνουν ταινίες που τις βλέπει όλος ο κόσμος. Και εδώ... κάνουν καριέρα στο Hollywood. Απορείς. Και εδώ εμείς.
0: Θέλω να πω.
1: Με τα ζόρια να...
0: Ο Τσίπρας ήταν ο μπάχαλος που ήταν όταν ήταν πρωθυπουργός με αυτό το επιτελείο. Το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει.
1: Αυτό όμως δεν τελειώνει σε έναν άνθρωπο.
0: Όχι, όχι, όχι, άλλο λέω.
1: Σπήρεται.
0: Άλλαξε
1: αυτό.
0: Τώρα όλο αυτό και έχει μπει σε μια άλλη βάση με νέο επιτελείο. Που του κάνουν rebranding, να τα βιντεάκια για την Μπαρτσελόνα, να δηλαδή το βιβλίο. Δεν είδανε, δεν υπολόγισαν απλές λεπτομέρειες. Εγώ δεν λέω να είναι.
1: Δεν θα κρυθεί στις λεπτομέρειες, στην ουσία
0: όχι, όχι, άλλο που θα κρυθεί.
1: Α.
0: Άλλο που θα κρυθεί.
1: Ναι.
0: Στις απλές λεπτομέρειες.
1: Θα μπορούσε, ναι.
0: Ετοιμάζεις μία εκδήλωση που και η εκδήλωση από μόνη της είναι γεγονός. Είναι δήλωση, η εκδήλωση. Γι' αυτό διάλεξαν την Ακρόπολη να έχει ένα φόντο τέτοιο.
1: Ναι, όλο
0: το μόνο καλό ήταν αυτό.
1: Ωραίο το σημείο. Ωραίο σημείο.
0: Ωραίο, μπράβο, το σημείο ήταν μπράβο. Ωραίο.
1: Κοντά με τα ταβέρνες, εύκολα
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ό,τι πρέπει.
1: Ό,τι πρέπει, για ποτό, μπαράκια, έχει πολλά.
0: Όσο λοιπόν εμείς ασχολούμαστε με τον Τσίπρα, υπάρχει κάποιος.
1: Εσείς παραγγέλλετε.
0: Όχι.
1: Α.
0: Υπάρχει κάποιος.
1: Αν θα δώσω προσκλήσεις.
0: Υπάρχει. Όλα
1: μετά,
0: μαζί.
1: Μετά.
0: Υπάρχει
1: ναι.
0: Κάποιος. Μετά τις και μισή. Υπάρχει κάποιος.
1: Ποιος.
0: Ποιος αυτός ένα μηδέν. Υπάρχει κάποιος που αντιμετωπίζει, δίνει μάχη για τη διαφθορά.
1: Έλα.
7: Η απάντηση σε ένα συστημικό πρόβλημα διαφθοράς, το οποίο ταλανίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ και δεκαετίες. Κατά την άποψή μου δεν μπορεί να είναι άλλη από την διαφάνεια, η οποία συνοδεύει μια σειρά από ιατρικές πράξεις, οι οποίες στο παρελθόν μπορεί να ήταν αντικείμενο κάποιου είδους παρέμβασης. Νομίζω ότι έχουμε κάνει και αρκετά, χωρίς να θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι το όποιο επίπεδο των απολαμβών μπορεί ποτέ να είναι άλοθη για μια πράξη διαφθοράς. Άρα νομίζω ότι τα φαινόμενα αυτά, για να συνοψίσω, δεν είναι τόσο εκτεταμένα όσο παρουσιάζονται. Αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μου να αντιμετωπίσουμε την παρανομία και τη διαφθορά. Όπου και αν αυτήν τη βρίσκουμε.
0: Αυτό είναι το κωμικό.
1: Όπου τη βρίσκουμε.
0: Όπου τη βρίσκουμε.
1: Άμα δεν τη βρούμε,
0: δεν θα την
1: τι θα καταπολεμάμε, ό,τι δεν βρούμε.
0: Τον αέρα.
1: Τι
0: είμαστε, αερολόγοι. Ψάξαμε, βρήκανε στον ΟΠΕ και δεν βρήκαν τίποτα. Καμία διαφθορά.
1: Δεν άρα... ψήφισε η Βουλή και είπε δεν έχει τίποτα. Δεν πάμε σε εξεταστική.
0: Ψάξαν στον ΟΠΕ και ΠΕ, άρα... βρήκαν διαφθορά.
1: Είπε ο Μάκης, ποιος Μάκης, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Όχι, ναι.
1: Δεν έχω τίποτα πάνω μου, δεν
0: ψάξαν
1: έχει τίποτα.
0: Ψάξαν στις υποκλοπές. Βρήκανε κάτι στις υποκλοπές. Όχι.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι να κάνει.
1: Άλλα βλέπω στα γήπεδα.
0: Άσε τα γήπεδα. Ψάξανε σε πάρα, πάρα πολλά θέματα. Δεν έχουν βρει τίποτα από διαφθορά. Στα καρτέλ, βρήκανε κάτι στα καρτέλ.
1: Ποια καρτέλ τώρα έχει διαφθορά που μυρίζουμε αμέσως.
0: Άρα,
1: δεν είναι δυνατόν.
0: Πολύ σωστά τα λέει εδώ ο Πρωθυπουργός.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Ότι έχουν ανοιχτό μέτωπο με τη διαφθορά όταν τη βρίσκουν. Δεν βρίσκεται. Γιατί η διαφθορά.
1: Είναι σαν τη σκόνη.
0: Ναι.
1: Πάει παντού και δεν πιάνει παντού.
0: Η σκόνη βρίσκεται.
1: Εδώ όλοι.
0: Όλοι πάρουν αυτά τα μαντιλάκια τα ειδικά που υπάρχουν. Την μαζεύει τη σκόνη μια χαρά. Η διαφθορά δεν βρίσκεται.
1: Η διαφθορά δεν βρίσκεται.
0: Η σκόνη κάπου θα τα δεις όλα αυτά. Οπότε πάμε τώρα.
1: Η υγρασία, να. Καλύτερο παράδειγμα. Σαν την υγρασία, δεν μπορεί να την πιάσεις.
0: Κάποια στιγμή θα βρεθεί όμως.
1: Θα βρεθεί, δεν ξέρω. Αλλού θα σκάσει.
0: Ναι, αυτό. Υγρασία και διαφθορά δεν
1: βρίσκονται.
0: Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να την βρει. Θα πάμε στον Τεμπονέρα. Τεμπονέρα είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είναι στον Τσίπρα.
1: Στον Τσίπρα τον είδα.
0: Ναι, ναι, μέχρι προχθές και σήμερα ακόμη τυπικός ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω ότι έχουν αλλάξει. Κλείνει το ένα κόμμα, ανοίγει το άλλο. Δεν έχουν καταλάβει.
1: Δεν τα προλαβαίνουμε κι εμείς.
0: Ναι,
1: τι κάνουν αυτοί. Πού είναι ποιος. Τσακώνει το Πολάκης με το Φάμελο σήμερα. Πού είναι αυτοί.
0: Γιατί τσακώνουν.
1: Πού βρίσκονται. Δεν ξέρω γιατί.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι είμαστε. Στο κόμμα που μας έλαχε.
0: Τι ζούμαστε. Στο κόμμα που τους έλαχε και μας έλαχε. Ο Τεμπονέρας λοιπόν αναλύει με κάποιο τρόπο τη φορολόγηση στον υψηλό πλούτο που θα έρθει με τον Αλέξη Τσίπρα.
8: Να βρεις πόρους από αλλού, από ένα άλλο μείγμα δημοσιονομικής και φορολογικής πολιτικής, όχι φορολογώντας τους μικρομεσαίους, αλλά φορολογώντας τον πολύ μεγάλο πλούτο με μια πατριωτική εισφορά.
9: Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. θανατηφόρο τροχαίο στο ύψος του Κουβαρά στην Ιόνια Οδό, συγκρούστηκε όχημα με ταλίκα. Κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες στην Αιτωλοακαρνανία, η υποστελέχωση δοκιμάζει το σχέδιο δασών. Η Δυτική Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της, σημαντική μείωση στον κίνδυνο φτώχειας. Και οι Αιτωλοακαρνάνες πολιτευτές έδωσαν το παρόν στο θυσίο για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ασθενής και κτηνοτρόφη σε απόγνωση, από την κατολίσθηση στη γέφυρα Τατάρνας επισήμανε ο Δήμαρχος Αγράφων. Η κυβέρνηση να σταματήσει την παραχώρηση των ελληνικών ταχυδρομείων σε ιδιώτη, ζητά ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας. Ιδιαίτερη προσοχή στην Αιτωλοακαρνανία και τους καλοκαιρινούς μήνες παρά τα λιγοστά κρούσματα ευλογιάς ευωπροβάτων. Δυνητικά επιπλέον 81.000 στρέμματα με φωτοβολταϊκά στην Αιτωλοακαρνανία. Σε κλίμα συγκίνησης, η κηδεία της βογός Μαστροκώστα, χέρι-χέρι ο Τραϊανός Βέλας με την κόρη του στο ελληνικό για την εξώδιο ακολουθία. Η διοίκηση του Πανετολικού διαψεύδει πλήρως τα δημοσιεύματα σχετικά με συζητήσεις για τον επόμενο προπονητή τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
10: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
11: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
10: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
11: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
10: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
11: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
12: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
13: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
14: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Είναι μήνυμα και λέει, δεν λέτε για το ότι το παραδέχτηκε, λέει, το λάθος με το ΕΚΑΣΟ Τσίπρας.
1: Τελείωσε.
0: Μα αυτό που έλεγε εδώ αυτοκριτική η κυρία Παπαδοπούλου.
1: Άμα το παραδέχτηκε,
0: το επέστρεψε, λέει, εις διπλούν.
1: Τριπλούν.
0: Εγώ δεν θυμάμαι να επιστρέφει κάτι. Και το εφάπαξ που τους έδεσε, γιατί δεν το λες κότα. Θυμάσαι που πριν τις εκλογές το 19. Πέμπτη ήταν Κυριακή εκλογές, έδωσε αυτό που θα δίνανε το Δεκέμβρη, το έδωσε τότε.
1: Ναι.
0: Και βέβαια ο κόσμος 10 μονάδες μπροστά με Μητσοτάκη, γιατί όταν κάνεις τέτοιες κινήσεις καταλαβαίνουν όλοι τι παίρνεις. Εδώ λοιπόν ένας ακροατής που λέει αυτά. Και επειδή για τον Ελλάς έχει γίνει
1: πολύ. Για τα 37 εκατομμύρια δεν λέτε όμως πάψεις ταμεία. Α, δις εκατομμύρια, ναι.
0: Ναι, τα άφησε όντως. Αυτό το λέμε. Από πού βγήκαν αυτά τα 37 δις?
1: Εντάξει, πού ναι. Βγήκαν. Κάπου από τον πλούτο της χώρας.
0: Ποιο
1: το μεγάλο πλούτο.
0: Μεσαίοι στενάξανε. Ακούνε Τσίπρα και οι πιο φανατικοί αντίπαλοι του Τσίπρα είναι όλοι Μεσαίοι. Λοιπόν, και επειδή λέμε πολύ για τον Ελλάς και έχει έρθει η δεκαετία του 40 για άλλη μια φορά και κάποιος προσπαθεί να πατήσει στα ένδοξα χρόνια και στις ένδοξες στιγμές για να τις φέρει στα μέτρα του και να χωρέσει μέσα σε αυτά, γελάει κάθε πικραμένος. Πριν μερικές μέρες, αρχές Μαΐου, έγινε στην Κεσαριανή μια εκδήλωση με θέμα οι 200 Κεσαριανής και του Εργατική Πρωτομαγιά, Σικάγο κτλ. Ήταν μια μουσικοχορευτική θεατρική παράσταση. Εκεί ήταν που σου είχα πει ότι θα απαγγείλει κείμενα ο Μπογιόπουλος.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν και η Μάγδα Φίσα κάποια στιγμή που διάβασε ένα μικρό κείμενο. Θα το ακούσουμε τι ακριβώς διάβασε εκεί. Πάνω σε ένα τραγούδι που τραγουδάνε ο Κώστας Θωμαίδης και η Χοροδία. Είναι ένα τραγούδι του Θάνου Μικρουτσικού. Το ακούσαμε και προχτές με άλλη αφορμή. Τώρα εδώ είναι σε άλλη εκτέλεση. Στο τέλος αυτού του τραγουδιού διαβάζει η Μάγδα Φίσα ένα κείμενο για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, να καταπιανόμαστε με τέτοια θέματα ιστορίας όταν υπάρχουν και νεκροί. Κάτι που νομίζω είναι μια ωραία απάντηση σε αυτό που έγινε με το όνομα του Τσίπρα.
15: Και στρατά.

χώμα ζούνε οι νεκροί μας, ζούνε οι σκοτωμένοι μας. Μη τους χτυπήσεις την καρδιά με το βήμα σου, πρόσεχε, γιατί αγρυπνάνε πάντα οι σκοτωμένοι, γιατί ακούνε οι σκοτωμένοι. Οι σκοτωμένοι βλέπουν και κρίνουν.

0: 90,1.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Blau.punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 32 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
11: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
10: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
12: Γιατρέ μου.
13: Πείτε μου.
12: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
13: Μάλιστα.
12: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
14: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Περιμένετε σήμερα να ακούσετε από την ομιλία του Πρόεδρου?
1: Τα καλύτερα λόγια. Ο άρχοντας. Το κοιτάμε εκεί.
0: Υπάρχει ενθουσιασμός, είστε...
1: Ναι, βέβαια. Εμείς ήρθαμε από το Καρπινίσι εδώ να το δούμε. Μπράβο παιδιά, φωτογραφία.
2: Μπράβο, εδώ. Είναι Καρπενισιώτης που πήγε να δει τον Τσίπρα προχθές.
3: Μια φωτογραφία σου με κάνει να ελπίζω. Δεν το πάνε. Κάτι φωτογραφίες άκουσα.
2: Μια φωτογραφία από αυτές που κρατάνε φοιτητές.
3: Και αυτό. Και αυτό. Ναι. Κάτι με Τσεγκεβάρα, ρε παιδί μου, τώρα. Στα δεδομένα μας.
2: Τόπο, Άδωνης, ότι είναι 17 Νοέμβρη, το αστέρι της 17 Νοέμβρη.
3: Τι, ο Τσεγκεβάρα ήταν 17 Νοέμβρη.
2: Όχι. Α. Στο μυαλό του Άδωνη όλα αυτά κάτι είναι ένα. Ο, στο μυαλό του Πυρακάκη είναι όλα ένα. Ναι. Για πες τι προσθέσεις.
3: Για το Γιωτόπουλο είπε.
2: Όχι ακόμα. Θα πάει να γραφτεί στο κόμμα Τσίπρα.
3: Ο Γιωτόπουλος. Όχι, δεν νομίζω. Λέω, αν είπε ο Άδωνης με την ευκαιρία ότι να τον ξαναπάρουν μέσα, γιατί.
2: Αυτό λέω. Θα πει ο Άδωνης ότι μπορεί να, να δει ότι ο Γιωτόπουλος να γίνει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα. Για πες τι προσκλήσεις θα
3: λοιπόν,
2: μας
3: θα δώσουν προσκλήσεις. Βλέπω τώρα το δελτίο τύπου της παράστασης. Ναι. Που ακολουθεί την παράσταση όλη τη χρονιά. Και βλέπω ότι πολύ προφητικά ο τίτλος ο Πεκεμπλέ είναι ο γραμμένος ο μισός με κόκκινο, ο μισός με μπλε. Το κόκκινο για την πατρίδα μας, το
2: κόκκινο.
3: Όχι. Το μπλε για την πατρίδα μας, το κόκκινο για τους αγώνες μας.
2: Όχι ακόμα το κόκκινο για την πατρίδα μας.
3: Ναι, ναι. Έρχεται. Και εμένα πήγε η γλώσσα, ξέρεις, η γλώσσα να πάρουσα, ναι.
2: Το μπλε για την πατρίδα μας και το κόκκινο για τους αγώνες.
3: Και αν είμαστε μερακλείδες, το κόκκινο για την πατρίδα μας, το μπλε για το αίμα μας.
2: Γαλοζοέματα.
3: Βέβαια. Όχι τίποτα.
2: Θα
3: αυτά τα
2: φλόρικα.
3: Βέβαια. Που δεν θέλουν τον Παύλο όμως. Ψηφίζουν 1.200 κομματάκια.
2: Άλλο και αυτό, τώρα μην ξύνεις πληγές.
3: Γιατί άμα λέμε για κόμματα, να πούμε κανένα σοβαρό να γίνει κάτι.
2: Το βασιλιά μας.
3: Που δεν είναι ο βασιλιάς για κόμματα. Ο βασιλιάς είναι πάνω από όλα αυτά. Τι είναι τώρα για να μπλέκει σε εκλογές, να πηγαίνει.
2: Ελλάς.
3: Να κάνει.
2: Με
3: να,
2: δύο λάμδα.
3: Να μιλάει στην καρδίτσα, στα χωριά.
2: Με δύο λάμδα ο βασιλιάς μας.
3: Ελλάς, ο βασιλιάς.
2: Θα δώσω προσκλήσεις.
3: Οι τέσσερις πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε στο 211 10 80 8 80 θα κερδίσετε από μία μονή πρόσκληση για την ερχόμενη παράσταση που είναι το Σάββατο αυτό τώρα στη Λούτσα. Μεθαύριο, το Σάββατο. Στη Λούτσα, 30 του μήνα, που παίζουμε εκεί, μας έχει καλέσει η χοροδία Βραβρονίας Αρτέμιδος και η παράσταση θα γίνει στην έδρα τους, που είναι στη Λεωφόρο Βραβρόνος 257. Εκεί δίπλα από τα Καπή, λέει η Αρτέμιδος. Οπότε θα. Το ξέρεις, γιατί γελάς. Μένεις στα Καπή, πας. Λοιπόν.
2: Οπότε. Δεν είναι πρώτη σήμερα, είναι ο Χάλαρης.
3: Που ξέρουμε ότι είναι γέροντας.
2: Βέβαια. Συνταξιούχος, εφοπλιστής κι αυτός.
3: Οπότε οι τέσσερις πρώτοι θα κερδίσετε. Θα κερδίσετε πρόσκληση. Έχουν μείνει λίγα εισιτήρια. Αν θέλετε για πληροφορίες και εισιτήρια στο 693-24-49-50. Οι υπόλοιποι για αυτά τα λίγα που έχουν μείνει και θα πούμε τους νικητές όσον όπου.
2: Ας πάρουν οι Λουτσιανοί, όσοι μένουν εκεί κοντά στη
3: Λουτσιανίτες.
2: Λουτσιανίτες. Θα έρθουμε να σε δούμε το Σάββατο. Οπότε θα τα πούμε και είναι ενεργό τώρα. Όσο εσείς τηλεφωνείτε,
3: ναι,
2: θα ακούσουμε ένα σοβαρό θέμα από πολιτικό της χώρας.
3: Που
2: μας.
3: Μόνο τέτοια ακούμε τώρα. Ναι. Και μόνο τέτοιους, σοβαρούς.
2: Ναι. Υπάρχει και γίνονται περισσότεροι σοβαροί. Υπάρχει μια αγωνία διάχυτη στον ελληνικό λαό. Θα απαντηθεί τώρα.
4: Πρώτα απ' όλα, ω προς τα μαλλιά. Mm-hmm. Που μου αρέσει και πάρα πολύ τα βάλα και είμαι τραυματισμένος. Άμα δεις τα βίντεο μου ένα χρόνο πριν, 1,5, η διαφορά είναι συγκλονιστική. Λοιπόν, θα πω και πώς έγινε. Έχω κάνει μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή με τον Μπολάκη. Και έχω πλακωθεί. Έχω ήδη το βράδυ λοιπόν σπίτι κουρασμένος και ανοίγω τηλεόραση να το βάλω να το δω στο YouTube.
2: Οπότε. Θα μάθουμε. Όλο πέφτουν κάτι βίντεο.
3: Διαλύεται η καρέκλα μου. Βγαίνει από κομμάτια.
2: Εκεί είναι η καρέκλα του καλεσμένου. Εκεί κάθεται όταν έρχεται.
3: Κατάλαβε, σε κάθε σαπίζουν μετά.
2: Καρέκλες θα πούμε.
3: Ναι.
2: Νομίζω ναι, με τις καρέκλες έχουν μια ωραία σχέση όλοι αυτοί. Εδώ είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης που μας λέει πώς έβαψε το.
3: Το μαλλί.
2: Το μαλλί.
3: Έβαψε πώς... ή έβαλε.
2: Έβαψε και έβαλε.
3: Έβαλε.
2: Για έβαψε δεν ξέρω.
3: Τι, όχι, δεν έχει κρύο ο Άδωνης.
2: Ωραία, έβαλε.
3: Είναι 50 χρονών, όλα μαύρα.
2: Έβαλε και διηγείται τι ακριβώς έχει γίνει και είμαστε όλοι περίεργοι. Έχει και συνέχεια να μάθουμε.
3: Ναι, ναι.
4: Έχω ήδη το βράδυ λοιπόν σπίτι κουρασμένος και ανοίγω τηλεόραση να το βάλω να το δω στο YouTube. Έχω βάλει τα ακουστικά για να μην ξυπνήσω με γυναίκα μόνο ήταν δίπλα. Ναι, 12 το βράδυ. Πατάω το play, η κάμερα με παίρνει από το πλάι. Όπου με παίρνει το πλάι, γυαλίζει το κεφάλι εδώ μπροστά και φαίνομαι σαν γλόμπο. Το βλέπω και λέω, καλά αυτό ο γλόμπο είμαι εγώ. Σε μερικά δευτερόλεπτα έχει σβήσει ο ήχος από αυτή μου, δεν ακούω την ερώτηση καθόλου, τον Πολάκη, τίποτα. Και έχω μείνει έκπληκτο στον εαυτό μου ότι έχω χάσει τόσα μαλλιά.
5: Ο Πολάκης ευθύνεται δηλαδή.
4: Ναι, ναι. Στέλνω μήνυμα στη φίλη μου την Κίτη Κορδέρα, που είναι υποστήριξτριά μου στην πολιτική πολλά χρόνια, Μπέρμαν Κόρτ, και λέω και εκεί μου του λέω, πόσο γρήγορα μπορώ να βάλω μαλλιά. Μου λέει, πότε θέλει. Λέω τώρα. Μου λέει, 12:10 το βράδυ. Τόσα. Το βάλω σε 5 μέρες.
2: Εδώ λοιπόν.
3: Δεν εφημερεύουν αυτά.
2: Όχι. Το ωραίο εδώ είναι ότι. ζει όλο αυτό που ζει ο Άδωνης στη Βουλή ή οπουδήποτε και το βράδυ πάει και τα ξαναβλέπει. Έβαλε στο YouTube.
3: Αυτή είναι η αρρώστια του ανθρώπου. Δεν είναι ότι εμείς πάμε, παίζουμε μια παράσταση και μετά πας σπίτι σου και είσαι κανονικός άνθρωπος, πας στο σούπερ μάρκετ. Όχι, αυτός. Η αρρώστια του ανδρός είναι αυτή.
2: Ο εαυτός του.
3: Ναι.
2: Έβαλε να δει στο YouTube ξανά την συζήτηση.
3: Ναι,
2: δεν το είναι, είχε είναι. Βιώσει. Και δεν είναι η πρώτη του συζήτηση στη Βουλή. Άντε να πεις να το δω, να διορθώσω. Είναι νούμερο 1.835.000. Και δηλαδή βλέπει κάθε βράδυ ξανά αυτά που έχει ζήσει τη μέρα. Κάθε στο YouTube, βάζει και ακουστικά να μην ενοχλεί τους άλλους. Και βλέπει τον εαυτό του.
3: Εσύ το χορταίνεις. Αυτό γιατί το χορτάσαι.
2: Και βλέπει τον εαυτό του.
3: Α, τι καλός που ήμουν. Και φυλάει τα χέρια του μετά.
2: Ναι, αλλά εκεί κόλλησε, είδε ότι είναι γλόμπος και δεν ξέρει στον Μπολάκι. Στον Μπολάκι το χρωστάει.
3: Ναι. Μετά να μάθουμε και τις κρέμες. Ποιος του δυσκόλλησε, σε ποιον χρωστάει τις κρέμες που έβαζε μετά.
2: Έχει και τρίτο μέρος.
3: Το σπέρμα Σολομού που βάζει πάνω στο πρόσωπο.
2: Όλο αυτό έχει και τρίτο μέρος.
3: Μην παίρνετε τηλέφωνα μέχρι να ακούσετε τον Άδωνη. Σταματήστε τα τηλέφωνα, έχουμε τους νικητές.
2: Θα πούμε σε λίγο.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευτυχής. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το κρύψει. Δεν καταλαβαίνω να κακό να κάνει κάτι αισθητικό. Ανοίγουμε τις μούμιες στον Φαραώ από την εποχή του Τουταγχαμών και κάνει θετικές αμοιβάσεις στην Αιγύπτη. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι πράγμα για το οποίο πρέπει κάποιος να ντρέπεται. Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω.
5: Δηλαδή, όχι, το κάνεις για να μην στο χτυπήσουν, ή το θεωρείς, είσαι κομπλεξάνης.
4: Το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό. Οι άνθρωποι θέλουν να βελτιώνονται. Ο κάθε άνθρωπος θέλει να βελτιώνεται. Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνει κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνει καλύτερα. Δεν το καταλαβαίνω.
5: Θα κάνει και άλλο, κάτι άλλο, όχι.
4: Όσο μάλλον δεν χρειάζεται κάτι άλλο, πιστεύω καλά είμαι.
2: Δεν χαρά. Δεν
4: βλέπω. Αδυνάτησα και λίγο, κάνω και τη γυμναστική
3: μου. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Κούτσα, λίγο στήθος ανέβασε. Λίγο στήθος για να ήταν λίγο καλύτερος.
2: Λοιπόν,
3: οι νικητές είναι Γιάννης Λικουριώτης, Κώστας Βαγγελίδης, Βασίλης Λαγωνίκας, Γιώργος Κατσάνας. Κερδίσατε από μια μονή πρόσκληση για αυτή την παράσταση που θα παίξουμε το Σάββατο στη Λούτσα, στο χώρο του Μουσικού Συλλόγου Χοροδίας Βραβωνίας Ατέμιδος, Λεωφόρο Βραβρόνος 257. Οι υπόλοιποι μπορείτε να πάρετε διστήριο στο 693-2440-950.
2: Μάλιστα, σήμερα, σαν σήμερα το 1979 στο Ζάπιο Μέγαρο, υπογράφηκε η σύμβαση, η συνθήκη εισχώρησης της Ελλάδας, ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Να είναι καλά.
2: Όχι, λάθος.
3: Όλα στα
2: Ζάπια. Δεν λεγόταν Ευρωπαϊκή Ένωση τότε. Λεγόταν ΕΟΚ.

0: απόφαση, η επιλογή της ένταξης της Ελλάδας στην κοινή αγορά είναι η πιο κρίσιμη απόφαση που έχει πάρθει για το έθνος, η οποία πάρθηκε στον βωμό του ανήκομεν ή στην Δύση.
1: Δεν το απαλαμβάνετε αυτό, με συγχωρείτε, δεν το απαλαμβάνετε, το αρχίζετε με αυτό. Η Ελλάδα ανοίξει τον υπόκοσμο. Θέλετε από παράδοση, θέλετε από συμφέροντα, ανοίξτε τον υπόκοσμο. Όταν λοιπόν απαλαμβάνεστε αυτό, ανήκουμε στην Δύση. Και βέβαια ανήκουμε στην Δύση. Όπως άλλοι λαοί ανήκουν στους Αντασμεύτους, ανήκουν στους Ανατολικούς, ανήκουν στους Αφρικανούς, που τη λένε αυτοί να ανήκουμε στην Δύση.
0: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
2: Εδώ λοιπόν ένα δείγμα.
3: Τι ξεπατικό είναι ο Τσίπρας.
2: Ναι. Τέλος πάντων. Συζητήσεως στη Βουλή. Είναι ο Καραμαλής που λέει ανήκουμε στη Δύση. Καθαρή γραμμή. Αυτό είναι. Ναι. Το δέχεσαι, διαφωνείς ή το παίρνεις ή είσαι απέναντι. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου που λέει προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες. Εφετζίδικο, αλλά τελικά όταν κυβέρνησε ο Παπανδρέου έκανε αυτό που έλεγε ο Καραμαλής. Στη Δύση.
3: Αφού ανήκαμε στη Δύση,
2: θέλω να
3: άλλος
2: πω,
3: το ξεκίνησε.
2: Τότε
3: όμως
2: ο κόσμος είχε καταναλώσει και είχε αγοράσει του Παπανδρέου.
3: Ναι, έτσι
2: θέλουμε να ανήκουμε στους Έλληνες, η Ελλάδα. Παπαριές. Όπως και τώρα, πάντα και τότε. Και μη δώσεις, όσο μεγαλύτερες, τόσο πιο πολύ θα αγοράσει ο κόσμος. Ψοφάνε να αγοράσουν.
3: Εντάξει,
2: τέτοια.
3: Το κράτος έχει συνέχεια όμως, έτσι το βρήκε.
2: Αυτό.
3: Το βρήκε αλλιώς.
2: Και όλα τα
3: μνημόνια βρήκε.
2: Και όλα
3: τα μνημόνια τι να έκανε.
2: Ναι,
3: έτσι το βρήκε, έτσι το πήρε. Τώρα, άμα το πάρει χωρίς μνημόνιο, θα δεις πώς θα μας απογειώσει.
2: Θέλω να πω, είναι μια ανάγκη να δεχτείς ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Το καταλαβαίνω γιατί υπήρχαν παρεμβάσεις από τον εμφύλιο και μετά. Αμερικανοί πρέσβεις εδώ, Αμερικανοκρατία γενικότερα.
3: Ναι, αλλά είναι σαν ευχολόγιο.
2: Ναι, το δέχεται ο κόσμος από την ανάγκη του και αμέσως μετά, όταν συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, γιατί και οι βάσεις μείνανε και η Αμερικανοκρατία
3: και
2: δεν
3: αυξηθήκαν,
2: έφυγε.
3: Ήταν,
2: και αυξηθήκαν κανονικά. Ο κόσμος τότε δεν κάνει μια αυτοκριτική να πει: μήπως μας κοροϊδεύε τότε αυτός. Όχι, κανονικά. Ψηλά. Χορτάζαμε ψωμί με τον Αντρέα.
3: Ναι, φάγαμε κρέας.
2: Ναι, και η Ελλάδα άνοικε στους Έλληνες τότε με τον Αντρέα. Οπότε έτσι θα κλείσουμε με τη συνέχεια του τραγουδιού του Χάρη Κλίν. Για την ΕΟΚ, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο.
3: Γεια χαρά.

0: Βάλτε.
1: Τώρα
0: που γυρίζει.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλη.

0: Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε πια!
6: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στη Eurobank με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, εδώ και 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε

0: μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και αμέσως τώρα ξεκινά το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Όλγα Καλατζή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Σουζάνα Αναγνωστοπούλου. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Παναγιώτης Χάλαρης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Απονομή σύνταξη σε ένα μήνα φέρνει η πλήρης ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ. Την ίδια ώρα ο φόβος αύξησης των ορίων ηλικίας στέλνει στην έξοδο χιλιάδες εργαζόμενους. Πάνω από 74.000 αιτήσεις για σύνταξη μόνο το πρώτο τετράμινο του έτους. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Eurostat για την εργασία. Οι Έλληνες αναδεικνύονται οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρώπη, πρωταθλητές και στην υπερορία, με τους Βούλγαρους και τους Πολωνούς να ακολουθούν. Δανείοι και Ολλανδοί δουλεύουν μόνο 30 ώρες την εβδομάδα. Δεν απέκλεισε νέες ανατιμήσεις προϊόντων ο Υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος κάλεσε τα σούπερ μάρκετ να ρίξουν το κέρδος για να πέσουν οι τιμές στα βασικά προϊόντα. Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα με τη Σεύρον να επεκτείνει τις ερευνές της στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Στόχος να σταματήσουν οι διπλές κάλπες στις εκλογές, ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών στα παραπολιτικά 90,1. Ο Θόδωρος Λιβάνιος υποστήριξε ότι η κάλπη είναι μία και η απόφαση σοβαρή. Όλα ανοιχτά στην πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας με άλλο κόμμα για την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Θανάσης Αυγερινός, μιλώντας στο σταθμό μας, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, λέγοντας πως το εθνικό συμφέρον είναι πάνω απ' όλα. Στον Άριο Πάγο, Αλέξης Τσίπρας για την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος. Τον πρώην Πρωθυπουργό συνόδευσαν η Μαρία Λεπενιώτη, που υπήρξε πρόεδρος του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής, αλλά και τα νέα στελέχη του επικοινωνιακού επιτελείου του. Συναγερμός από κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο Αττικών σε ασθενείς και προσωπικό. Τι καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, τι λέει το νοσοκομείο. Σε εξέλιξη μεγαλύτερη έκθεση για την πράσινη ανάπτυξη και το μέλλον των σύγχρονων πόλεων. Ζωντανή σύνδεση με το Attica Green Expo στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taekwondo στο Παλαιό Φάληρο με χορηγό επικοινωνίας την Next Step Media Group. Στην Κρήτη και στο συνέδριο του powergame.gr και του Economist στραμμένα τα βλέμματα του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου που ξεκινά αύριο. Επιτάπητο ο ΒΟΑΚ, το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, η ηλεκτρική διασύνδεση με την υπηρετική χώρα, οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι νέες μεγάλες τουριστικές μονάδες αλλάζουν τη φυσιογνωμία της ναυαρχίδας του τουρισμού της χώρας μας. Στη μάχη για τους ημιτελικούς της Basketball League, Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ στις 6 και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4. Κύμα ζέστη σαρώνει την βορειοδυτική Ευρώπη. Υψηλές θερμοκρασίες στην υπηρετική Ελλάδα. Στους 29 βαθμούς αυτή την ώρα υδράργυρος στην Αθήνα. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Στους 34 στη Λάρισα.

0: Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι φυσικά το θέμα της απονομής συντάξεων σε ένα μήνα. Αυτό φέρνει η πλήρης ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ και ο φόβος φυσικά της αύξησης των ορίων στην ηλικία συνταξιοδότησης στέλνει στην έξοδο χιλιάδες εργαζόμενους. Πάνω από 74.000 αιτήσεις είχαμε για σύνταξη μόνο το πρώτο τετράμινο του έτους, ενώ την ίδια ώρα η ακρίβεια καλά κρατεί. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή της Στέλλας Καντώνα, απίθυνε κάλεσμα στα σούπερ μάρκετ και αυστερές συστάσεις στη βιομηχανία προϊόντων να δείξουν κοινωνική ευθύνη και να μειώσουν το μεσοσταθμικό κέρδος με στόχο την καταπολέμηση της ακρίβειας. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες αυξήσεις στο μέλλον.
1: Πρέπει και εκείνοι από την πλευρά τους να δείξουν συγκεκριμένα δείγματα γραφής ότι κατανοούν ότι υπάρχει σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο δεν τα βγάζει είτε καθόλου εύκολα πέρα, είτε μερικοί που δεν τα βγάζουν καθόλου πέρα.
2: Τους το είπατε και, αυτό χθες, το είπατε.
1: Φυσικά. Και όσο διάστημα βρίσκομαι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 2 χρόνια τώρα, τους ζητώ να ρίξουν το μεσοσταθμικό κέρδος που έχουν, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά μπορούν να κρατήσουν ισορροπίες και μπορούν να προχωρήσουν και σε μειώσεις τιμών σε σοβαρά όμως προϊόντα. Σε σοβαρά προϊόντα.
2: Αυτές θα γίνουν εθελοντικά, που μου λέτε τώρα, τελευταίες.
1: Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουν.
2: Και από ό,τι φαίνεται, έρχονται και νέες ανατιμήσεις, Υπουργέ. Έτσι λέει η αγορά, τουλάχιστον.
1: Δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι.
0: Δεν αποκλείει λοιπόν να υπάρχουν και νέες αυξήσεις στο μέλλον ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Πάμε τώρα στον Γιώργο Μάλτη, ο οποίος έχει όλο το ρεπορτάζ για την πιθανότητα να έχουμε πολύ γρήγορα απονομή συντάξεων σε όσους κάνουν τώρα τις αιτήσεις τους. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που κάνουν αιτήσεις, πάνω από 74.000 μέσα στο πρώτο τετράμινο του έτους. Αυτό δείχνει και το άγχος και το φόβο, Γιώργο, των εργαζομένων, μήπως αυξηθούν περαιτέρω τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι, αυτός είναι ένας φόβος που θα είναι στον διγυναικές όσο το ασφαλιστικό σύστημα και κυρίως το δημογραφικό δείχνει μεγαλύτερους, περισσότερους συνταξιούχους από ό,τι εργαζόμενους το Καντράν. Και τώρα, στο επίκεντρο λοιπόν του ΕΦΚΑ, καθώς ολοκληρώνεται τέλος του μήνα και σε πλήρη εφαρμογή το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που έχουν εγκαταστήσει στον ΕΦΚΑ, ουσιαστικά μέσα στις επόμενες αλλαγές θα είναι η ενσωμάτωση, η ενοποίηση μάλλον κύριας και επικουρικής ασφάλισης, η οποία θα αρχίσει να δίνεται ως μία σύνταξη. Δεν καταργείται η επικουρική, να το τονίσω αυτό, αλλά θα δίνεται ως μία σύνταξη από τον Γενάρη του 2027, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο γρήγορου και ενιαίου μηχανισμού απονομής συντάξεων. Αυτό να σημειώσω εδώ, ότι ουσιαστικά θα αποσυμφορήσει και τον ΕΦΚΑ, καθώς σήμερα εκκρεμούν πάνω από 30.000 περιπτώσεις επικουρικών συντάξεων να αποδοθούν σε ήδη συνταξιούχους. Γιατί κάθε ταμείο συνταξιοδοτικό, επικουρικό μάλλον, λειτουργεί ως αυτόνομος λογαριασμός μέσα στο σύστημα. Δεν είχαν μηχανογραφηθεί τα στοιχεία, με αποτέλεσμα να μην φαίνονται και ακόμα να είναι χειροκίνητο το σύστημα.
0: Γιώργο, αυτή η ενοποίηση θα έρθει από τον Ιανουάριο, σωστά? Θα είναι και
3: Ιανουάριο
0: η πληρωμή της επικουρικής με την κανονική σύνταξη ταυτόχρονα.
3: Με την κανονική σύνταξη θα είναι μία.
0: Θα είναι μία η πληρωμή, λοιπόν.
3: Θα είναι μία η πληρωμή.
0: Πάμε να λίγο να μας εξηγήσεις το εξής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πόσος χρόνος χρειάζεται για να απονεμηθεί μία σύνταξη?
3: Ο χρόνος έχει μειωθεί με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες στον ΕΦΚΑ από 500 περίπου μέρες που ήταν ο μέσος όρος απόδοσης το 2019.
0: Δηλαδή ένα μισή χρόνο σχεδόν.
3: Ένα μισή χρόνο, και υπήρχαν και περιπτώσεις διαδικτυακής ασφάλισης, όπως εργαζόμενοι που ήταν στο μέταλλο ή ήταν και αυτοαπασχολούμενοι νωρίτερα, που έφταναν και τα 3 χρόνια.
0: Σωστά.
3: Τώρα ο χρόνος απονομής για τις κύριες συντάξεις έχει φτάσει κατά μέσο όρο τις 45 μέρες. Ένας δηλαδή που θα κάνει αίτηση σήμερα για να πάρει σύνταξη, αν δεν βγει στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, το οποίο ειρήστο εν παρόδο η κυβέρνηση στοχεύει να το καταργήσει με την εφόσον θα μειωθεί και άλλο χρόνος, δηλαδή πάμε ουσιαστικά στο μήνα, ένας που παραιτείται σήμερα τέλος του μήνα θα παίρνει την την κύρια σύνταξή του, τώρα για την επικουρική ακόμα υπάρχουν θέματα. Βέβαια το νέο μοντέλο προβλέπει ότι κύρια και επικουρική σύνταξη θα εκδίδονται πλέον μέσα από κοινή ψηφιακή πλατφόρμα με αυτοποιημένο σύστημα και βέβαια σύμφωνα με τον νόμο για τη χορήγηση επικουρική σύνταξη απαιτούνται 15 χρόνια ασφάλισης ή 4.500 ένσημα επικουρικής κάλυψης, ενώ προϋπόθεση είναι και η απονομή κύρια σύνταξη για την ίδια αιτία γύρατος, αναπηρίας ή θάνατου.
0: Τώρα Γιώργο, τα στοιχεία Atlas λένε ότι σχεδόν, μάλλον πάνω από 74.000 άνθρωποι έχουν κάνει αίτηση για συνταξιοδότηση το πρώτο τετράμινο του χρόνου. Αυτό δείχνει ένα άγχος ότι μπορεί να αυξηθούν τα όρια.
3: Είναι αριθμός ρεκόρ, έτσι. Mm-hmm. Είναι αριθμός ρεκόρ και δεν είναι, μπορεί να μην είναι και ακριβώς άγχος. Μπορεί να είναι και το μπόνους που δίνει ο νόμος που είχε κάνει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ώστε ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος να μπορεί να εργάζεται με ένα πρόσθετο κόστος 10% επί του μισθού και ταυτόχρονα παίρνει σύνταξη και μισθό μαζί. Και έχει ανέβει, να σημειώσω εδώ, το ποσοστό των συνταξιούχων που εργάζονται, είναι κυρίως 230.000 άτομα και είναι συνεχώς αυξητική τάση. Άρα δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι μόνο το άγχος για, ή είναι το κάποιος που έχει εξασφαλίσει τον ιδιωτικό τομέα, μιλάμε κυρίως γιατί στο δημόσιο απαγορεύεται η συνταξιοδότηση, μόνο εξαιρεί μόνο τα άτομα με αναπηρία, ουσιαστικά να είναι δηλαδή να παίρνουν και μισθό και σύνταξη σε μια περίοδο τέτοια η οποία έτσι είναι πολύ δύσκολη.
0: Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα που συνδέεται με αυτό. Είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, τα στοιχεία της Eurostat που μιλούν για την εργασία των Ελλήνων. Οι Έλληνες ανακρίνονται και πάλι πρωταθλητές. Είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρώπη.
3: Είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρώπη, καθώς ο μέσος όρος ξεπερνάει τις 40 ώρες. Που είναι και δεν μιλάμε για, μιλάμε για μία και για δύο δουλειές, έτσι, και αυτό είναι αποτέλεσμα των μισθών. Δηλαδή κάποιος και με το νέο νόμο της κυρίας Κεραμέως μπορεί να έχει ασφάλιση και να εργάζεται σε δύο ή τρεις εργοδότες.
0: Αυτό βέβαια Γιώργο δείχνει, προφανώς, αλλά αυτό δείχνει Γιώργο τη μεγάλη πίεση που αισθάνονται τα νοικοκυριά. Δεδομένου του γεγονότος ότι για να μπει κάποιος στη διαδικασία
3: να κάνει και δεύτερη δουλειά,
0: προφανώς είναι για να καλύψει...
3: Πρέπει να πλησιάζει χρόνο από την προσωπική του ζωή, πράγμα που τον
0: εξουθενώνει.
3: Ναι, αλλά τον εξουθενώνει από την άλλη.
0: Λοιπόν, ποιες είναι οι χώρες που ακολουθούν μετά από εμάς?
3: Κυρίως είναι χώρες βαλκανικές, δηλαδή είναι η Βουλγαρία, Ρουμανία, Εσθονία, είναι τέτοιες χώρες. Στη Γαλλία υπάρχει μειωμένο ωράριο, στην Ολλανδία υπάρχει μειωμένο ωράριο. Δηλαδή βλέπουμε και στη Γερμανία κάτω από 40 ώρες.
0: Ναι. Και οι Δανείοι και οι Ολλανδοί κατά μέσο όρο εργάζονται 30 ώρες την εβδομάδα.
3: 30 ώρες την εβδομάδα, ναι.
0: Δηλαδή και σχεδόν 6 ώρες
3: την... Οι Δανείοι και οι Ολλανδοί επίσης κάνουν και τηλεργασία πάρα πολύ από το σπίτι. Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία και τέτοια που δείχνουν ότι 30% του εργατικού δυναμικού στις χώρες αυτές εργάζεται και από το σπίτι και κυρίως εργάζεται τις ώρες που θέλει συμπληρώνοντας το νόμιμο ωράριο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο. Αυτά δείχνουν λοιπόν τα στοιχεία, είναι ενδεικτικά και δείχνουν ακριβώς την κατάσταση στον εργασιακό κόσμο της χώρας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα νέο βήμα για την έρευνα των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, με τη Σεύρον να επεκτείνει τις έρευνές της στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπερσιακού κόλπου. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα βάλουμε λοιπόν σε μια σειρά, γιατί έχουν ακούσει και για πολλές περιοχές έρευνας και πιθανές πτώσεις των υδρογονανθράκων και πιθανότητα να έχουν και οι ακροατές μας μπερδευτεί. Εδώ λοιπόν είμαστε στην παραχώρηση μπλοκ 10. Είναι στα ανοιχτά του Κυπερσιακού κόλπου. Θαλάσσια περιοχή βρισκόμαστε στο νότιο Ιόνιο πέλαγος, ας το πούμε σχηματικά κάτω από την Τάκυνθο. Εκεί λοιπόν μέχρι τώρα είχε πάρει την άδεια για έρευνες και είχε πραγματοποιήσει έρευνες η Hellenic Energy. Τώρα προφανώς η Hellenic Energy, αυτά τα οποία έχει βρει από τις έρευνες που έχει κάνει μέχρι τώρα, κύριε το ενδιαφέρον της Chevron. Το λέμε προφανώς γιατί η εταιρεία Chevron υπέβαλε επίσημο έτοιμο μαζί με την Hellenic Energy για να θα μπει και εκείνη σε αυτή την παραχώρηση, για την ακρίβεια να μεταβαστεί ο ρόλος του εντολοδόχου operator, όπως λέγεται, από την Hellenic Energy, θυμίζουμε Hellenic Energy, τα πρώην ΕΛΤΕ, στην Chevron για την παραχώρηση αυτή. Έτσι, αυτή αφορά την απόκτηση από τη Chevron ποσοστού 70% από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η Chevron θα είναι το 70%, το 30% η Hellenic Energy, η Chevron θα είναι το λογόχος και θα μπει μετά αυτό το σχήμα στην τρίτη και τελευταία ερευνητική φάση. Έχει γίνει πρώτη και η δεύτερη. Η φάση αυτή αφορά την εκτέλεση εξερευνητικής γεώτρησης. Δηλαδή, οι εξερευνητικοί γεώτρες τι είναι, να δουν αν οι υδρογονάδρακες που υπάρχουν στο υπέδαφος είναι σε τέτοια έκταση και υπάρχει τρόπος που να είναι οικονομικά εφικτός για να γίνει αυτή η εξόρυξη. Ο Σταύρος Παστάβρου, υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, είπε ότι είναι μια πολύ σημαντική όλο αυτό, με την πολύ σημαντική εξέλιξη και την εθνική προσπάθεια που χαρακτήρισε ανάπτυξη τομέα υδρογόνου ανθράκου. Είπε ότι είναι μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και στην προοπτική τη χώρα μα. Και είπε επίση ότι επιβεβαιώνει η εξέλιξη αυτή ότι η πατρίδα μα βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, σχετικά με την πολύ σημαντική αυτή συμφωνία.
5: Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας, μαζί με τη Hellenic Energy, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογονανθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Η διερεύνηση και η αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία. Με σχέδιο, συνέπεια και εθνική αυτοπεποίθηση, η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Τώρα, εδώ στο σταθμό μας μίλησε ο κύριος Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Υπουργός Εσωτερικών. Στόχος, όπως είπε, να σταματήσουν οι διπλές κάλπες στις εκλογές και υποστήριξε ότι η κάλπη είναι μία και η απόφαση είναι πολύ σοβαρή. Η Πέννη Αβραμίδη έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 μίλησε, όπως είπε και εσύ, ο Υπουργός Εσωτερικών, που αναφέρθηκε κατά κύριο λόγο στις προωθούμενες αλλαγές στο εκλογικό σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών. Μία από τις βασικές αλλαγές που προωθούνται στο νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης είναι η κατάργηση στην ουσία του δεύτερου γύρου των εκλογών, της δεύτερης Κυριακής. Για να το πούμε πιο σωστά, μιλάμε για ενοποίηση του πρώτου και του δευτέρου γύρου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος εκλεγεί δήμαρχος με 42%, πάρει δηλαδή 42%, αναδεικνύεται δήμαρχος ή περιφερειάρχης, εκλέγεται δήμαρχος, στην περίπτωση που είναι κάτω από 42%, δεν θα υπάρχει η δεύτερη Κυριακή όπως γινόταν μέχρι τις εκλογές του 2023, θα προσμετρώνται οι δεύτερες επιλογές και έτσι θα βγαίνει το αποτέλεσμα. Πού αποσκοπεί αυτή η αλλαγή που είναι το σημαντικό?
0: Ναι.
6: Αυτή η αλλαγή αποσκοπεί το να σταματήσει το παζάρι που λέμε μεταξύ των παρατάξεων και οι συμφωνίες που γίνονται ενδεχομένως κάτω από το τραπέζι ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Έχουμε δει περιπτώσεις όπου ένας υποψήφιος παίρνει 41% την πρώτη Κυριακή και τη δεύτερη Κυριακή συσπυρώνονται όλες οι δυνάμεις απέναντί του και δεν εκλέγεται δήμαρχος.
0: Σωστά, σωστά.
6: Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, εφόσον η δεύτερη Κυριακή καταργείται, η ψήφος την πρώτη Κυριακή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και η ψήφος για την πρώτη επιλογή, δηλαδή ποιον θέλεις δήμαρχο, αλλά και η εναλλακτική. Δηλαδή ψηφίζω την πρώτη μου επιλογή, στην περίπτωση που δεν πάρει 42% δίνω και μια εναλλακτική ώστε να βγει το αποτέλεσμα για τον δεύτερο γύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
7: Η κάλπη, όταν θα έρθει η ώρα, θα συναστηθεί, θα είναι εθνικών εκλογών, θα εκλέξει κοινοβούλιο και είναι μια πάρα πολύ σοβαρή απόφαση των Ελλήνων πολιτών. Ποιο κόμμα θέλετε να κυβερνήσει τα επόμενα 4 χρόνια. Άρα λοιπόν η λογική δεύτερων, τρίτων, τέταρτων, πέμπτων εκλογών δεν υφίσταται. Η κάλπη είναι μία, η κάλπη είναι αυτή που θα εκλέξει το επόμενο κοινοβούλιο και πιθανότατα θα εκλέξει και την επόμενη κυβέρνηση. Άρα δεν είναι χαλαρή ψήφος ότι θα ψηφίσω στις ευρωεκλογές να στείλω ένα μήνυμα και δεν υπάρχει, πώς το λένε, κάτι άλλο μετά για την καθημερινότητά μου. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι εθνικές εκλογές. Είναι εκλογή κοινοβουλίου και κυβέρνηση επομένως.
8: Πότε θα γίνουν οι εκλογές?
7: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Εδώ στα παραπολιτικά είχαμε μία δήλωση του κυρίου Θανάση Αυγερινού που είναι στο επικοινωνιακό επιτελείο της κυρίας Καριστιανού, μία δήλωση η οποία θα συζητηθεί, έγινε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα είναι ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και η ίδια έχει πει κατά το παρελθόν ότι αποκλεί οποιαδήποτε συνεργασία με οποιοδήποτε κόμμα κτλ. Ότι θέλει μια αυτόνομη πορεία. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη ρωτήθηκε ο κύριος Θανάσης Αυγερινός υπό αυτό το πρίσμα. Θέλω να ακούσετε την δήλωση του κυρίου Αυγερινού και αμέσως μετά θα έχουμε πολύ ρεπορτάζ.
9: Η Ελπίδα θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι βάζοντας κόκκινες γραμμές αυτά που κάνει η σημαία και ενδεχομένως να συνεργαστεί για να κυβερνηθεί η χώρα και να είναι εταίρος?
10: Ξέρετε, ακούω συχνά από τη Μαρία Καριστιανού να διατυπώνει μία φράση που λέει ότι τα δίκαια της Ελλάδας, επομένως το εθνικό συμφέρον, είναι πάνω και από τις ζωές μας. Είναι μια αρχή που συμμερίζομαι και εγώ. Αυτό σημαίνει ότι όλα θα κριθούν από το πώς θα τοποθετηθεί το κίνημα αυτό και ποια δύναμη θα του δώσει ο ελληνικός λαός, έτσι ώστε να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα.
9: Επομένως, Θανάση, δεν αποκλείεται τίποτε. Αυτή είναι η απάντηση, επομένως, ότι η κάλπη θα δείξει.
10: Είναι προφανές ότι τίποτε δεν αποκλείεται. Ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος, αυτός αποφασίζει. Αυτός θα υποδείξει σε όλους μας, νέα και παλαιά κόμματα, τον τρόπο που θα πορευτούν. Είναι προφανές ότι ζητάμε από τον ελληνικό λαό, όσοι συμπορευτούμε σε αυτό το κίνημα, τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη.
0: Πριν από λίγη ώρα, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας πήγε στον Άριο Πάγο, κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Μαζί του, φυσικά, ήταν και τα νέα στελέχη του επικοινωνιακού επιτελείου του, αλλά και ένα πρόσωπο, έκπληξη, η κυρία Μαρία Λεπενιώτη. Καλύτερα όμως να μας τα πει η καλή συνάδελφος, η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Συνοδευόμενος λοιπόν από τη Μαρία Λεπενιώτη, την πρόεδρο της Δίκης της Χρυσής Αυγής, ένα, θα λέγαμε, εμβληματικό πρόσωπο. Ο Αλέξης Τσίπρας πήγε στον Άριο Πάγο και κατέθεσε τις υπογραφές τις οποίες έχει μαζέψει για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Σημαίες για μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, είπε εξερχόμενος από τον Άριο Πάγο ο πρώην Πρωθυπουργός. Ανέφερε ακόμα ότι το κόμμα το απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για την πορεία του νέου εγχειρήματος. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στο κάλεσμά μας για ευρεία παράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες και Έλληνες της διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας τόσοι άνθρωποι, ενώ ακόμη άλλοι χιλιάδες πέφτουν να υπογράψουν. Και συνέχισε λέγοντας ότι σήμερα παρουσίασε τις 300 πρώτες υπογραφές σύμφωνα με τον νόμο, δηλαδή, που χρειάζεται η ιδρυτική διακήρυξη, και καταλήγοντας είπε ότι απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να μας στηρίξουν σε αυτό το ταξίδι το οποίο ξεκίνησε τώρα. Να σου πω λοιπόν ότι προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει φούλτες μηχανές. Λένε τα στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά του ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν και περιοδίες, θα ξεκινήσουν και εκδηλώσεις, θα γίνουν θεματικοί κύκλοι για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες. Θα έχουν τα στελέχη του καθημερινή παρουσία, προσδοκούν αν μη τι άλλο σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ. Στην αρχή ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα είναι να υπάρξει μια τριβή των στελεχών αυτών με τα τηλεοπτικά παράθυρα και στη συνέχεια να υπάρξουν οι αντιπαραθέσεις έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να τις βλέπουμε.
0: Ναι. Ελένη, να σε ρωτήσω το εξής, να σε ρωτήσω κάτι. Η κυρία Λεπενιώτη τώρα.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέα ρύθμιση 72 δόσεων σε εφορία και ταμεία, έντονα ενδιαφέρον και στην ετωλοκαρνανία από πολίτες και επιχειρήσεις. Κόπηκε το πρόγραμμα για βιολογική μελισσοκομεία από το Υπουργείο, ενώ στην ετωλοκαρνανία δεν υπάρχει ούτε μία παράτυπη έκθεση με τους μελισσοκόμους στα κάγκελα. Άσχημα ξεκίνησε το 2026 για το λιανεμπόριο, στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκε μεγαλύτερη μείωση πανελλαδικά στον τζίρο του κλάδου. Το μέλλον του τουρισμού στην ετωλοκαρνανία μέσα από το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Η νομιμότητα θα υπερισχύσει κάθε άλλη σκοπιμότητα, αναφέρει συντονιστική φορέων κατά της εκτροπής του Αχελώου. Τραγωδία στο Αγρίνιο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 22 ετών ο Αθανάσιος Αυδής. Δράσεις μέσω ΕΣΠΑ στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για την ενίσχυση παιδιών και οικογενειών Ρωμά. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η ταφή της Γογός Μαστροκώστας στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Με 14 ομάδες και το νέο πρωτάθλημα, δεν προκρίθηκε η πρόταση του Πανετολικού για 16. Ο Παναγρηνιακός καταγγέλει για αδιαφορία την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας με τη μη απονομή του τίτλου του πρωταθλητή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
12: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
13: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
12: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
13: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
13: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
12: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
13: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
12: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
13: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
12: Τηλέφωνο 2641091760.
13: Κινητό 6945-3627-08.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
16: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
16: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
17: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
18: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
19: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
20: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
21: Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
22: Και με τη ρητορική που επιλέγει, δεν είναι μόνο το όνομα, αλλά και με το όνομα του κομματός του, θέλει να γυρίσουμε πίσω.
1: Με χαρά να τις ακούσουμε. Εγώ θα σας πω όμως ότι όταν γενικώς θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις το φωτισμό και τη μουσική, πρέπει να αλλάξεις και το σενάριο. Και αυτό το οποίο άκουσα στην παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα ήταν χοντρικά μια σειρά από τσιτάτα το ένα μετά το άλλο, κάτι το επίχρυσο δηλαδή, και μια επανάληψη πολλών πραγμάτων τα οποία είχαν υποθεί και στο παρελθόν. Εγώ δεν άκουσα μια ομιλία του χθες. Άκουσα από τα χείλη του Αλέξη Τσίπρα ρητορική, πολιτική και λογικές του προχθές. Δεν ξέρω αν κάνει αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή ο κ. Ανδρουλάκης, πάντως ξέρετε τι ξέρω. Νιώθω ότι βάζει οντισιόν για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα είναι ο κ. Ανδρουλάκης. Αυτό το οποίο κάνει είναι σαν να, σαν να είναι σε οντισιόν για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς η παρότρινσή μου είναι ότι η συγκεκριμένη θέση έχει πολλούς μνηστήρες πλέον.
0: Πάμε τώρα και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ. Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Άκουσες, Ανδρέα, τι δήλωσε ο κύριος Πιερακάκης νωρίτερα για το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, σκληρές δηλώσεις και σκληρή κριτική βεβαίως ασκεί και ο κύριος Ανδρουλάκης κατά των δύο αντιπάλων του και κατά του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι ξεκινώντας από τον Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται ότι η Χαρλάου Τρικούπη σηκώνει πολύ ψηλά τα φλάμπουρα της αντιπαράθεσης με τον πρώην Πρωθυπουργό και τον νέο του κόμμα. Σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Open, εξαπέλυσε βέλη για τον κύριο Τσίπρα. Τόσο για την πολιτική αναξιοπιστία, όπως είπε, γιατί πολλά από αυτά που τώρα προτείνει ο ίδιος όταν ήταν στην κυβέρνηση είχε κάνει ακριβώς τα ανάποδα, αλλά αυτό πες είναι στο κομμάτι της πολιτικής. Εκεί που φαίνεται ότι η αντιπαράθεση με την αμαλίας από την Καρλά Τρικούπη θα πάρει πολύ υψηλούς τόνους, είναι οι αναφορές σε σχέση με εξαρτήσεις του Ανδράκη, τα υπονοούμενα για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα εμάς τους πολιτικούς, είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα έκανε αναφορές σε ολιγάρχες που αγοράζουν εφημερίδες και κανάλια για να στηρίξουν συγκεκριμένα έτσι, κόμματα. Μάλιστα να ρωτήθηκε και έχετε δύο ολιγάρχες να αγοράζουν εφημερίδες και κανάλια για να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ. Όχι, άρα ο αγώνας, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, που δίνουμε είναι προσκυνιακός και χωρίς εξαρτήσεις, υπονοώντας ότι άλλα κόμματα, μάλλον το λέει έτσι, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι για τον κ. Τσίπρα, ότι έχουν σχέσεις με συμφέροντα και όπως φαντάζει αυτό. Είναι η απαρχή μιας πάρα πολύ σκληρής σύγκρουσης. Δηλαδή τα περισσότερα στελέχη επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα, όχι μόνο πολιτικά, αλλά και στο κομμάτι να το βλήξουν στο ηθικό σκέλος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και τι είπε λίγο νωρίτερα ο κύριος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το ΠΑΣΟΚ.
22: Η χώρα πρέπει να κάνει μια νέα αρχή. Ως ΠΑΣΟΚ τι λέμε, πολιτική αλλαγή. Γιατί η χώρα πρέπει να κάνει μια νέα αρχή. Άρα νέα αρχή με παλιές πρακτικές καινοτροπής δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Όταν βλέπετε ισχυρά συστήματα μηντιακά να προστατεύουν και να πουσάρουν, να προωθούν με τέτοια δύναμη πολιτικά πρόσωπα χωρίς να τα αξιολογούν, χωρίς να τους ασκούν κριτική, κάτι γίνεται. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαίρια μας. Και στους θεσμούς και στην οικονομία και στην ακρίβεια και στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιείται και τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω. Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο ή θυμίζει μια από τα χθες.
23: Νομίζω ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από μια φράση που ακούμε και είμαστε μάλιστα και κοντά χρονικά, ακόμα δεν σφίξαν οι ζέστες. Εντάξει, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που δεν φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τη ζήλευαν. Και αδικεί και το παρελθόν του. Δεν είχαμε ακούσει τέτοια πράγματα, τέτοιες έτσι παρανοϊκές αναλύσεις. Τώρα το να θεωρείς ότι είναι μια μυστική συμπαιγνία, υπάρχει μια μυστική συμπαιγνία μεταξύ του Μαξίμου και του κύριου Τσίπρα, δηλαδή αδικείς τον εαυτό σου όταν το λες αυτό. Αλλά ο καθένας επιλέγει να λέει ότι εκείνος θεωρεί σωστό.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στην Κατερίνα Τσαμούρη, διότι έχουμε εξελίξεις. Πάντα έχουμε εξελίξεις σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και έχουμε και άμεσες απαντήσεις από ελληνικής πλευράς. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, ως γνωστόν, η Άγκυρα μας απειλεί ξανά, πολύ πιο έντονα.
0: Σωστά.
3: Λίγο πριν την επικείμενη νομοθεσία και την ψήφισή της, μιλώ για τον νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ο Γιασάρ Γκιουλέρ, μίλησε προκλητικά για νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία, προσέξτε, λέει η χώρα του, θα υπερασπιστεί αν χρειαστεί και στο πεδίο. Συγκεκριμένα λέει οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις με τις υψηλές επιχειρησιακές τους δυνατότητες και τα σύγχρονα οπλικά τους συστήματα διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν οποιαδήποτε απειλή στερέφεται εναντίον μας. Για να το εξηγήσουμε, αναφέρεται στον εξοπλισμό των νησιών μας. Δηλαδή οι Τούρκοι τι λένε, ότι κατά τη γνώμη μας εξοπλίζεται παρανόμως τα νησιά, αν το συνεχίζεται. Είναι αιτία πολέμου. Σε αυτό λοιπόν το νέο άτυπο τουρκικό κάζους μπέλι, έχουμε επιτραπεί έκφραση, η Αθήνα απαντά με πολύ ηχηρό τρόπο, πολύ σωστά είπες. Πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας τονίζουν ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και προειδοποιούν ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας παραμένουν σε διαρκή ετοιμότητα. Πριν από λίγο, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος ως γνωστόν δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, ούτε μέσα τα λόγια του, το είπε ανοιχτά. Είπε συγκεκριμένα, υπάρχει απειλή και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη απέναντι να μας το θυμίζουν. Σαφέστατα μας το λένε, ούτε καν το υπονοούν. Η απειλή εκπέμπεται, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δένδιας. Και ο κύριος Στασούλας μίλησε, είπε ότι υπάρχει πράγματι μια εκπεφρασμένη απειλή που δεν δικαιολογεί ασάφεια και φυσικασμούς, δικαιολογεί ιδιαίτερα για τις ένοπλες δυνάμεις μας μια διαρκή προετοιμασία. Ο δε Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, πήγε στην Κύπρο για αυτό το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων Υπουργών Εξωτερικών, τον Κίμνιχ όπως λέγεται, και ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Διότι προσέθεσε ότι ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον, όπως αυτό στο οποίο ζούμε σήμερα, σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος βρέθηκε στη Λέμεσο, εκεί όπου υπάρχει συνάντηση, άτυπη συνάντηση των ομολόγων του της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Θέλω να επισημάνω την ανάγκη της στήρησης σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου. Καμία απόπειρα σε βάρος πολιτικών υποδομών, καμία απόπειρα σε βάρος αμάχων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Όπως επίσης θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία, σημαίνει στην πραγματικότητα τη δημιουργία παγκόσμιων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στο νοσοκομείο Αττικών. Υπάρχουν κρούσματα γαστρεντερίτιδας και σε προσωπικό και σε ασθενείς. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας, θα μας δώσει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μία ανακοίνωση του Σωματείου των Εργαζομένων που έκανε λόγο για έξαρση νοροϊού, προκαλεί γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο Αττικών. Ήταν αυτό που ξεσήκωσε, αναστάτωσε το πρωινό μας.
0: 9 άτομα.
5: 9 είναι τα βεβαιωμένα κρούσματα, αλλά έγινε λόγος ακόμη για 53 ύποπτα. Για να δώσω ένα συγκριτικό στοιχείο,
0: ναι.
5: Όταν πρόπερση είχε έξαρση νοροϊού στα Χανιά, 250 χανιώτες χρειάστηκε να περάσουν από το νοσοκομείο. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο καθηγητής παθολογίας λοιμόξεων Σωτήρης Τσιόδρας και ο διοικητής του νοσοκομείου, λαμβάνονται όλα τα μέτρα, όλα τα πρωτόκολλα προκειμένου να μην υπάρξει
0: εξάπλωση,
5: και το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά, και το λένε αυτό γιατί οι εργαζόμενοι ζήτησαν να βγει από την εφημερίδα του Σαββάτου, του ερχόμενου Σαββάτου. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για το προσωπικό, για τους συνοδούς, για τους ασθενείς. Μιλήσαμε με τον κύριο Κίκα Μαγιορκίνη.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν, η διοίκηση του νοσοκομείου και οι ειδικοί
5: καθησυχάζουν.
0: Απλά οι εργαζόμενοι και ο κόσμος υπάρχει μια αναστάτωση.
5: Υπάρχει μια αναστάτωση, ναι. Βεβαίως. Ο Κίκα Μαγιορκίνη μας είπε ότι είναι ένα συνηθισμένο, πολύ συνηθισμένο φαινόμενο διεθνώς στα νοσοκομεία να υπάρχει νοροϊός.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε
5: εγώ
0: πολύ.
5: Ευχαριστώ.
0: Βασίλη μου, να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκου, στο σταθμό μας.
6: Χωρίς να πανικοβάλλουμε τον κόσμο, γιατί το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά, υπάρχει και μία ανησυχία, διότι από 21 του μήνα έως 26 εντοπίστηκαν 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, τα οποία επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα 9, μεταξύ αυτών ήταν 5 ασθενείς και 4 από προσωπικό. Εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Το φαινόμενο τώρα είναι σε ύφεση.
0: Πάμε τώρα στην Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr, διότι αύριο ρίχνονται στη μάχη χιλιάδες μαθητές για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αύριο λοιπόν είναι η πρώτη μέρα αυτών των αγχωτικών, δεν μου επιτρέψετε να πω, εξετάσεων για όλα τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους. Οι μαθητές πιάνουν τα στυλό τους. Αύριο ανοίγει η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι των ΓΕΛ, του Γενικού Λυκείου, θα εξεταστούν συγκεκριμένα την Παρασκευή 29 Μαΐου στην Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων δηλαδή, θα ξεκινήσουν τις εξετάσεις τους το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στην συνέχεια, όσον αφορά τους υποψηφίους των ΓΕΛ, την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα γίνουν οι εξετάσεις για τα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Μιλάμε για μαθήματα προσανατολισμού, μαθήματα κατεύθυνσης. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι υποψήφοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα μαθήματα ιστορίας, φυσικής και οικονομικών. Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ έχει ως εξής: έναρξη το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών, όπως είπαμε, στη συνέχεια στις 2 Ιουνίου, εξέταση στα μαθηματικά στην άλγεβρα συγκεκριμένα. Θα ακολουθήσουν από τις 4 ως τις 15 Ιουνίου εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητος. Τέλος, αξίζει να επισημάνουμε ότι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 ως τις 25 Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, και υπενθυμίζουμε ότι οι μαθητές θα πρέπει να είναι στις αίθουσες στις 8 το πρωί. Οι κόλλες θα μοιραστούν στις 9 το πρωί και συνολικά θα εξετάζονται για 3 ώρες και χρειάζεται να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους, στυλό και το ρολόι τους, όχι το έξυπνο, το ρολόι το κανονικό.
0: Και
7: να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία και ψυχραιμία, όπως είπες και εσύ, χρειάζεται.
0: Τίποτα δεν αρχίζει και τίποτα δεν τελειώνει με τις πανελλαδικές. Ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε τώρα να συνδεθούμε ζωντανά με την Attica Green Expo στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό στο Παλαιοφάλιρο, με χορηγό επικοινωνίας φυσικά την Next Step Media Group. Να συναντήσουμε τον καλό μου συνάδελφο τον Γιώργο το Λεμό. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πραγματικά μετά την πρώτη ιδιαίτερα επιτυχημένη και πολύ συζητημένη ημέρα, σήμερα διεξάγεται η δεύτερη ημέρα αυτής της πολύ σημαντικής έκθεσης για το περιβάλλον και την αυτοδιοίκηση. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί δύο κεντρικά πάνελ με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολλές ειδήσεις να βγαίνουν από αυτά. Είχαμε νωρίς τον πρόεδρο του Παπαστεργίου, όπου αναφέρθηκε σε ό,τι έχει σχέση φυσικά με την ψηφιακή διακυβέρνηση και τους Δήμους. Αμέσως μετά ήρθε ο κύριος Λιβάνιος. Εκεί είχαμε σημαντικές ειδήσεις σε σχέση με τον νέο κώδικα και πρέπει να σας πω και σε δήλωση που έκανε στο ΙΟΤΑ νωρίτερα. Είπε ότι αφού τελειώσει η διαβούλευση στις 4 του μήνα, πάει στη Βουλή προς συζήτηση για τις αρμόδιες επιτροπές και τις διαδικασίες και ευελπιστεί μέσα στον Ιούνιο να έχουμε και την ψήφιση του νέου κώδικα. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε και το τρίτο πάνελ, και αυτό πολύ σημαντικό σε σχέση με την πολιτική προστασία, όπου οι δήμαρχοι πολλών πόλεων έθεσαν τα δικά τους ζητήματα σε σχέση με την πολιτική προστασία και την κλιματική κρίση. Είχαν ένα πολύ σημαντικό διάλογο με τον ίδιο τον Υπουργό. Με το ίδιο ενδιαφέρον θα συνεχιστεί όλη η μέρα. Παράλληλα έχουμε πάνελ και σχολεία που διεξάγονται ταυτόχρονα σε όλη την έκθεση, σε όλα τα σημεία της έκθεσης.
0: Ναι. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα σχολεία, Γιώργο.
9: Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα σχολεία. Το έχουν πει ήδη οι οργανωτές, αλλά νομίζω φέτος θα καταρριφθεί το ρεκόρ. Πέρσι πάνω από 11.000 μαθητές είχαν επισκεφθεί τις 4 ημέρες της έκθεσης τα σχολεία. Φέτος ευελπιστούν και όπως καταγράφεται μάλλον θα είναι και περισσότεροι, και πρέπει να σας πω ότι αυτό έχει γίνει σημείο αναφοράς και από όλους, ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα, τα δύο βασικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα που θέτουν όλοι ουσιαστικά εδώ ομιλητές, είναι πρώτον αυτό ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας της έκθεσης και δεύτερον φυσικά η σφραγίδα που βάζει και επικοινωνιακά η Next Step Media Group. που δίνει μια πολύ μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Αύριο έχουμε την πρώτη τελευταία ημέρα, πολλές θεματικές, πολλά πάνες, πολλοί κυβερνητικοί παράγοντες και αυτοδιοικητικοί θα βρίσκονται εδώ για να συζητήσουν όλα τα ζητήματα που απασχολούν βέβαια για το περιβάλλον και την αυτοδιοίκηση. Και το μεγάλο κλείσιμο θα γίνει το προσεχές Σάββατο, όπου εκεί θα έχουμε και την ολοκλήρωση για φέτος και ουσιαστικά ένα απολογιστικό και συνοπτικό για το τι έγινε αυτές τις 4 μέρες εδώ στο Ταϊκβοντό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παναγιώτης Κυπαπτζόγλου. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης. Η εκπομπή απέναντι μικρόφωνα φιλοξενήθηκε από το χώρο της Attica Green Expo, εκεί στο Παλαιό Φάληρο, στο Ταϊκβοντό. Εκεί λοιπόν μίλησε ο κύριος Κυπαπτζόγλου, ο οποίος είναι δήμαρχος στο Άργος Ορεστικό. Να τον ακούσουμε και αμέσως μετά να ακούσουμε τι είπε για την έκθεση και ο κύριος Θόδωρος Λιβάνιος, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο περίπτερο του ομίλου μας.
8: Διαβάζοντας το σχέδιο νόμου του νέου κώδικα, το ναι, οποίο το διάβασα και τώρα είμαστε σε φάση μελέτης, γιατί ο χρόνος ναι, ήταν πολύ μικρός, 761 άρθρα, αρκετές αλλαγές, και ως παλιός αυτοδιοικητικός κάθομαι και σκέφτομαι τελικά όλο αυτό το εγχείρημα ήταν προς τη θετική κατεύθυνση. Σίγουρα ήταν προς τη θετική. Οι πόροι οι οποίοι αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες είναι δυσανάλογοι. Και το μεγάλο πρόβλημα ακόμη και αυτού του νομοθετήματος διαβλέπω ότι θα είναι αυτό. Ναι. Καλές οι αρμοδιότητες, καλό το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων, ναι, αλλά δεν βλέπω πουθενά ξεκάθαρα να διαφαίνεται η μεταφορά από σταθερούς μόνιμους πόρους.
10: Είναι σημαντική έκθεση γιατί συμμετέχουν και άνθρωποι που δραστηριοποιούν τους χώρους που εμφανίζονται, αλλά βεβαίως και πολλοί δήμοι και περιφέρειες της χώρας, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό σημείο όσμωσης μεταξύ διαφόρων φορέων, όπου έχει κεντρικό θέμα το περιβάλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα όλων. Τα παιδιά πλέον είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένα από τις μεγαλύτερες γενιές στα θέματα περιβάλλοντος και νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις που μας πιέζουν προς σωστή κατεύθυνση εμάς τους μεγαλύτερους, που δεν είχαμε αυτή την κουλτούρα.
0: Τώρα στην Κρήτη και στο συνέδριο του powergame.gr και του Economist είναι στραμμένα τα βλέμματα του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου. Επιτάπητος ο ΒΟΑΚ, το νέο διεθνές αεροδρόμιο, ηλεκτρική διασύνδεση με την υπηρετική χώρα, φυσικά οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλες οι μεγάλες τουριστικές μονάδες. Αυτά δηλαδή που πρόκειται να αλλάξουν επί της ουσίας τη φυσιογνωμία της ναυαρχίδας του τουρισμού της χώρας μας που είναι η Κρήτη. Ο Φώτης Κόλλιας, ο καλός συνάδελφος και διευθυντής του powergame.gr, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Φώτη.
11: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Αύριο πραγματικά ξεκινάει, θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο που έχει οργανώνει το Πάριο μαζί με τον Economist με κύριο θέμα τις μεγάλες αλλαγές στην Κρήτη αλλά και τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο νησί. Το συνέδριο θα ανοίξει το πρωί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Το μεσημέρι έχουμε προγραμματίσει μια συζήτηση πρωθυπουργού με την Μαριάννα Μαρτσουκάτο, μία από τις πιο επιδραστικές οικονομολόγους διεθνώς, που θα μιλήσει για θέματα ανάπτυξης και οικονομίας. Από το συνέδριο θα περάσουν, θα έλεγα, τα ισχυρότερα επιχειρηματικά ονόματα από το χώρο των επενδύσεων. Οι εκπρόσωποι των εταιριών που αυτή τη στιγμή προωθούν τα μεγάλα έργα στην Κρήτη, εκπρόσωποι επικεφαλής των εταιριών που σήμερα επενδύουν στην Κρήτη, στον τομέα του τουρισμού, στον τομέα της ενέργειας. Έχουμε επίσης προγραμματίσει και δύο ξεχωριστά πάνελ τα οποία θα ήθελα να επισημάνω. Το ένα αφορά τα τροχαία ατυχήματα. Θυμίζω ότι το θέμα προσπαθεί την Κρήτη δεκαετίας, καθώς επί δεκαετίας εξαγγέλλεται ο ΒΟΑΚ ακόμα.
0: Σωστά.
11: Δεν έχει προχωρήσει. Τώρα όμως για πρώτη φορά βλέπουμε εργοτάξιο στον δρόμο. Ένα δεύτερο πάνελ ενδιαφέρον είναι το Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, που θα μιλήσει για τη σύνδεση του πολιτισμού με την οικονομία και την ανάπτυξη.
0: Φώτη, μας ακούς.
11: Το οποίο ενδιαφέρονται συνέδρια που έχουν πραγματοποιηθεί στο νησί τα τελευταία χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Φώτη. Αναμένουμε λοιπόν αύριο να ανοίξει τις πύλες του το συνέδριο του Power Game και του Economist εκεί στην Κρήτη και όλα αυτά τα θέματα που αφορούν την Κρήτη που θα αλλάξει φυσικά τη φυσιογνωμία του νησιού. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Στη δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες στην Αττική αλλά και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της διασωληνωριακής εγκληματικότητας, διακρύβωσε η Ελληνική Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
12: χάρη στις ενέργειες της δίωξης διαρρηκτών. Καλησπέρα. Έχουν έρθει στην επιφάνεια νέες πληροφορίες αναφορικά με την δράση μιας περίφημης ομάδας από τη Χιλή. Είναι οι οποίοι έφτασαν και στη χώρα μας πριν από μερικούς μήνες. Ο αρχηγός τους μάλιστα έχει συλληφθεί. Βρίσκεται στον Κορυδαλό και σύμφωνα με πληροφορίες και μέσα από τον Κορυδαλό κινούσε τα νήματα προκειμένου οι συνεργάτες του να συνεχίσουν το θεάρεστο εντός αγωγικών έργο τους. Έτσι, μιλάμε τώρα για μια υπόθεση η οποία έχει απασχολήσει πάρα πολύ τη δίωξη διαρρηκτών τους τελευταίους μήνες, από τον περασμένο Δεκέμβριο μάλιστα, όταν η συγκεκριμένη ομάδα αποτελούμενη από 3 άτομα, όλη η υπηκότητα είχε από τη Χιλή, είχαν εισβάλει σε μια βίλα στην Νοτιοανατολική Αττική, σε μια βίλα ενός πολύ γνωστού εφοπλιστή, και μάλιστα είχαν αρπάξει πολλά επώνυμα ρολόγια, μια τεράστια συλλογή που είχε ο εν λόγω εφοπλιστής, από 45 πανάκριβα ρολόγια, τα οποία κοστίζουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα, πολλά από αυτά ήταν και συλλεκτικά κομμάτια, καθότι ήταν διαμορφωμένα, ήταν φτιαγμένα αποκλειστικά για τον ίδιο και για τα μέλη της οικογένειάς του. Έτσι, δεν χρειάζεται να πούμε να κάνουμε διαφήμιση στις μάρκες. Μιλάμε τώρα, καταλαβαίνει κανείς ότι για 45 ρολόγια να φτάσει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, φανταστείτε πόσο κάνει το κάθε ρολόγιο ξεχωριστά. Αυτό που προκαλεί εντύπωση στην δίωξη διαρρηκτών είναι ότι η συγκεκριμένη οργάνωση στην ουσία εφαρμόζει ένα σύστημα, θα λέγαμε, εγκληματικού τουρισμού. Έτσι το ονομάζουν, έτσι ονομάζεται στην διεθνή βιβλιογραφία της εγκληματολογίας. Οι συγκεκριμένοι Λατινοαμερικάνοι καταφτάνουν στην Ευρώπη και εφαρμόζοντας τις ευεργετικές διατάξεις της συνθήκης Σέγγεν, μπορούν να μετακινούνται από χώρα σε χώρα που υπάγεται στη συγκεκριμένη συνθήκη, χωρίς να περνάνε από σχετικούς ελέγχους. Δεν είναι χαρακτηριστικό μάλιστα πως οι συνεργάτες του 40χρονου αρχηγού της οργάνωσης, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλών, κατάφεραν να δραπετεύσουν, ο ένας στη Βαρκελόνη και ένας κι άλλος στη Ρώμη, και δυστυχώς μέχρι στιγμής αγνοούνται τα ίχνη τους, παρά το γεγονός πως η ελληνική αστυνομία έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για την διεθνές ένταλμα σύλληψη για τους δύο αυτούς. Να πούμε πολύ σημαντικό πως μια 23χρονη Ελληνίδα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην συνεργασία, στην δράση αυτή της οργάνωσης, καθότι έχει συγγενικές σχέσεις, συγγενικές εξαρχιστίας με τον αρχηγό, και αυτή ήταν που χαρτογράφησε τις περιοχές όπου έχουν μπόλικη ηλία, θα λέγαμε, για τον 40χρονο και για τους συνεργάτες της. Και έτσι βρέθηκε και αυτή στο στόχαστρο των αρχών. Έχει δώσει σχετικές καταθέσεις στην ελληνική αστυνομία. Ωστόσο, δεν τις αποδίδονται πολλές κατηγορίες, καθότι είναι πλημελματικού χαρακτήρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε και πάλι στην Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr, διότι έχουμε καταρχάς μια επίθεση με μαχαίρι στην Ελβετία, σε ελβετική πόλη, και έχουμε φυσικά και όλες αυτές τις εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από την Ισπανία, έτσι, με την έφοδο που έγινε χθες σοσιαλιστικό κόμμα, πολλές εξελίξεις και εκεί. Ελισάβετ.
13: Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Ας ξεκινήσουμε όμως με την ισπανική κυβέρνηση. Κάτι τρέχει με τον Σάντσεθ. Είναι πολλά τα σκάνδαλα. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις και οδυνηρές ήττες που βρίσκονται γύρω από το Σάντσεθ. Έχει φτάσει στα όρια του. Όπως είπαμε και χθες, οι ανακριτικές αρχές έκαναν έφοδο στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, του κυβερνώντος, στο πλαίσιο της έρευνας για κατάχρηση κομματικών χρημάτων. Αυτό από μόνο του θα ήταν αρκετά σημαντικό ζήτημα, αλλά
0: βέβαια
13: αποτελεί απλώς το τελευταίο επεισόδιο σε μια σειρά σκανδάλων που βαραίνει το κόμμα του Σάντσεθ. Τώρα, ο ηγέτης της συντηρητικής αντιπολίτευσης, ο Φεϊχό, δήλωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον σε επιθανάτια αγωνία και απέτησε από το Σάντσεθ να παραιτηθεί και να προκηρύξει εκλογές. Πόσες ακόμα έφοδοι και έρευνες, πόσες ακόμα μίζες, ρώτησε. Τώρα, για να δούμε αν ο Σάντσεθ θα αντέξει στην κυβέρνησή του, αν θα προβεί, αν θα ανοίξει ανοίξει τις κάλπες. Για να πάμε όμως και στην Ελβετία, έχουμε ένα σοβαρό συμβάν. Χτύπησαν σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Βίντεντουρ. Οι τραυματίες είναι 4, όπως διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες, όπως μαθαίνουμε. Και το σημαντικό ποιο είναι, ότι ο δράστης φώναξε Αλλαχού Ακμπάρ. Δηλαδή, ο Θεός είναι μεγάλος, μια φράση που ακούγεται συχνά όταν οι δράστες έχουν ένα συγκεκριμένο κίνητρο. Τώρα, το θέμα είναι ότι η επίθεση έγινε 12 μίλια έξω από τη Ζυρίχη και μένει να δούμε εάν τελικά ο δράστης είχε συγκεκριμένο κίνητρο, αν συνδέεται με το Ισλάμ και εάν υπάρχουν περισσότερα θύματα. Λοιπόν, και για να κλείσουμε με τη Μέση Ανατολή και από εκεί που μιλούσαμε για εκεχηρία, βλέπουμε ότι γίνονται 2 βήματα μπρος και 1 βήμα πίσω στα στενά του Ορμούς. Παρατηρούμε και καταγράφονται χτυπήματα. Όπως ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές, κατέριψαν ιρανικά drones, έπληξαν δε και στρατιωτική εγκατάσταση στο Bandar Abbas. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών απειλεί μια εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε 3 μέρες που οι ΗΠΑ επιτίθενται σε στόχους στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτοάμυνας. Σύμφωνα με τη διοίκηση κεντρικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ, η εγκατάσταση στο Bandar Abbas χτυπήθηκε ενώ ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει 5ο ντρόουν. Ιρανικά μέσα ενημέρωση

0: μπροστά. Να κάνουμε μια ενημέρωση ότι αυτή τη στιγμή έχει μια πυρκαγιά στο Κρυονέρι Αττικής, επί της Ανοίξους και Ειρήνης σπέβδουν δυνάμεις περιοριστικής και εθελοντές. Ευτυχώς δεν φυσάει.
1: Ναι.
0: Και πιστεύω να τη σβήσουν γρήγορα, από την ώρα που δεν φυσάει και δεν έχει κοντά και πεύκα.
1: Στο Κρυονέρι Αττικής είναι σε χορτολιβαδική έκταση, ναι, σε
0: ναι. Πεθρό είναι σε χόρτα, ναι. Και στα 200-300 μέτρα έχει πεύκα από ό,τι με ενημέρωσαν πριν από λίγο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Σταματάκη. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τις θερμοκρασίες, με τον καιρό?
0: Η θερμοκρασία θα πάμε σε εντελώς καλοκαιρινό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι.
0: Στη Θεσσαλία θα φτάσει 35 με 36 βαθμούς, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη μεμονωμένα επί 35 με 36, στην Αττική θα φτάσουμε τους 33 με 32 βαθμούς. Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε βροχές καταιγίδες τις επόμενες ώρες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, που θα συνοδεύονται με χαλαζοπτώσεις, στα ορεινά της Ετωλοκαρνανίας και της Ηπείρου αλλά και της Πελοποννήσου, Αχαΐ, Ελία, Αρκαδία. Στη συνέχεια θα έχουμε βροχοπτώσεις αύριο Παρασκευή το πρωί, κάποιες πολύ μεμονωμένες στη Θεσσαλία. Το απόγευμα της Παρασκευής βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλο τον ορεινό όγκο της Πελοποννήσου. Οι θάλασσες θα είναι κατωτάξεις της Παρασκευής, Σάββατο και Κυριακή με μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Κανένα πρόβλημα στα παραθαλές τμήματα της χώρας. Όσοι κινηθούν όμως στα ορεινά της Στερεάς, του υπηρετικού κορμού της χώρας, της Πελοποννήσου, Σάββατο και Κυριακή, να έχουν στο νου τους ότι θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης την Κυριακή άσχετο θα είναι ο καιρός το μεσημέρι σε Θράκη και Ανατολική Μακεδονία. Πάντως, όσοι ταξιδεύουν σε θαλάσσιες περιοχές θα έχουμε εξαιρετικές καιρικές συνθήκες. Από Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη της νέας εβδομάδος πάμε σε πτώση της θερμοκρασίας 2-3 βαθμούς πιο χαμηλά για την εποχή.
1: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Σταματάκη.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε και στη Σοφία Καρακασίδη πολύ σύντομα, γιατί πρέπει να συνδεθούμε με το Attica Green Expo, με τη μεγάλη έκθεση εκεί στο Taekwondo στο Παλαιοφάλιρο. Μας περιμένουν τα κακά κορίτσια. Τι έχουμε το βράδυ? Έχουμε ημιτελικούς Basket League. Σοφία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πολύ σωστά. Έχουμε δύο ημιτελικούς της Basket League. Στις 6 Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ, 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι απόψε θα υψωθεί στον ουρανό του ΣΕΦ το Λάβαρο για το 4ο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, και πριν από το Τζάμπολ μάλιστα θα υπάρχει το βαρύτιμο τρόπαιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Έχουμε επίσης τένις, Ρολάν Γκαρός, με παρουσία Στέφανο Τσιτσιπά και Μαρία Σάκαρη. Ο Έλληνος τενίστας αντιμετωπίζει τον Ιταλό Μαντέο Αρνάλτη. Ενώ από την πλευρά της η Μαρία Σάκαρη θα κοντραριστεί με την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 2641.

0: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
1: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέα ρύθμιση 72 δόσεων σε εφορία και ταμεία, έντονο ενδιαφέρον και στην ετωλοκαρνανία από πολίτες και επιχειρήσεις. Κόπηκε το πρόγραμμα για βιολογική μελισσοκομεία από το Υπουργείο, ενώ στην ετωλοκαρνανία δεν υπάρχει ούτε μία παράτυπη αίτηση με τους μελισσοκόμους στα κάγκελα. Άσχημα ξεκίνησε το 2026 για το λιανεμπόριο. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκε μεγαλύτερη μείωση πανελλαδικά στον τζίρο του κλάδου. Το μέλλον του τουρισμού στην Ετωλοακαρνανία μέσα από το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Η νομιμότητα θα υπερισχύσει κάθε άλλη σκοπιμότητας, αναφέρει η συντονιστική φορέων κατά της εκτροπής του Αχελώου. Τραγωδία στο Αγρίνιο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 22 ετών ο Αθανάσιος Αυδής. Δράσεις μέσω ΕΣΠΑ στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για την ενίσχυση παιδιών και οικογενειών Ρωμά. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η ταφή της Γογός Μαστροκώστας στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Με 14 ομάδες και το νέο πρωτάθλημα, δεν προκρίθηκε η πρόταση του Πανετολικού για 16. Ο Παναγρυνιακός καταγγέλει για αδιαφορία την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας με τη μη απονομή του τίτλου του πρωταθλητή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Ρε! Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
7: Δράση.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέα ρύθμιση 72 δόσεων σε εφορία και ταμεία, έντονα ενδιαφέρον και στην ετωλοκαρνανία από πολίτες και επιχειρήσεις. Κόπηκε το πρόγραμμα για βιολογική μελισσοκομεία από το Υπουργείο, ενώ στην ετωλοκαρνανία δεν υπάρχει ούτε μία παράτυπη έκθεση με τους μελισσοκόμους στα κάγκελα. Άσχημα ξεκίνησε το 2026 για το λιανεμπόριο. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκε μεγαλύτερη μείωση πανελλαδικά στον τζίρο του κλάδου. Το μέλλον του τουρισμού στην Ετωλοακαρνανία μέσα από το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Η νομιμότητα θα υπερισχύσει κάθε άλλη σκοπιμότητας, αναφέρει συντονιστική φορέων κατά της εκτροπής του Αχελώου. Τραγωδία στο Αγρίνιο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 22 ετών ο Αθανάσιος Αυδής. Δράσεις μέσω ΕΣΠΑ στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για την ενίσχυση παιδιών και οικογενειών Ρωμά. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η ταφή της Γογός Μαστροκώστας στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Με 14 ομάδες και το νέο πρωτάθλημα, δεν προκρίθηκε η πρόταση του Πανετολικού για 16. Ο Παναγρηνιακός καταγγέλει για αδιαφορία την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας με τη μη απονομή του τίτλου του πρωταθλητή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641-091-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
8: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743 Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον ομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσω

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

τελειώσει, ψάχνεις σκηνιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν, μου λένε, λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: θα έκανα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέα ρύθμιση 72 δόσεων σε εφορία και ταμεία, έντονο ενδιαφέρον και στην ετωλοκανανία από πολίτες και επιχειρήσεις. Κόπηκε το πρόγραμμα για βιολογική μελισσοκομεία από το Υπουργείο, ενώ στην ετωλοκανανία δεν υπάρχει ούτε μία παράτυπη έκθεση με τους μελισσοκόμους στα κάγκελα. Άσχημα ξεκίνησε το 2026 για το λιανεμπόριο, στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκε μεγαλύτερη μείωση πανελλαδικά στον τζίρο του κλάδου. Το μέλλον του τουρισμού στην Ετωλοακαρνανία μέσα από το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Η νομιμότητα θα υπερισχύσει κάθε άλλη σκοπιμότητας, αναφέρει συντονιστική φορέων κατά της εκτροπής του Αχελώου. Τραγωδία στο Αγρίνιο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 22 ετών ο Αθανάσιος Αυδής. Δράσεις μέσω ΕΣΠΑ στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για την ενίσχυση παιδιών και οικογενειών Ρωμά. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η ταφή της Γογός Μαστροκώστας στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Με 14 ομάδες και το νέο πρωτάθλημα, δεν προκρίθηκε η πρόταση του Πανετολικού για 16. Ο Παναγρηνιακός καταγγέλει για αδιαφορία την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας με τη μη απονομή του τίτλου του πρωταθλητή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική
3: μου. Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr / radio.
4: Jumbo.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας. Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή κι αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ελπίδες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Σε γράψτε με απ' τα

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: 0977 23 71 28. Μαζί σας στα δύσκολα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέα ρύθμιση 72 δόσεων σε εφορία και ταμεία, έντονο ενδιαφέρον και στην ετωλοκαρνανία από πολίτες και επιχειρήσεις. Κόπηκε το πρόγραμμα για βιολογική μελισσοκομεία από το Υπουργείο, ενώ στην ετωλοκαρνανία δεν υπάρχει ούτε μία παράτυπη έκθεση με τους μελισσοκόμους στα κάγκελα. Άσχημα ξεκίνησε το 2026 για το λιανεμπόριο. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκε μεγαλύτερη μείωση πανελλαδικά στον τζίρο του κλάδου. Το μέλλον του τουρισμού στην Ετωλοακαρνανία μέσα από το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Η νομιμότητα θα υπερισχύσει κάθε άλλη σκοπιμότητας, αναφέρει συντονιστική φορέων κατά της Εκτροπής του Αχελώου. Τραγωδία στο Αγρίνιο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 22 ετών ο Αθανάσιος Αυδής. Δράσεις μέσω ΕΣΠΑ στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για την ενίσχυση παιδιών και οικογενειών Ρωμά. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η ταφή της Γογός Μαστροκώστας στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Με 14 ομάδες και το νέο πρωτάθλημα, δεν προκρίθηκε η πρόταση του Πανετολικού για 16. Ο Παναγρυνιακός καταγγέλει για αδιαφορία την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας με τη μη απονομή του τίτλου του πρωταθλητή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

καημένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
6: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
6: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26 410 50.

Μέτς κάνουν ό,τι λάχη. Πλασιέ τσελεμετέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

Οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα, γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέα ρύθμιση 72 δόσεων σε εφορία και ταμεία, έντονο ενδιαφέρον και στην ετωλοκαρνανία από πολίτες και επιχειρήσεις. Κόπηκε το πρόγραμμα για βιολογική μελισσοκομεία από το Υπουργείο, ενώ στην ετωλοκαρνανία δεν υπάρχει ούτε μία παράτυπη έκθεση με τους μελισσοκόμους στα κάγκελα. Άσχημα ξεκίνησε το 2026 για το λιανεμπόριο. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκε μεγαλύτερη μείωση πανελλαδικά στον τζίρο του κλάδου. Το μέλλον του τουρισμού στην Ετωλοακαρνανία μέσα από το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Η νομιμότητα θα υπερισχύσει κάθε άλλη σκοπιμότητας, αναφέρει η συντονιστική φορέων κατά της εκτροπής του Αχελώου. Τραγωδία στο Αγρίνιο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 22 ετών ο Αθανάσιος Αυδής. Δράσεις μέσω ΕΣΠΑ στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για την ενίσχυση παιδιών και οικογενειών Ρωμά. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η ταφή της Γογός Μαστροκώστας στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Με 14 ομάδες και το νέο πρωτάθλημα, δεν προκρίθηκε η πρόταση του Πανετολικού για 16. Ο Παναγρυνιακός καταγγέλει για αδιαφορία την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας με τη μη απονομή του τίτλου του πρωταθλητή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410-91-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιό.
1: Προσπαθώ να κρατήσω

0: Το με πράκτικα, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέα ρύθμιση 72 δόσεων σε εφορία και ταμεία, έντονο ενδιαφέρον και στην ετωλοκαρνανία από πολίτες και επιχειρήσεις. Κόπηκε το πρόγραμμα για βιολογική μελισσοκομεία από το Υπουργείο, ενώ στην ετωλοκαρνανία δεν υπάρχει ούτε μία παράτυπη έκθεση με τους μελισσοκόμους στα κάγκελα. Άσχημα ξεκίνησε το 2026 για το λιανεμπόριο. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκε μεγαλύτερη μείωση πανελλαδικά στον τζίρο του κλάδου. Το μέλλον του τουρισμού στην Ετωλοακαρνανία μέσα από το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Η νομιμότητα θα υπερισχύσει κάθε άλλη σκοπιμότητας, αναφέρει συντονιστική φορέων κατά της εκτροπής του Αχελώου. Τραγωδία στο Αγρίνιο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 22 ετών ο Αθανάσιος Αυδής. Δράσεις μέσω ΕΣΠΑ στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για την ενίσχυση παιδιών και οικογενειών Ρωμά. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η ταφή της Γογός Μαστροκώστας στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Με 14 ομάδες και το νέο πρωτάθλημα, δεν προκρίθηκε η πρόταση του Πανετολικού για 16. Ο Παναγρηνιακός καταγγέλει για αδιαφορία την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας με τη μη απονομή του τίτλου του πρωταθλητή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
7: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
7: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά.

0: Ελιακόπουλος στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Η ώρα είναι 9. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
4: Antenna Star. Antenna Star στους 103,5. Συντονιστείτε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέα ρύθμιση 72 δόσεων σε εφορία και ταμεία, έντονα ενδιαφέρον και στην ετωλοκαρνανία από πολίτες και επιχειρήσεις. Κόπηκε το πρόγραμμα για βιολογική μελισσοκομεία από το Υπουργείο, ενώ στην ετωλοκαρνανία δεν υπάρχει ούτε μία παράτυπη έκθεση με τους μελισσοκόμους στα κάγκελα. Άσχημα ξεκίνησε το 2026 για το λιανεμπόριο. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκε μεγαλύτερη μείωση πανελλαδικά στον τζίρο του κλάδου. Το μέλλον του τουρισμού στην Ετωλοακαρνανία μέσα από το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Η νομιμότητα θα υπερισχύσει κάθε άλλη σκοπιμότητας, αναφέρει συντονιστική φορέων κατά της εκτροπής του Αχελώου. Τραγωδία στο Αγρίνιο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 22 ετών ο Αθανάσιος Αυδής. Δράσεις μέσω ΕΣΠΑ στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για την ενίσχυση παιδιών και οικογενειών Ρωμά. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η ταφή της Γογός Μαστροκώστας στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Με 14 ομάδες και το νέο πρωτάθλημα, δεν προκρίθηκε η πρόταση του Πανετολικού για 16. Ο Παναγρηνιακός καταγγέλει για αδιαφορία την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας με τη μη απονομή του τίτλου του πρωταθλητή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641-091-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε.
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι ήταν αυτό?
4: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
5: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό.

0: Ευχαριστούμε.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέα ρύθμιση 72 δόσεων σε εφορία και ταμεία, έντονο ενδιαφέρον και στην Ετωλοακαρνανία από πολίτες και επιχειρήσεις. Κόπηκε το πρόγραμμα για βιολογική μελισσοκομεία από το Υπουργείο, ενώ στην Ετωλοακαρνανία δεν υπάρχει ούτε μία παράτυπη έκθεση με τους μελισσοκόμους στα κάγκελα. Άσχημα ξεκίνησε το 2026 για το λιανεμπόριο, στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκε μεγαλύτερη μείωση πανελλαδικά στον τζίρο του κλάδου. Το μέλλον του τουρισμού στην Ετωλοακαρνανία μέσα από το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Η νομιμότητα θα υπερισχύσει κάθε άλλη σκοπιμότητας, αναφέρει η συντονιστική φορέων κατά της εκτροπής του Αχελώου. Τραγωδία στο Αγρίνιο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 22 ετών ο Αθανάσιος Αυδής. Δράσεις μέσω ΕΣΠΑ στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για την ενίσχυση παιδιών και οικογενειών Ρωμά. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η ταφή της Γογός Μαστροκώστας στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Με 14 ομάδες και το νέο πρωτάθλημα, δεν προκρίθηκε η πρόταση του Πανετολικού για 16. Ο Παναγρυνιακός καταγγέλει για αδιαφορία την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας με τη μη απονομή του τίτλου του πρωταθλητή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Μπούλα. Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέα ρύθμιση 72 δόσεων σε εφορία και ταμεία, έντονο ενδιαφέρον και στην ετωλοκαρνανία από πολίτες και επιχειρήσεις. Κόπηκε το πρόγραμμα για βιολογική μελισσοκομεία από το Υπουργείο, ενώ στην ετωλοκαρνανία δεν υπάρχει ούτε μία παράτυπη αίτηση με τους μελισσοκόμους στα κάγκελα. Άσχημα ξεκίνησε το 2026 για το λιανεμπόριο. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκε μεγαλύτερη μείωση πανελλαδικά στον τζίρο του κλάδου. Το μέλλον του τουρισμού στην Ετωλοακαρνανία μέσα από το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Η νομιμότητα θα υπερισχύσει κάθε άλλη σκοπιμότητας, αναφέρει η συντονιστική φορέων κατά της εκτροπής του Αχελώου. Τραγωδία στο Αγρίνιο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 22 ετών ο Αθανάσιος Αυδής. Δράσεις μέσω ΕΣΠΑ στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για την ενίσχυση παιδιών και οικογενειών Ρωμά. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η ταφή της Γογός Μαστροκώστας στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Με 14 ομάδες και το νέο πρωτάθλημα, δεν προκρίθηκε η πρόταση του Πανετολικού για 16. Ο Παναγρυνιακός καταγγέλει για αδιαφορία την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας με τη μη απονομή του τίτλου του πρωταθλητή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης και κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
5: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
5: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέα ρύθμιση 72 δόσεων σε εφορία και ταμεία, έντονο ενδιαφέρον και στην ετωλοκαρνανία από πολίτες και επιχειρήσεις. Κόπηκε το πρόγραμμα για βιολογική μελισσοκομεία από το Υπουργείο, ενώ στην ετωλοκαρνανία δεν υπάρχει ούτε μία παράτυπη έκθεση με τους μελισσοκόμους στα κάγκελα. Άσχημα ξεκίνησε το 2026 για το λιανεμπόριο. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκε μεγαλύτερη μείωση πανελλαδικά στον τζίρο του κλάδου. Το μέλλον του τουρισμού στην Ετωλοακαρνανία μέσα από το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Η νομιμότητα θα υπερισχύσει κάθε άλλη σκοπιμότητα, αναφέρει συντονιστική φορέων κατά της Εκτροπής του Αχελώου. Τραγωδία στο Αγρίνιο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 22 ετών ο Αθανάσιος Αυδής. Δράσεις μέσω ΕΣΠΑ στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για την ενίσχυση παιδιών και οικογενειών Ρωμά. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η ταφή της Γογός Μαστροκώστας στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Με 14 ομάδες και το νέο πρωτάθλημα, δεν προκρίθηκε η πρόταση του Πανετολικού για 16. Ο Παναγρυνιακός καταγγέλει για αδιαφορία την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας με τη μη απονομή του τίτλου του πρωταθλητή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.

0: να μην. Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέα ρύθμιση 72 δόσεων σε εφορία και ταμεία, έντονο ενδιαφέρον και στην ετωλοκαρνανία από πολίτες και επιχειρήσεις. Κόπηκε το πρόγραμμα για βιολογική μελισσοκομεία από το Υπουργείο, ενώ στην ετωλοκαρνανία δεν υπάρχει ούτε μία παράτυπη έκθεση με τους μελισσοκόμους στα κάγκελα. Άσχημα ξεκίνησε το 2026 για το λιανεμπόριο. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκε μεγαλύτερη μείωση πανελλαδικά στον τζίρο του κλάδου. Το μέλλον του τουρισμού στην Ετωλοακαρνανία μέσα από το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Η νομιμότητα θα υπερισχύσει κάθε άλλη σκοπιμότητας, αναφέρει η συντονιστική φορέων κατά της εκτροπής του Αχελώου. Τραγωδία στο Αγρίνιο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 22 ετών ο Αθανάσιος Αυδής. Δράσεις μέσω ΕΣΠΑ στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για την ενίσχυση παιδιών και οικογενειών Ρωμά. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η ταφή της Γογός Μαστροκώστας στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Με 14 ομάδες και το νέο πρωτάθλημα, δεν προκρίθηκε η πρόταση του Πανετολικού για 16. Ο Παναγρυνιακός καταγγέλει για αδιαφορία την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας με τη μη απονομή του τίτλου του πρωταθλητή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέα ρύθμιση 72 δόσεων σε εφορία και ταμεία, έντονα ενδιαφέρον και στην ετωλοκαρνανία από πολίτες και επιχειρήσεις. Κόπηκε το πρόγραμμα για βιολογική μελισσοκομεία από το Υπουργείο, ενώ στην ετωλοκαρνανία δεν υπάρχει ούτε μία παράτυπη αίτηση με τους μελισσοκόμους στα κάγκελα. Άσχημα ξεκίνησε το 2026 για το λιανεμπόριο. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκε μεγαλύτερη μείωση πανελλαδικά στον τζίρο του κλάδου. Το μέλλον του τουρισμού στην Ετωλοακαρνανία μέσα από το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Η νομιμότητα θα υπερισχύσει κάθε άλλη σκοπιμότητας, αναφέρει συντονιστική φορέων κατά της εκτροπής του Αχελώου. Τραγωδία στο Αγρίνιο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 22 ετών ο Αθανάσιος Αυδής. Δράσεις μέσω ΕΣΠΑ στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για την ενίσχυση παιδιών και οικογενειών Ρωμά. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η ταφή της Γογός Μαστροκώστας στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Με 14 ομάδες και το νέο πρωτάθλημα, δεν προκρίθηκε η πρόταση του Πανετολικού για 16. Ο Παναγρηνιακός καταγγέλει για αδιαφορία την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας με τη μη απονομή του τίτλου του πρωταθλητή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.